0: σκεφτεί και προχωράει. Μοναχικός καβαλάρης πάνω σε μία μηχανή. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει και τραγούδια που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το κομμάτι της οδήγησης, του ταξιδιού, της τρεχάλας, του φευγιού, από όλη αυτή την ιστορία. Μαζί με τον καλό φίλο Κώστα Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, παιδιά, όταν λέμε εδώ φίλοι, εννοούμε πραγματικά για να μπορέσει να λειτουργήσει μια ιστορία και να κάνεις μια εκπομπή και να πάνε όλα καλά και όμορφα, πρέπει να έχεις μια καλή επικοινωνία και επαφή και με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Δεν είναι, α, ωραία, έχω εδώ έναν ηχολήπτη. Βάλε αυτό, βάλε εκείνο κλπ. Είναι η εποχή. Η επαφή. Ήθελα να πω εποχή και είπα εποφή. Είναι η επαφή που υπάρχει, η οποία νομίζω ότι φαίνεται και στο αποτέλεσμα το τελικό. Λοιπόν, να πούμε, μου έχουν πει ότι πρέπει να το λέω κάθε μέρα. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, η ταυτότητα της εκπομπής είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, 9 και 5 δηλαδή, μετά το Δελτίο, ξεκινά και ολοκληρώνεται στις 10 και σε επανάληψη είναι, νάτος, έλα μπέκα, ήρθε, κοίταξε εδώ από το στούντιο να δει άμα είναι... Καλώς τον, ακούτε και το θόρυβο της πόρτας που ανοίγει, είμαστε στον αέρα, τα έχω πει όλα. Σε έχω προλογίσει, μπαίνεις και κάτσε. Είναι με το καλό. Ναι, τάπα όλα αυτά, τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, για φτιάξε και τα μικροφωνάκια σου εδώ πέρα. Ωραία, έτοιμος.
1: Ναι.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Έβλεπα φωτογραφίες, τους έλεγα τώρα εδώ ρε παιδί μου για τα τελευταία παράτολμα ταξίδια. Εμένα μου φαίνεται πολύ τολμηρό αυτό, το να ξεκινήσεις μόνος σου. Να βρεθείς εκεί στην έρημο, να πηγαίνεις.
1: Όχι, δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Α,
1: είμαστε 8 μηχανές.
0: Α, 8 μόνοι. 8 μόνοι, εντάξει. Είναι μοναχικό ταξίδι.
1: Κοίταξε,
0: αυτό. Το να είσαι πάνω σε μια μηχανή, έτσι δεν είσαι στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, μιλάς και με τη σύντροφό σου και λοιπά, είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, έλα, πάρ' το πάνω σου.
1: Όχι, περίμενε, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είναι κάποιος, εγώ όπως ξέρεις, γιατί τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή, κάνω τα ταξίδια, τα περισσότερα ταξίδια μόνος μου. Νομίζω ότι στο Route 66 που είχαμε ξαναπεί ήταν μια εμπειρία ζωής. Νόμιζα, γιατί την εποχή που πήγα μέχρι το 2003 είμαστε τρεις Έλληνες που είχαμε κάνει αυτή τη διαδρομή. Δύο άντρες και μια γυναίκα. Ήταν και μια γυναίκα, ξέρεις, τα γράφουν στα βιβλία αυτή.
0: Ναι.
1: Και έτσι τη βρήκα. Πώς είναι μια γυναίκα. Και μέχρι να κάνω αυτό το ταξίδι στη Σαχάρα. Επειδή όμως εκείνη η Βερβέρη είναι διάφορα πράγματα, πας και κάπου κοντά στα σύνορα που είναι τζιχαντιστές εκεί, ειδικά στο Φαράγγι, ναι, Νομίδα κτλ.
0: Έχει λίγο επικινδυνότητα.
1: Έχει λίγο επικινδυνότητα. Το καλό είναι σε αυτά τα ταξίδια σε τέτοιες χώρες να επιλέγεις να τα κάνεις με κάποιο group. Είδα ότι η Αντέλη, μια εταιρεία η οποία κάνει τέτοια ταξίδια, νοικιάζει μηχανές κτλ., κάνει το ταξίδι στην Τινησία και δήλωσα συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το ταξίδι. Τελικά κάποια στιγμή πληρώνεις, ας πούμε, μια προκαταβολή και κάποια στιγμή σου έρχεται ένα email ότι ναι, πράγματι το ταξίδι θα γίνει. Έχουν μαζευτεί, ξέρω εγώ, τόσα άτομα. Μαζευτήκαν 8 λοιπόν.
0: Α, γίνεται. Μηχανές. Δηλαδή η εταιρεία με λίγα λόγια αρχίζει και τσιμπολογάει από εδώ και από εκεί να δει πόσο κόσμο θα μαζευτεί.
1: Μπράβο.
0: Για να γίνει τελικά.
1: Το οποίο ταξίδι το είχε ξανακάνει δύο φορές. Και γιατί επέλεξα και γιατί.
0: Αυτή τι είναι, Ιταλία, ναι.
1: Όχι, Έλληνες. Εδώ και μάλιστα εδώ στη Μεσογείο. Κάνα χιλιόμετρο από την ΕΡΤ.
0: Τα Αντέλη είπες και τι.
1: Αντέλη.
0: Αντέλη. Ναι. Ιταλικό ακούγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αντέλη.
1: Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Επειδή είδα ότι είχε ξανακάνει αυτό το ταξίδι άλλες δύο φορές, λέω θα υπάρχει τεχνογνωσία. Ξέρεις, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία να κοιτάξει ένα ταξίδι. Τα είχαμε ξαναπεί στην προηγούμενη εκπομπή, να τα επαναλάβουμε τώρα. Όλη η ιστορία είναι η προεργασία ενός ταξιδιού, ειδικά σε αυτά που ταξιδεύω μόνος, εκείνη και όλη και η μαγεία, τέλος πάντων. Και λέω θα πάω με αυτούς. Πράγματι, όπως αποδείχτηκε.
0: Οπότε ελληνικό γκρουπ ήταν αυτό, καθαρά.
1: Ναι, ναι, όλοι Έλληνες. Είμαστε όλοι από την. Οι 7 μηχανές από την Αθήνα,
0: ναι,
1: και η μία από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτός μπήκε στο καράβι στην Ιγουμενίτσα. Πήρε την Εγκρατεία,
0: ναι, ναι,
1: και πήγε. Ήταν με την κόρη του. Ήταν δύο ειδικάβαλοι που λέμε. Ο ένας ήταν αυτός με την κόρη του και ένας, ήταν ένας άλλος με την γυναίκα του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και που είχα μείνει τώρα και μπλέχτηκα.
0: Α, ναι, και οπότε υπήρχαν και δύο γυναίκες για να, ναι, ναι, συμμορφώνουν λίγο.
1: Υπήρχαν και δύο γυναίκες να μας συμμορφώνουν. Το τι έγινε τώρα. όταν κάνεις ένα ταξίδι τέτοιο που έχει μια αλφα επικινδυνότητα, έχεις κανονίσει και με ανθρώπους εκεί. Δηλαδή, είχαμε την αστυνομία που ήταν πάντα κοντά μας. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή, με το που μπήκαμε στην Τινησία, όπου και θα περάσαμε, θα σου πω σε λίγο, γιατί έχουμε ώρα και είναι πραγματικά εμπειρία ζωής και να ακούσει ο κόσμος πού περνάς και τι κάνεις.
0: Μα είπαμε, θέλουμε να ταξιδέψουμε μαζί σου, έτσι, να μας πεις ακριβώς.
1: Υπήρχαν παντού. Μπορεί να σου φανεί παράξενο ή να φανεί στους ακροατές, άνθρωποι, αστυνομία που μας περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Ήξεραν δηλαδή ότι αυτό.
0: Πώς γίνεται ένας αγώνας και ας πούμε πας και στο επόμενο γκρουπ στα 10 χιλιόμετρα αναλαμβάνει ο άλλος. Δηλαδή πήγαινε έτσι κάπως.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι. Ναι. Ήξεραν δηλαδή, επειδή είχε δώσει το γραφείο τις διαδρομές που θα πηγαίναμε και θα γίνει, ήξεραν το πού θα πάμε και μας περίμεναν.
0: Αυτό τώρα κυρίως για να αποφύγετε οδικά προβλήματα ή και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Επίσης, στο μπροστινό αυτοκίνητο που συνεργάζεται το γραφείο με ανθρώπους από εκεί, ήταν οδηγός σε ένα Land Rover, που ξέρεις για να μπορεί να μπαίνει στην άμμο, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι
1: Σαχάρα.
0: Ναι, χρηστικό.
1: Ακριβώς. Ένας μηχανικός, μήπως πάθει κάποιος τίποτα, και ένας ακόμη άνθρωπος.
0: Ερώτηση τώρα έτσι πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ανταλλακτικά, προφανώς, ξέρω εγώ, κάποιο λάστιχο, κάτι οτιδήποτε.
1: Όλα είμαστε κομπλέ. Δεν...
0: Ο καθένας τα είχε μόνο στο πάνω του ή τα έδινε σε αυτό το αυτοκίνητο?
1: Όχι, υπήρχε πρόβλεψη για τα λάστιχα, για αυτά και τα λοιπά, που ήταν στο πρώτο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο.
0: Ένα σέρβις τύπου, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μηχανικός. Ωστόσο, η Αντέλη που σου είπα διοργανωτής ήταν μαζί μας η Άντρια Ψωμά, η διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η οποία ακολουθούσε πίσω με ένα SUV. Με ελληνικές πινακίδες που ξεκίνησε από εδώ και εκεί είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τις βαλίτσες τις πίσω, κάποια στιγμή τις βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο το δικό μας με τις ελληνικές πινακίδες κτλ. Εκεί έφερα και σου έχω ετοιμάσει και σένα. Έφερα από την άμμο στη Σαχάρα, η οποία είναι τρομερή. Είναι κίτρινη, τόσο ψηλή σαν χρυσάφι.
0: Αλήθεια.
1: Ακριβώς. Και αυτό δηλαδή κατάφερα εκεί που μπήκαμε στα βάθη της Ερήμου, θα σου πω.
0: Μου το δώσω σήμερα γιατί παίζει και
1: έκπληξη. Σήμερα δεν το. Κάτσε, αφού είμαι μένω στη Λούτσα. Αυτά τα έχω στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθομαι στο εξοχικό. Η ΑΕΚ παίζει, εντάξει, δεν είναι το παιχνίδι, είναι.
0: Δεν πειράζει οτιδήποτε.
1: Το πρώτο επίσημο βέβαια.
0: Επίσημο παιχνίδι είναι κούπα. Είναι
1: μια κούπα. Εκεί είπε και ο προπονητής σε αυτή την κούπα θα επικεντρωθούμε και από αύριο για τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι,
1: και είπε
0: βέβαια
1: και ο Μάνταλος που εκπροσώπησε τους παίκτες, είναι μια κούπα που μου λείπει και θέλω να την πάρω.
0: Εντάξει,
1: έτσι λέμε και λίγο αθλητικά.
0: Μιας και είπες προπονητής όμως, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός και ο άλλος προπονητής, ο Χρήστος ο Κόντης, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στον
1: Μάθη.
0: Και φάνηκε αυτό.
1: Γιατί στον Παναθηναϊκό που ήταν δεν έκανε.
0: Καλά, φάνηκε. Εντάξει, εκεί είναι άλλα πράγματα και.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Λοιπόν, μην ξεφεύγουμε. Για πες.
1: Ναι, και λέγαμε ότι. Και ήταν που βάλαμε και τα πράγματα και έβαλα και εκεί και την άμμο. Γιατί πού να τη βάλεις? Πήρα 2,5 κιλά του νερού για μισά μου. Ναι, γιατί μου ζητήσανε μισή έρτη, ζήτησά μου. Μην το σου φανεί παράξενο.
0: Ωραίο θα είναι, εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι,
0: αλλά θα είναι ωραίο.
1: Πήγα στο τζάμπο και πήρα κάτι μικρά γυάλινα ωραία μπουκαλάκια και την έβαλα εκεί και μοίραζα. Τι να
0: θα
1: κάνω.
0: Πάρω κλεψιδράκια, τη βάζω έτσι, να τη γυρίζω μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Είναι σε κλεψιδράκια, άμα πάρει.
0: Ναι.
1: Θα το δώσει μπουκαλάκια. Ξέρεις πώς είναι η άμμο, είναι φοβερή.
0: Θα είναι φοβερό.
1: Είναι τόσο ψηλή σαν αυτή τη κλεψίδρα. Λοιπόν, και ήταν μπροστά μας και επικεφαλής του μπύρου ο Κώστας Νικολαίδης με μια μηχανή. Πάλι
0: ναι.
1: Από το. Δηλαδή είχαμε μπροστά το Land Rover, τον Κώστα.
0: Εντάξει, ήταν οργανωμένο σε σύγκριση με άλλα ταξίδια που μου έχει πει. Που έχεις κάνει, που ήσουν
1: μόνος.
0: Εσύ και ο Θεός.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά και εκεί που πήγαμε ήμουνα και εγώ και ο Θεός. Είμαστε και εμείς και ο Θεός. Γιατί κάποια στιγμή θα σου πω, ξεκινάμε, το έχω το πρόγραμμα εδώ, πρώτη μέρα φεύγουμε από την Πέμπτη από την Αθήνα, 28 του μηνός, πάμε Πάτρα και από Πάτρα πάμε στον Μπάρι.
0: Ερώτηση τώρα έτσι, το να ακολουθείς ένα γκρουπ και να μην τους ξέρεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή ένας λίγο αργεί, ένας λίγο καθυστερεί, ένας πηγαίνει πιο γρήγορα, ανοίγει. Είχατε έτσι.
1: Όχι, εκεί ήταν η Άντρια που σου λέω που ναι. Ήταν στρατηγός.
0: Οπότε δεν είναι.
1: Όταν σου λέω στρατηγός.
0: Άμα κολλησιεργούσε.
1: Μπορεί να είναι γυναίκα και να μην έχει πάει φαντάρος, αλλά ήταν στρατηγός. Τηρούσε το ωράριο με βλαβική.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Καθοδηγήτρια λοιπόν.
1: Ακριβώς. Φτάνουμε στο Μπάρι στις 9 το πρωί. Το Μπάρι τίποτα. Για μένα, έχω ξαναπάει.
0: Από Ιγουμενίτσα Μπάρι πόσο είναι, 22 ώρες?
1: Φύγαμε 5.30 και φτάσαμε 9 το πρωί.
0: Α.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε στα έξοδα όλη τη ιστορία, είχαμε και την καμπίνα, τη δίκλινη πληρωμένη, ναι, σε όλα τα καράβια ήταν μέσα. Λοιπόν, από το Μπάρι ξεκινάμε να πάμε Σαλέρνο. Στην άλλη μεριά της Ιταλίας, ο δικός.
0: Φοβερό μέρος, άστο.
1: Ναι, ναι, Σαλέρνο.
0: Δεν έμεινε εκεί καμιά εβδομαδούλα, το ευχαριστηθείς.
1: 300 χιλιόμετρα ήταν από τον Μπάρι στο Σαλέρνο.
0: Ναι, νότια Ιταλία, έτσι.
1: Λέει ακριβώς. Και παίρνουμε εκεί το καράβι. 300 χιλιόμετρα ήταν από τον Μπάρι στο Σαλέρνο.
0: Ναι, νότια Ιταλία, έτσι.
1: Λέει ακριβώς. Και παίρνουμε εκεί το καράβι.

0: Πάμε τώρα. Πρέπει να κάναμε 26 ώρες. Ήταν μεγάλο το ταξίδι εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί σταματήσαμε ένα τρίωρο κάτω και Σικελία. Για να πάρουν και κόσμο. Στο πήγαινε.
1: Α, ήρθε και η Ιταλή, δηλαδή έγινε μεγαλύτερο το γκρουπ. Ή να μπει κόσμο στο καράβι.
0: Κόσμο στο καράβι.
1: Α, στο καράβι.
0: Ήταν αυτά τα καράβια του Γκριμάλντι, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Τα γνωστά.
1: Οι σκυλοπλήκτες, ναι.
0: Μπράβο. Μόλις άκουσα εγώ Γκριμάλντι, λέω, όχ, τους έλεγα εκεί πέρα. Με κοιτάγανε οι άλλοι στο γκρουπ.
1: Ναι.
0: Με κοιτάγανε οι άλλοι στο γκρουπ. Λοιπόν...
1: Εκεί καμπίνα και λοιπά ή λίγο πιο...
0: Καμπίνα.
1: Ωραία.
0: Κανονικά. Πήραμε στο Σαλέρνο το βράδυ το καράβι για την Τίνιδα. Πηγαίνοντας είχε μια εκδρομή, ένα σχολείο από το Σαλέρνο στο Παλέρμο και είχαν μπει μέσα και τα έκανε καλή όλα τα παιδιά. Γης μαδιά μου.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέω γης μαδιά μου, ναι. Και
1: πηγαίνανε στη Σικελία.
0: Ναι. Θυμόμαστε τα. Εγώ θυμήθηκα τα νιάτα τα δικά μας έρθει και εμείς δεν είμαστε Παναγίες σε τέτοια πράγματα. Έγινε ένα κακό χαμό και το είχα σημειώσει. Το σαλόνι όλο πιασμένο από Αφρικανούς που είχαν βάλει ύπνο για να κοιμηθούν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Εμείς μείναμε στην τραπεζαρία γιατί είχε προνοήσει, σου λέω, η άντρα ήξερε την κατάσταση, έπιασε ένα μεγάλο τραπέζι για να μείνουμε εμείς στην τραπεζαρία γιατί όλα αυτά τα πιάνουν μετά και κοιμούνται παντού.
1: Ναι.
0: Και...
1: Καλά, έτσι γίνεται και εδώ στις γραμμές τα πλοία, πηγαίνεις και άμα δεν μπεις νωρίς, τελείωσε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εκεί είχαμε το κινητά, μας είχαν πει όποιος θέλει να έχει SIM στην Τινησία να βγάλει, ήταν με 20 ευρώ που είχες δεδομένα, 20 γίγα δεν τελειώσανε ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου χρειάστηκαν, πήραμε και τη
1: SIM. Τοπικό νούμερο δηλαδή.
0: Ναι, πήραμε και τη SIM για να τις ενεργοποιήσουμε εκεί. Κατά την αποβίβασή μας το βράδυ στην Τίνιδα, εκεί μας περίμενε αυτός ο Τινήσιος συνεργάτης της εταιρείας. Ολοκληρώσαμε τις προβλεπόμενες διεκπαιρεώσεις και τα διαδικαστικά της όδου στην Τινησία, τα οποία είναι αυστηρά. Σε περνάνε από Κρυσάρα που λέμε,
1: ναι.
0: Στα χωριά δηλαδή, από Κόσκινο.
1: Για να μπει στη χώρα τώρα.
0: Ναι, μιλάμε ναι. Χαμός. Και να μπει και ειδικά όταν είναι να βγει, κάτι Αφρικανούς το είχαν βγάλει έξω μέχρι και τα στρώματά τους που είχαν σε κατηβάν.
1: Ναι,
0: τα πάντα. Εξονυχιστικός ναι. Έλεγχος πραγματικά. Πάμε εκεί στο πρώτο ξενοδοχείο και... διανυκτερεύουμε στη Χαμαμέτ. Στη Χαμαμέτ όπου είχα να πάω, είχα πάει στη Χαμαμέτ όταν ήμουν στην Ομοσπονδία Χάντμπολ πριν 21 χρόνια, όπου περάσαμε η καλή φουρνιά του Χάντμπολ που πήρε εκτη θέση στους Ολυμπιακούς.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πέρασα και στο παγκόσμιο. Αυτά τα παιδιά που εξαργυρώσανε και καλά κάνανε στην Μπουντεσλίκα στη Γερμανία, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, με συμβόλαια
1: Αλβανός και λοιπά.
0: Ναι, που δεν παίρνανε ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Παίρνανε συμβόλαια στο χάντμπολ, δεν παίρνανε ποδοσφαιριστές ομάδων που ήταν στην 7η και 8η θέση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε εκεί στη Χαμαμέτ, όμορφα και ωραία. Ξυπνάμε την άλλη μέρα και αρχίζουμε.
1: Σύγκριση τότε με, δηλαδή 21 χρόνια άλλαξαν πολλά.
0: Ναι, αλλάξαν. Είναι πολλά. Καθαρά τουριστικά Μεριτίνιδα και Χαμαμέτ.
1: Ναι.
0: Το έχουν κάνει τουριστικά.
1: Ναι.
0: Όπως και εμάς. Πήγα στην Άξο πριν 25 χρόνια και δεν υπήρχε τίποτα. Και πήγα στην Άξο τώρα
1: και
0: την περασμένη εβδομάδα και λες τι έγινε. Χτισμένα τα πάντα, κόσμος, λεφτά να σου ζητάνε σε ένα οίκημα το οποίο πέρυσι και πρόπερσι 20 ευρώ να το θέλουν 100 τώρα και τα λοιπά. Τα ίδια και τα ίδια, ως συνήθως. Λοιπόν, μετά το πρωινό αρχίζουμε το ταξίδι στο νότο. Πρώτη στάση η Καϊρουάν, στην οποία έχει πάρα πολλά αξιοθέατα. Είχε μια και πλούσια τοπική αγορά. Σταματήσαμε, ψωνίσαμε, πιάμε ένα καφέ. Αλλά όλη η ιστορία ήταν στην Σμπέιτλα.
1: Δύο ερωτήσεις γρήγορα. Η μία, το οδικό δίκτυο πώς ήταν? Μου λες τώρα ότι από μία πόλη πας στην άλλη, πώς είναι ο δρόμος? Η πρώτη ερώτηση. Και το δεύτερο, υπάρχει έτσι ένα θρησκευτικό χρώμα στο οποίο και όλα σου λένε πρόσεχε εδώ, ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, με τη θρησκεία, άμα βλέπουν άλλους που είναι από άλλες θρησκείες, ρωτάω έτσι.
0: Ναι. Το οδικό δίκτυο στην Εθνική Οδό ήταν κανονικό, δηλαδή Τίνιδα, Χαμαμέτ, Σφάξ, μεγάλες πόλεις που πήγαμε, πήραμε Εθνική εκεί. Βέβαια, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι σε κάποια σημεία δεν ήταν κλειστή σε αρκετά σημεία Εθνική, όπως ξέρεις βλέπουμε εμείς και γενικά στην Ευρώπη, που υπάρχει αυτό το σύρμα

0: να μην παίρνουν τα ζώα και οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Να κλείνει ο δρόμος, δεν ήταν κλειστός. Σε κάθε γέφυρα μπαίνανε μέσα τύποι που το είχαν κάνει στέκι και πουλάγανε καφέδες και διάφορα πράγματα. Όπου υπήρχε γέφυρα δηλαδή πουλάγανε καφέδες. Αυτό, οι δε δρόμοι ήταν δρόμοι, σαν να λέμε, ένας επαρχιακός δρόμος δικός μας. Σε περισσότερο κακή κατάσταση ήταν όταν μπήκαμε για τα καλά μέσα στην έρημο, αυτά τα 920 χιλιόμετρα περίπου με την έρημο και τα χωριά, και βέβαια στα 190 τόσα χιλιόμετρα στο απόλυτο μηδέν. Εκεί πήγες, δηλαδή
1: πας
0: ένα Αθήνα Λαμία και βλέπεις μόνο έρημο, μόνο τίποτα. Ναι. Δηλαδή πίσω έχεις το νερό που βγαίνει μπροστά από το κράνος και ούτε ο καθεξής. Πάμε λοιπόν, είχα μείνει στο Καϊρουάν και πάμε στη Σμπέιλντρα, στην Σμπέιλντρα. Εκεί είναι η πιο καλλιδετηρημένη και μεγαλύτερη ρωμαϊκή πόλη στην πλούσια ιστορία. Μιλάμε, μπαίνεις και είναι φοβερά. Όταν σου λέω φοβερά, φοβερά. Βλέπεις...
1: Είναι εκθαμποτική εικόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπεις πράγματα που δεν έχεις φανταστεί, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Yeah. Είναι το ναό του Δία, της Άρτεμις, το λιοτρίβι που Μάλιστα. είχαν τότε Μάλιστα. οι Ρωμαίοι. Μια ολόκληρη πόλη αρχαία. Φαντάσου που λέγαμε για την αστυνομία, μόλις έφτασε στο γκρουπ, υπήρχε έξω από την είσοδο αυτού του αρχαίου μνημείου, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Ήταν τέσσερις αστυνομικοί, μας περιμένανε και μάλιστα μας βάλανε που να παρκάρουμε τις μηχανές και μας βοήθησαν να περάσουμε και απέναντι, σταμάτησαν την κυκλοφορία. Ναι. Για να περάσουμε πεζί.
1: Συμβαίνει συχνά εκεί, δηλαδή πηγαίνει τέτοιου είδους γκρουπ εκεί.
0: Ναι, ναι, όπου και να πήγα, είδα γκρουπ. Εν τω μεταξύ, άκου τη σύμπτωση. Θα σου το πω
1: το
0: μετά.
1: Το έχουν κάνει τουριστικό αυτό.
0: Ναι, ναι, το έχουν κάνει. Και πάμε λοιπόν στον τελικό προορισμό τη τέταρτη ημέρα, που είναι η Γκάφσα, η οποία είναι γνωστή σαν τη γερέτερα μετέπειτα των Βερμπέρων. Η Γκάφσα, μια γνωστή από την ρωμαϊκή ακόμα περίοδο, με τις μεγάλες οάσεις. Στην ουσία ήταν μια μεγάλη οάση που την κάνανε πόλη.
1: Ναι.
0: Η Γκάφσα, στόχος κατακτητών Ρωμαίων, Βυζαντινών και στη συνέχεια Αράβων. Εδώ έχω σημειώσει στο δρόμο για το Καϊρουάν. Στα χωριά πολλούσαν κάκτους, ελιές, καλάμια και ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι.
0: Εκεί στη ρωμαϊκή πόλη ήταν Έλληνες, Καρχιδόνοι, Ρωμαίοι και Βυζαντινοί την έκτισαν.
1: Με όλα αυτά ψάχνεις και την ιστορία, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Και και στην Γκάφσα πάρα πολλά τα μπλόκα παντού, μπαίνοντας στις μεγάλες πόλεις υπήρχε
1: Εσάς
0: φυλάκιο της αστυνομίας.
1: Όχι, εμείς, σταματάγαν,
0: όχι, ποτέ. Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν σταματάγαν ούτε τους ντόπιους. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Κανείς δεν φορούσε κράνος.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας.
1: Τα λες εδώ αυτά.
0: Το 80% στις μηχανές, όχι στις μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Προσέξε με.
1: Λόγω ζέστης αυτό, έτσι.
0: Ναι, όπως όταν μπαίναμε μέσα, όταν ξεκινήσαμε για τον Νότο, δεν είχε νούμερο. Δεν είχαν νούμερο τα μοτοσυκλέτες πίσω. Και κανείς δεν φορούσε.
1: Και τι λένε, η μπλε μοτοσυκλέτα.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Υπήρχαν. Ναι, και μην ξεχάσω και το Μπιρ Μπαρούτα, το πηγάδι των ευχών, με την Καμίλα εκεί στην αγορά που πήγαμε. Έχω κρατήσει πλάνα, τα έχω ετοιμάσει και τα μοντάρω σιγά σιγά, γιατί έμπλεξα και με την άδεια και δεν πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εκεί ένα το πηγάδι των ευχών, ανεβαίνεις έτσι στον πρώτο όροφο. Είναι μια Καμίλα, γυρίζει γύρω γύρω ένα τροχό και βγάζει νερό από ένα μεγάλο πηγάδι.
1: Καμίλα κανονική.
0: Κανονική Καμίλα. Ναι. Βγάζανε φωτογραφίες τουρίστες με την Καμίλα και μετά αυτός, μόλις τέλειωνε η φωτογράφηση, ο Νταραβεριτζής που λέμε εκεί, ναι, της έκανε μια και αυτή γύρω γύρω και βγάζει το νερό. Το οποίο νερό το πίνανε.
1: Μαρτύριο, έτσι.
0: Το πίνανε εκεί, μια και είπες για τα θρησκευτικά και το έτσι και το αλλιώς, και κάνανε μια ευχή αυτή.
1: Α, ήταν ιερό δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς ρίχνουμε εμείς όταν πας, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στη Βενετία, ρίχνεις ένα κέρμα και κάνεις μια ευχή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Και φτάνουμε στην πέμπτη μέρα. Την πέμπτη μέρα εξερευνήσαμε τη δυτική πλευρά της χώρας και εκεί λοιπόν φτάσαμε στα σύνορα με την Αλγερία, στο φαράγγι του Μίδα. Mm. Εκεί είναι κοντά και
1: θέλει... Αυτό είναι το άγριο σημείο που λες ότι ναι, είναι στα πολλά χιλιόμετρα μέσα στην έρημο.
0: Όχι. Εκεί πήγαμε στο φαράγγι του Μίδα, δρόμους κανονικούς, επαρχιακούς, στο φαράγγι του Μίδα. Εκεί είναι λίγο, επειδή είναι κοντά στη Αλγερία και έχει διάφορα πράγματα, δεν πέρασε μέσα κανένα ληστή, κανένα έτσι, κανένα αυτό. Ναι. Τσιγατιστή στον Ατάλο. Ακόμη και κάτι Τσέχους που είδαμε μηχανή που πάρκαραν, είχαν παρκάρει. Δεν πρόλαβα να του βγάλω πλάνο, γιατί όταν πηγαίναμε εμείς, ανεβαίναν να φύγουν αυτοί, είχαν μπροστά μηχανή που έγραφε πωλής. Δηλαδή, ναι, γιατί σου λέω για να σου δείξω
1: συνοδεία,
0: την επικινδυνότητα και τη συνοδεία που είχαμε. Εκεί λοιπόν στο φαράγγι του Μίδα καθίσαμε, βγάλαμε τις φωτογραφίες, τρομερά, παίρνεις και την πέτρα αυτή της ερήμου, την ξέρεις.
1: Ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: Το δάκρυ της ερήμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ένα. Και το άλλο είχε διάφορα, είχε φτιάξει ένας εκεί μια καφετέρια, πολύ εσπρέσο. Έπεφτε εσπρέσο όταν με τις μηχανές αυτές
1: τις παλιές.
0: Όλες εσπρεσιέρες. Συνέχεια αυτές τις παλιές. Και σε κοντανή απόσταση ήταν και η όαση της Ταμπαχάς, κάπως έτσι λεγόταν. Και εκεί θα σου πω για το πώς το έχουν κάνει τουριστικό. Όπως εκεί δεν πήγα. Γιατί ήταν μια μικρή όαση, λέω, κάτω, είχα κουραστεί και από το φαράγγι του Μίδα που ήταν στην άλλη την όαση, λέω κάτσε να ξεκουραστώ, καθίσαμε 4 άτομα, οι άλλοι πήγανε τη βόλτα τους και έρχεται ένα γκρουπ με Πολωνούς,
1: ναι,
0: με πούλμαν και τα λοιπά, και όπως καθόμαστε μιλάγαμε εμείς ελληνικά και πετάγεται ο ξεναγός και λέει στα ελληνικά, σε άπτες στα ελληνικά τώρα σου μιλάω,
1: ναι.
0: Έλληνες είστε? Εμείς ναι, πατριώτες είσαι ρε φίλε. Μιλάει καλά ελληνικά.
1: Αυτός η Έλληνας ήταν πολιτικός πρόσφυγας ή κανένας παίκτης που είχε παίξει εδώ ποδόσφαιρο?
0: Όχι, αυτό ήταν πρόσφυγας, ήταν επάνω στην Κοζάνη.
1: Α, ναι.
0: Είχε μείνει καμιά 20 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σου μιλάω ελληνικά καλά. Όχι, μου λέει, στην Κοζάνη ήμουν εδώ. Ντόπιος είμαι, την Ίσιος. Είχα έρθει με 20 χρόνια, ήμουν στην Κοζάνη και γύρισα. Και επειδή ξέρω και πολωνικά, λέει, κάνω και τον ξεναγώ.
1: Οπότε ήταν την Ίσιος που μίλαγε πολωνικά και ήξερε άψο γαλλικά.
0: Ελληνικά.
1: Και ήταν... Γιατί είχε ζήσει στην Κοζάνη.
0: Ακριβώς.
1: Τι έκανε στην Κοζάνη, μάθαμε.
0: Όχι, δεν ήθελα να το ρωτήσω. Άκου τώρα η ιστορία της τύχης. Κάποια στιγμή, αφού έχω γυρίσει κάμια 10 μέρες μετά, η γυναίκα μου έχει μια δίδυμη αδερφή. Η γυναίκα μου είναι από την Πολωνία, έχει μια δίδυμη αδερφή Πολωνέζα.
1: Ναι.
0: Και είναι τώρα 3-4 και κάνουν κάποια ταξίδια συνεχώς.
1: Ναι.
0: Και γυρνάω και μου λέει, ήταν καλά στην Τινησία η γυναίκα μου. Λέω καλά ήταν, φοβερά. Γιατί? Λέει, κανονίσαμε να πάμε με ένα γκρουπ Πολωνών που κάνει το γραφείο. Λέω, τους είδα στο παράγγι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή σύμπτωση καμιά φορά.
1: Ναι. Πώς ναι,
0: ναι.
1: Συνδέεται με το άλλο.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά ακριβώς είναι η μεγάλη όαση.
1: Αυτό την έρημο θέλω να μου πεις εκεί την
0: ταλαιπωρία. Όχι, και η οάσεις. Η οάση της Τσεμπίκα,
1: ναι,
0: με φοίνικες, μιλάμε τρομερή οάση,
1: ναι,
0: μεγάλη. Και τι έκανα?
1: Όταν λες μεγάλη, δηλαδή σαν μια πόλη?
0: Ναι, όλο φοίνικες, ένα τεράστιο αλή πράγμα,
1: ναι.
0: Ένα τεράστιο πράγμα, όαση μεγάλη.
1: Αυτό και... δεν είναι τεχνητό, είναι.
0: Όχι, ήταν οάσεις κανονικά μέσα στην έρημο. Είμαστε μέσα. Στην έρημο είμαστε μέσα τώρα.
1: Ναι,
0: κανονικά
1: ναι, ναι.
0: Είμαστε στην έρημο, αλλά πάμε στις οάσεις.
1: Ναι.
0: Για από το ένα
1: σημείο... Όπου υπάρχει κανονικά νερό τρεχούμενο κλπ.
0: Είναι... Μην λες για νερό τρεχούμενο, γιατί ξέρεις τι είχα κάνει εγώ. Επειδή είχαμε αφήσει το μεγάλο σάκο στο αυτοκίνητο μέσα και είχαμε στις βαλίτσες πίσω στη μηχανή μόνο τα απαιτούμενα, μας είχε πει η Άντρια πως στην όαση εκεί στη Τζεμπίκα έχει ένα καταράκτη που πέφτει το νερό συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έγινε και όαση. Φοράω το μαγιό, μπαίνω κατά το καταράκτη. Έχω και πλάνα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν, δεν γινόταν.
1: Ψεφόκριο, έτσι. Ήταν κρύο το
0: νερό. Εντάξει, όχι πολύ.
1: Α, ωραία.
0: Εκεί είμαστε, έχουμε μπει βέβαια μέσα στην έρημο και είμαστε γύρω στους 39 με 41 βαθμούς. Παίζει. Εκεί από πάνω από την όαση είναι ένα πράγμα σαν φαράγγι που το λένε το Grand Canyon της Αφρικής. Δηλαδή όταν ξεκινάς μπαίνεις, αφήνεις μηχανές, μπαίνεις, πας στο φαράγγι, περνάς όλο το φαράγγι, ανεβαίνεις επάνω, βλέπεις όλη την όαση με τους φοίνικες,
1: ναι,
0: μέσα στα...
1: Μεγάλο ύψος. Πόσο είναι?
0: Να ήταν 100 μέτρα.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπεις όλη την όαση από πάνω και μετά κατεβαίνοντας,
1: ναι,
0: μπαίνεις μέσα στην όαση, κάνεις... Βλέπεις το νερό και το Νατάλο.
1: Εκεί έχουν χτίσει μαγαζιά, έχουν στήσει ιστορίες, τέτοια.
0: Κάτι ψηλά.
1: Ναι.
0: Έχουν ψηλά για τους τουρίστες, για το ένα και το άλλο. Λοιπόν, Εκεί τώρα είμαι στην ιστορία. Είμαστε στην ιστορία που όπως εμείς έχουμε την Ακρόπολη και τα διάφορα μνημεία, αυτοί έχουν τον George Lucas και τον πόλεμο των άστρων. Ναι. Το επεισόδιο 1, όπως θα ξέρεις, γυρίστηκε εκεί, όπως και ο Άγγλος ασθενής. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν.
1: Οπότε ούτε αυτό το έχουν αφήσει. Το έχουν εκμεταλλευτεί, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Είναι αξιοθέατο για τους τουρίστες. Βλέπουμε λοιπόν τον πλανήτη Τατουίν, εκεί στο Μος Έσπα, που μεγάλωσε ο Λουκ Σκάιουόκερ, αν θυμάστε το επεισόδιο 1. Εκεί στην Όαση, από ό,τι μας είπαν και το είδα μετά στη Wikipedia, γυρίστηκαν οι ταινίες «Η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού», γνωστή ταινία, ξέρεις, με τον και ο Άγγλος ασθενής, όπως του είπα, στην Όαση.
1: Πάντως, για να βρουν αυτό το μέρος, σκληρό ρεπεράς πρέπει να είχαν κάνει, έτσι. Να ψάξεις να το βρεις τώρα, αυτή η όλη.
0: Εδώ έχεις ολόκληρη πόλη στον πλανήτη Τατουίν. Άμα δεις, έχει χτίσει μια ολόκληρη πόλη, χτιστή, γιατί εκεί έχει αμμοθύελες και τα λοιπά και δεν έχει γκρεμιστεί τίποτα. Ναι. Είναι χτισμένη κανονικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Μέσα στην έρημο. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Είμαστε στα βάθη της ερήμου εκεί, στον πλανήτη Τατουίν. Και όπως ανεβαίνουμε πάνω, στα 5-6 μέτρα σε ένα λόφο με άμμο, για να δούμε το ηλιοβασίλεμα, στα καλά καθούμενα, αυτά είναι ωραία να τα βλέπεις τα πλάνα, στα καλά καθούμενα έρχεται η αμμοθύελα. Να είμαι έτσι.
1: Ναι, να τραβάω
0: και με
1: να κρατάς κόντρα.
0: Το ένα πόδι μπροστά και το άλλο πίσω. Να κρατάω κόντρα να μην με πάρει. Μιλάμε για μεγάλη αμμοθύελα. Στα καλά καθούμενα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Στα καλά καθούμενα υπάρχει κάποια σχετική προειδοποίηση από τους γνωρίζοντες, παιδί μου, ότι σε 5 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό.
0: Εκεί που καθόμαστε.
1: Ακούς τη βοή, ας πούμε.
0: Ακούς τη βοή και τίποτα. Φαντάσου. Ένα τέταρτο πριν, ναι, μέσα επίσης εκεί στην έρημο, δηλαδή ανέβηκα εγώ και άλλοι δύο στο σημείο που πήρε το πλάνο, αν θυμάσαι, τον Άγγλο ασθενή, και έχει μάλιστα και ένα πέτρινο εκεί για που στήθηκε η κάμερα,
1: ναι,
0: μια βάση σαν βάση, όπου πάει και να προσγειωθεί το αεροπλάνο μέσα στην έρημο. Εκεί βλέπεις τα τρία πράγματα της ερήμου. Δεξιά το σκληρό έδαφος, στο βάθος τα λατορυχεία και αριστερά η άμμος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, στα 5 χιλιόμετρα πουλάνε νερά και τα λοιπά μέσα στην έρημο.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι πάνε το πρωί και φεύγουν το βράδυ. Πουλάνε νερά και τέτοια και έχουν μικρά αλεπουδάκια της ερήμου. Ναι, εγώ πήρα ένα και το έπιασα. Έβγαλα και φωτογραφία. Όταν σου λέω μικρά.
1: Αυτό που έχει φωτογραφία είναι αλεπουδάκι.
0: Ναι, είναι το αλεπουδάκι σε ερήμο.
1: Τι ζώο είναι αυτό που περίεργο φαίνεται με τα αυτιά του,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, τα αυτιά του πεταμένα και τα λοιπά.
1: Σαν εξωγήινο ήταν.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν φαντάσου είμαστε μέσα στην έρημο, κανονικά. Αυτοί πουλάνε νερό οι άνθρωποι και δεν προλαβαίνουμε να πάμε 5 λεπτά να ανεβούμε πάνω στο λόφο να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Από κάτω ακριβώς. Αφού πας στα 400 μέτρα, κατέβεις δηλαδή μέσα στην άμμο, είναι η πόλη που σου λέω,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: έξει
1: ναι,
0: ο Λούκας, και είναι η αμμοθύελα.
1: Σας κάνει εκεί η αμμοθύελα. Η οποία μπορεί να σε πάρει τώρα έτσι και να σε παρασύρει, να σε ρίξει μέτρα μακριά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τελειώνει με την αμμοθύελα.
1: Πόσο διήρκησε αυτή περίπου, 10
0: δεν ξέρω, όποια 10 δευτερόλεπτα.
1: Α, πολύ περισσότερο.
0: Ναι, είμαστε ένα πεντάλεπτο εκεί και μετά με την αμμοθύελα κατεβήκαμε κάτω.
1: Α.
0: Και μπήκαμε εκεί, είδα εκεί το σπίτι που και καλά ο Luke Skywalker, πριν τον καλέσει η δύναμη και όλα αυτά στο Star Wars, αν το έχεις δει το επεισόδιο 1, έμεινε. Είδα μετά, αλλά πουλάγανε εκεί διάφοροι σκορπιό, πολλούς σκορπιούς,
1: ναι,
0: σκορπιούς, τον Ατάλο, πουλάγανε διάφορα πράγματα, χαϊμαλιά της ερήμου και αυτό. Και φεύγοντας, εκεί μας πιάνει η μοναδική βροχή με τις μηχανές.
1: Α, βροχή.
0: Ταξιδεύαμε πάντα μέρα. Αλλά τώρα φεύγοντας από εκεί μας είχε πιάσει το βράδυ και μας έπιασε μια βροχή. Μέχρι να πάμε.
1: Καταρακτώδης βροχή.
0: Όχι, βροχή κανονική. Ελεγχόμενη, όχι καταρακτώδης. Λοιπόν, την άλλη μέρα, ξεκινώντας από την Ντοζέρ εκεί που μείναμε, εκεί ήταν όλη η ιστορία. Έχουμε μπει για τα καλά μέσα στην έρημο, σε αυτά τα χιλιόμετρα που σου λέω, που δεν έχει ούτε νερό ούτε τίποτα, και υπάρχει. Στην Τινησία η αλμυρή λίμνη που λέμε, η μεγαλύτερη αλική. εκεί τι έχουν κάνει.
1: Τη μεγαλύτερη του κόσμου ή της νησίας.
0: Της Αφρικής.
1: Της Αφρικής.
0: Εκεί τι έχουν κάνει αυτοί. Πώς έχουμε εμείς την Ζάκυνθο το καράβι που έχει γίνει κουφάρι τότε με τα καπνά που πήγε ο άλλος και το άφησε εκεί και τα λοιπά που τον κυνηγάγανε. Αν θυμάγει,
1: θα το κάνουν τώρα, λέει ιστορία. Αυτό, θα το διαλύσουν τελείως.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το κάνουν εμπορικό εργαλείο μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, θα έχει είσοδο, θα έχει αυτά, θα έχει το ένα άλλο, θα το μεγενθύνουν, λέει, ετοιμάζονται να το διαλύσουν τελείως.
0: Εκεί λοιπόν μέσα στην έρημο, στις Αλικές, αν πήγαινες 500 μέτρα μέσα, υπήρχε ένα, όπως λέμε το καράβι το δικό μας, ένα κουφάρι από ένα λεωφορείο.
1: Α.
0: Υπήρχε ένα κουφάρι από λεωφορείο. Πήγαινες λοιπόν 500 μέτρα, επειδή είχε βρέξει την προηγούμενη, ήταν λίγο το έδαφος τώρα περίεργο. Και υπήρχε και μεγάλη.
1: Τι βούλιασες δηλαδή.
0: Φυσικά, υπήρχε επικινδυνότητα. Ναι. Γιατί το αλάτι, που σε άλλη περίπτωση ήταν σκληρό για να περάσεις μια
1: αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Για να πάει να δεις εκεί το αξιοθέατο, μέχρι εκεί πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Είχε κάνει λίγο λάσπη. Και βούλιαζε λίγο, βούλιαζε τροχή, ήθελε ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε εκεί, καθόμαστε, βγάζουμε και τις απαιτούμενες φωτογραφίες, το απόλυτο, ξέρεις, εκεί, δεν έβλεπες τίποτα, ναι, όλο. Και τα λοιπά, βλέπουμε την Αλική, οφθαλμαπάτη, αντανακλάσεις της λίμνης εκεί στην Αλική και εκεί έχουμε μπει για τα καλά στη Σαχάρα, φίλε.
1: Ναι.
0: Εκεί ξεκινάει.
1: Δηλαδή, τι έβλεπες εικόνες άλλες από αυτό,
0: ναι,
1: που.
0: Ναι, αντανακλάσεις και τέτοια. Διάφορα. Πώς βλέπεις όταν ανεβαίνεις πάνω Νορβηγία και αυτά,
1: ναι,
0: με τις λευκές νύχτες.
1: Ναι. Έβλεπες καμήλες να έρχονται, ξέρω εγώ.
0: Όχι. Είπαμε. Αντανακλάσεις, ρε παιδί μου, στο
1: φως και
0: τα λοιπά. Γιατί είμαστε πλέον στην Τους και η Τους χαρακτηρίζεται εκεί ως η πύλη της ερήμου. Είναι το καλωσόρισμα, το λένε αυτοί οι ντόπιοι στα αραβικά, καλωσόρισμα στην Σαχάρα. Τι άλλο, το μεσημέρι φάγαμε κάπου εκεί, καθίσαμε ένα δίωρο και μετά ήταν το βράδυ. Αφού είμαστε μέσα τώρα στην Σαχάρα κανονικά, η διανυκτέρευση σε παραδοσιακές βερβέρικες σκηνές.
1: Οι οποίες σε τι κατάσταση είναι, δηλαδή, για περιέγραψη.
0: Φίλε, είμαστε τώρα στο πουθενά, στη μέση του πουθενά. Ένας τύπος έχει φτιάξει καμιά δεκαπενταριά σκηνές σε πολύ καλή κατάσταση με ένα διπλό κρεβάτι, δύο μονά. Μέσα στην έρημο, παίρνει ρεύμα.
1: Η κάθε σκηνή, ναι, ένα διπλό και δύο μονά.
0: Ναι, ναι. Παίρνει ρεύμα από τον ήλιο, ναι, κανονικά από ηλιακή ενέργεια. Και έχει τουαλέτες ανδρών γυναικών, τρεις τουαλέτες, τρία μπάνια ανδρών και ισάριθμα γυναικών. Και ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο αυτό είναι το μονοχτιστό, το οποίο το έχει για τραπεζαρία κουζίνα. Γιατί το βράδυ τους κάνει το τραπέζι. Αν πεις από πού φέρνει τα πράγματα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν τον ρώτησα τον άνθρωπο, αλλά.
1: Θα κάνει όλη αυτή η διαδρομή.
0: Διαδρομή, ναι. Δεν θα είναι μόνος του.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, για να πάνε τα πράγματα εκεί.
0: Το θέμα ποιο είναι.
1: Να σου φτιάξει ένα αυγό.
0: Ποιο αυγό, άκου να δεις τι έκανε. Εκεί λοιπόν που έχει παγκάκια ξύλινα σαν αυτά που έχουμε εμείς και τα έχουν κάνει στρογγυλά.
1: Ναι.
0: Και κάθονται διάφοροι. Μπλέξαμε μαζί με κάμια 6-7 Ιταλούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι είχαν πάει και αυτοί εκεί με μηχανές. Ήταν πολλές οι σκηνές. Φαντάζομαι, εγώ κοιμήθηκα σε όλη αυτή τη σκηνή μόνος μου. Εκεί πήρα και την άμμο, γιατί είμαστε στα βάθη της ερήμου και από πίσω από τις σκηνές, αμόλοφοι 6-8 ναι, μέτρα, με την άμμο παρθένα. Υπάτησε άνθρωπος.
1: Πήγες και γέμισες.
0: Ναι, ναι, πήγα και γέμισα εκεί, γιατί σε άλλα σημεία μπορεί να ήταν πατημένη. Και κάποια στιγμή εκεί που είχαμε μαζευτεί όλοι γύρω-γύρω, είχε ανάψει μια φωτιά ο τύπος αυτός, στη μέση, φαντάσου, ένα τρομερό ηλιοβασίλεμα, το έχω βγάλει φωτογραφία, τρομερό ηλιοβασίλεμα, όταν σου λέω. Και
1: τι σε χρώματα.
0: Σε
1: τι,
0: χρώματα, και τώρα πρέπει να στα δείξω. Ναι. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα σε ραδιόφωνο. Σε χρώματα, ναι, σε όλα. Πώς βλέπεις, ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη, πώς βλέπεις την Κυπαρισία.
1: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα. Ναι. Μη σου πω και λίγο καλύτερα χρώματα. Γιατί είναι έρημος.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι θάλασσα εντωμεταξύ, ξέρεις, το βράδυ.
1: Ναι, όταν κατά βλέπεις το, ναι, ναι, ναι, λες τι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι, λες τι έγινε. Και έρχεται ένας τύπος, εκεί που είναι η φωτιά, τη σβήνει, μένει με τα ποκαίδια.
1: Οπα.
0: Και είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στρογγυλό με ζύμη και εκεί, όπως είναι με τα ποκαίδια, το ρίχνει μέσα τα ποκαίδια. και μετά από πάνω του χώμα. Ο άλλος, ο Κώστας ο Νικολαίδης που είχε ξαναπάει, ο επικεφαλής με τη μηχανή μπροστά του γκρουπ που είμαστε, λέει θα μας φτιάξει ψωμί. Και φίλε μας έφτιαξε ψωμί.
1: Εκεί με τα αποκαίδια.
0: Ναι, με τα αποκαίδια ρίχνει το χώμα, το αφήνει. Ο, κάναμε εμείς χαβαλέ τον Νατάλο, περνάει.
1: Τι τρώγεται αυτό.
0: Ναι, τι τρώγεται, άκου. Περνάει η ώρα και τα λοιπά.
1: Τι γίνεται,
0: αυτά είναι ιστορίες, γι' αυτό λέω παιδιά. Περνάει η ώρα κανονικά και τα λοιπά.
1: Τη ζύμη την έριξε μαζί με τα αποκαίδια και τα κάνει.
0: Ναι, το έκανε. Δεν έχει δει στις πίτσες που πετάνε πάνω για να γίνει στο κιλό.
1: Στο τέλος έβαλε μέσα και τα αποκαίδια.
0: Ναι, έβαλε όλα κανονικά και μετά το βγάζει και τι κάνει ρε παιδιά. Λέω ρε θα φάμε τη στάχτη, έλεγα εγώ από στους άλλους. Και κάνει και αρχίζει σε ένα πέτρα που είχε δίπλα στρογγυλό και το χτύπαγε. Το χτύπαγε και έγινε τζάμι.
1: Σαν χταμπόδια, ας
0: πούμε. Ναι, και έγινε τζάμι. Όταν σου λέω τζάμι και το δοκιμάζει και είχε καεί και ωραία με ένα μουρέσιο και τα ξέρω ψημένα. Το είχε αφήσει. Μιλάμε ζάχαρη. Ήτανε τρομερό. Καθίσαμε λοιπόν εκεί και την επόμενη μέρα επειδή είμαστε καλά ουρανός γεμάτος αστέρια, τρομερή φύση εκεί. Τρομερή φύση, τον σου λέω τρομερή φύση, τρομερή μεγάλη εμπειρία. Και εκεί που είμαστε λοιπόν ξεκινάμε, εκεί είχε τα πολλά τα χιλιόμετρα που σου λέω μετά και...
1: Καλά, κουραστικό να πηγαίνεις και να είναι το ίδιο τοπίο, να μην υπάρχει τοπίο, να είναι το ίδιο πράγμα.
0: Εκεί το ίδιο
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό δεν αντέχεται.
0: Ναι, εκεί ήταν. Βέβαια.
1: Εκεί δεν έχεις παρεστήσεις, δεν ζαλίζεσαι, δεν κουράζεσαι.
0: Δηλαδή, κάναμε δύο στάσεις, ναι. Ξέρεις γιατί πίνεις το νερό, γιατί έχεις πίσω και πίνεις το νερό, ή κάναμε δύο στάσεις να πιούμε νερό όσοι δεν είχαν τέτοιο αξεσουάρ μέσα από τη βαλίτσα.
1: Για να μην κολλήσει το μυαλό σου.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τα κάνεις αυτά.
1: Βέβαια, να λειτουργήσει λίγο ο οργανισμός, να μην. Ναι, φαντάζομαι.
0: Το νερό είχε γίνει πολύ ζεστό, όπως καταλαβαίνεις, και 42 βαθμούς κατά τα λοιπά. Ναι, ακριβώς. Και. Ναι, δεν ήθελα να πω εγώ τη λέξη.
1: Επιτρέπεται, δεν είναι κάτι λέξη.
0: Λοιπόν.
1: Λέγεται στο ραδιόφωνο.
0: Και πάμε λοιπόν.
1: Λέγεται.
0: Λέγεται, όλα λέγονται. Πάμε εκεί στο Gentle National Park της Σαχάρας. Είδαμε κάποια εγκαταλελειμμένα ξάρ, όπως ονομάζονται αυτές οι συστάσεις σπιτιών με τη μορφή οχυρών. Απίστευτη θέα στο άγριο τοπίο. Είχαμε μπόλικο πόλεμο των άστρων. Περάσαμε από όλα τα μέρη που ο Τζορτζ Λούκας έκανε τα γυρίσματα. Πήγαμε στο χωριό που γύρισε, αυτό δεν το είχε χτίσει, ήταν χωριό που γύρισε με τον Anakin Skywalker ή Darth Vader που λέμε, εκεί και κάναμε μια διανυκτέρευση έξω από το Tatooine, όπου χτύπησα δύο φορές το κεφάλι μου. Εκεί λοιπόν είναι τα σπίτια των Βερβέρων, τα παραδοσιακά πολλά χρόνια πριν και τα λοιπά.
1: Το είναι χαμηλά αυτά.
0: Αυτά είναι μέσα στο βουνό, σαν σπηλιές.
1: Σπηλιές, ναι, ναι.
0: Και ένας τύπος λοιπόν το έχει εκμεταλλευτεί και το έχει κάνει ξενοδοχείο. Έχει, δηλαδή, τα
1: τίποτα όλα... δεν έχουν αφήσει τίποτα, έτσι. Τίποτα. Λίγο πόλεμο στον Άστον, λίγο τον Αντάλλο. Ο άλλο φέρνει νερά στην έρημο.
0: Τα πήρε λοιπόν.
1: Κουβαλάει πορτοκάλια 100 χιλιόμετρα. Καπιταλισμό στα καλύτερα.
0: Καρπούζια, πεπόνια.
1: Ναι.
0: Τρομερά.
1: Από πού τα βρίσκουν αυτά.
0: Έχει καρπούζια, πεπόνια πολλά εκεί.
1: Α, έχει.
0: Ναι.
1: Γεύση.
0: Πολύ καλή. Το καρπουζάκι, πεπόνια δεν έφαγα. Το καρπουζάκι ήταν φοβερό. Λοιπόν...
1: Όχι το ελληνικό βέβαια.
0: Εντάξει, καλό ήταν, είχε γλύκα. Γιατί όλα στην Ελλάδα πρέπει να.
1: Όχι, λέω,
0: υπάρχουν και αλλού. Λοιπόν, και τι άλλο. Α, ναι, και πήγαμε εκεί και επειδή ήταν χαμηλά, ξέρεις, δεν προσέχεις. Και μόλις μπήκαμε με το σάκο, ντά, χτύπησε μια φορά. Και βγαίνοντας για να πω γιατί.
1: Φαντάσου που δεν είσαι και δίμετρος, έτσι.
0: Ναι, φαντάσου για.
1: Δύο ύψος περίπου.
0: 72 είμαι εγώ.
1: Θα τρώγαμε το κεφάλι μας.
0: Και μάλιστα 1,72 ήμουνα στο στρατό και στην καινούργια ταυτότητα που έβγαλε πέρυσι με μετρήσαν 1,70. Δεν ξέρω, ζάρωσα.
1: Ζαρώνουμε, αυτό και εγώ. Έχω 74 ξεκίνησε, 73 είμαι τώρα. Εντάξει, εγώ αργό λίγο.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μεγαλώνω πιο όριμο.
0: Καθίσαμε εκεί το βράδυ. Πριν όσοι θέλανε, μας πήρε ο Κώστας και κάναμε μια περατζάδα. Γύρω-γύρω, ξέρεις εκεί.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό που είχε και τον Νατάλο, δεν πήγαμε όλοι. Εγώ πήγα σε αυτή την περατζάδα, μας πήρε νύχτα, γυρίσαμε, φαγητά συνέχεια. Όταν σου λέω φαγητά, πάντα το γεύμα είχε μια σούπα όλες τις μέρες.
1: Ναι.
0: Όπου ξεκίναγες με μια σούπα. Μετά...
1: Με 40 βαθμούς και σούπα.
0: Σούπα, ναι. Και μάλιστα ήταν και ψιλοκαυτερή.
1: Ωραία.
0: Βάζουν αυτή τη χαρίσα. Πήρα χαρίσα εγώ για
1: να. Ναι. Τι είναι αυτό, σαν
0: κέτσαπ, φαντάσου. Μπλε, ναι. Χρώμα. Εγώ πήρα και ένα-δύο μπουκάλια με. Δύο κουτάκια με σκόρδο και ένα κουτάκι σκέτη.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο, καυτερό. Λοιπόν, και μετά από τη σούπα είχε μπρικ, κοτόπουλο ή αρνί ή μοσχάρι με κουσκούς. Τρελαθήκαμε στο κουσκούς.
1: Το κουσκούς, ναι, είναι ωραίο πάντως.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το δώσεις κάθε μέρα, εντάξει.
0: Κάθε μέρα. Γιατί ξέρεις, εμείς που λέει τι θέλετε, με πατάτες τηγανιτές, με ρύζι που λέμε εμείς, αυτή είναι κουσκούς. Ναι. Συνέχεια και το βάζουν εκεί. Είχε ένα πολύ ωραίο με ρεβίθια καρότο που έτρωγες, κάτι σαν σαλάτα και τα λοιπά. Καμιά φορά κουκιά. Εγώ μόλις είδα τα κουκιά, τους είπα στους άλλους, έχετε κάνει για το ένζυμο εξέταση? Μην μείνει κανείς σας εδώ. Αυτοί δεν τα ξέρουν αυτά.
1: Α, μπορεί να έχουν αλλεργία και λοιπά.
0: Έχω δει εγώ άνθρωπο που έχουμε πάει ταξίδι εδώ στην Ελλάδα με τις μηχανές
1: με κουκιά,
0: πριν 20 χρόνια με τα κουκιά που τον τρέχαμε στο νοσοκομείο. Ξέρεις, άμα σου λείπει ένα ένζυμο, παθαίνεις δηλητηρίαση.
1: Δεν το ξέρω το εγώ αυτό.
0: Ναι, με τα κουκιά. Θέλει ιδιαίτερη
1: προσοχή.
0: Ναι, και
1: προσοχή. Το περνάς έτσι χωρίς να το σκεφτείς και...
0: Μπράβο, και τους το είπα. Τους λέω, έχετε δει με τα κουκιά, πάθουμε τώρα, είμαστε στα βάλτε σε ρήμου τώρα και κάτω.
1: Ποιος τέλος εκεί.
0: Ναι. Και το κλείσιμο ήταν γλυκό χουρμάδες και καρπούζι.
1: Μάλιστα.
0: Τρελαθήκαμε στο γλυκό χουρμάδες. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα είμαστε πλέον στην 8η ημέρα και ξεκινάμε αφού την επιστροφή μας. Είμαστε το τέρμα Σαχάρα, νούτο να πούμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κουρασμένοι, φαντάζομαι.
0: Ναι, χαμός. Ξεκινάμε την επιστροφή προς τον βορρά. Σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε.
1: Τρέχτω λίγο, γιατί έχουμε 5 λεπτά.
0: Τη Σαχάρα.
1: Πανταγκάζει.
0: Πάμε μια επίσκεψη σε ένα από τα τελευταία σπίτια των τρογλωδιτών. Πολύ ωραία εκεί στα σπίτια των τρογλωδιτών. Ήταν ένα ζευγάρι Αράβων που το εκμεταλλευόντουσαν.
1: Ναι.
0: Εκεί βγαίνουμε στην Εθνική. Όπως σου είπα, δεν ήταν κλειστή, το έχω σημειώσει και εδώ. Ακολουθούμε τώρα τα παράλια της Μεσογείου και διανυκτερεύουμε στο Σφάξ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Το θυμάσαι, εμπορικό λιμάνι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Γεωγραφία το έχουμε μάθει. Όλοι οι ναυτικοί μας οι παλιοί έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για Σφάξ.
1: Ναι,
0: όλοι
1: ναι.
0: Έχουν περάσει από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από Σφάξ.
1: Τα παράλια εκεί έχουν πόλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τουριστικές, φαντάζομαι.
0: Φυσικά. Σφάξ είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι. Εκεί ήταν η βάση των Βερβέρων. Πειρατών. Το
1: 17ο αιώνα. Είναι καλή, όχι, τίποτα.
0: Από τους Βερβέρους πειρατές το 17ο αιώνα, φαντάζομαι η Σφάξ είναι τώρα, έχει σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας με το λιμάνι και όλα αυτά τα... Είναι πολύ ωραίο το ξενοδοχείο. Α, στα ξενοδοχεία να πούμε ότι έχουν πρόβλημα με το ίντερνετ. Δεν ξέρω πώς και τι, ακόμη και στα μεγάλα ξενοδοχεία, και στη Σφάξ,
1: ναι, ναι.
0: Και στη Χαμαμέτ και στην Τίνιδα. Το ίντερνετ δεν έτρεχε πολύ.
1: Ναι.
0: Μπαίνανε πολύ.
1: Α, και... πάει τώρα που τα λες, κανένα όμιλο εκεί να χτίσει WiFi και
0: ναι, έτσι ακριβώς. Οπτικές
1: ίνες θα περάσουν.
0: Χρειάζεται οπωσδήποτε δεδομένα. Την άλλη μέρα πάμε στο LGM που εκεί πέρα είναι όλη η ιστορία, φίλε. Και για τον τουρίστα. Όλοι οι τουρίστες της Αφρικής, της Αφρικής, όχι της Ενησίας, πάνε εκεί να δούνε. Στο LGM το τεράστιο ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Το Κολοσσέο είναι. Πώς είναι το Κολοσσέο της Ρώμης, έχεις πάει?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο, σε μια λίγο πιο μικρό εκεί. Τρομερό πράγμα έχουν φτιάξει οι Ρωμαίοι.
1: Ίδια αρχιτεκτονική.
0: Ίδια,
1: εντελώς.
0: Ίδια. Κατέβαινα κάτω, είδα που ήταν οι σκλάβοι.
1: Αλήθεια.
0: Πώς ανεβαίνανε πάνω. Ανέβηκα στην αρένα από 6 διαφορετικά σημεία. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Για να σου δώσω καταλάβεις, ένα από το πιο καλοδιατηρημένα και για πολλούς το καλύτερο. Που υπάρχει. Ακολουθούμε διάφορα εκεί τώρα μεσογειακά παράλια. Ξαναφτάνουμε Χαμαμέτ. Πάνε σε ένα αγαπημένο θέατρο καλλιτεχνών. Βλέπουμε και μια κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Σε τι γλώσσα ήταν αυτό το γαλλικά?
0: Στα αγγλικά. Αγγλικά. Ναι, αυτή όμως, αφού είχαμε το ένα παιδί που μας ξεναγούσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τους τρεις μπροστά, στα αγγλικά. Άπτε στα αγγλικά, έξω ο άνθρωπος. Αλλά εκεί μιλάνε γαλλικά. Όλοι αυτοί ήταν για 50 χρόνια με τους Γάλλους.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό σε ρώτησα το θέατρο σε τι γλώσσα.
0: Όλοι οι Βόρειοι εκεί, την Ίση, η Αλγερινή, η Μαροκινή,
1: ναι.
0: Κτλ. Και την τελευταία μέρα πάμε στο Καπ Άντζελα. Το βορειότερο άκρο της Αφρικής. Πώς φεύγουμε εμείς από εδώ, που σου λέω έχω πάει δύο φορές στο Βόρειο Ακροτήρι, στο North Cup με τις μηχανές.
1: Ναι, ναι.
0: Ο απόλυτος προορισμός του Ευρωπαίου μοτοσυκλετιστή.
1: Ναι.
0: Όπως είναι το
1: Ρούτε. Στο τέλος που λέμε.
0: όπως είναι το Route 66 για τον Αμερικάνο, εκεί του Αφρικανού είναι εκεί, στο Καπ Άντζελα. Εκεί βγάλαμε τις φωτογραφίες. Είχε και το αντίστοιχο, όπως έχει πάνω στην Νορβηγία, αυτό το στρογγυλό το έτσι, και είχε ένα αντίστοιχο διαφορετικό. Πάμε. Φρεσκαριζόμαστε ένα ξενοδοχείο που δεν μείναμε. Είχαν κλείσει ένα ξενοδοχείο για να φρεσκαριστούμε, γιατί έφευγε το καράβι αργά, ξημέρωμα. Εκεί να δεις εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους. Στους πάντες.
1: Για να φύγει τώρα, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: τη χώρα.
0: Το ένα γραφείο στο άλλο, τις μηχανές να κοιτάνε.
1: Οπότε διαβατήρια. Τώρα είσαι την Ισία και παίρνεις Ιταλία πάλι.
0: Και περνάμε, πάμε εν πλώ Σαλέρνο. Από Βίβα στο Σαλέρνο νωρίς το πρωί, και εκεί πήγαμε όλο το νότο, αυτό τα 300 τόσα χιλιόμετρα από τρομερές τοποθεσίες.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερή.
1: Η θέα βέβαια σου κόβει.
0: Ναι, ναι, φοβερή.
1: Μπορεί η θάλασσά του να μην έχει σχέση με τη θάλασσα εδώ, αλλά η θέα νομίζω είναι κάτι το μοναδικό.
0: Έτσι ακριβώς. Φτάνουμε όλα στο λιμάνι του Μπάρι και όμορφα και ωραία. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να κάνω και μια αναφορά και στους ανθρώπους και σε κάποιους χορηγούς.
1: Ναι, ναι, να πεις, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Όλο αυτό τι κόστος είχε, ρε Δημήτρη?
0: Κοίταξε, το κόστος είναι για όλα αυτά 2.000 ευρώ, ναι. Εκτός από αυτά που θα χαλάσεις. Δηλαδή στα 2.000 ευρώ είναι τα εισιτήρια,
1: τα ξενοδοχεία,
0: οι διανυκτερεύσεις, οι καμπίνες και
1: όλα αυτά που περιγράφεις τώρα,
0: ναι. Και μετά τι θα χαλάσεις εκεί, τι,
1: ναι,
0: θα πάρεις εσύ.
1: Άμα πάρεις εσύ, ξέρω εγώ, 100 κιλά χουρμάδες, ναι. Θέμα είναι, ναι.
0: Τι θα παίρνεις, ναι, έτσι κι αλλιώς αυτά που θα χαλάσεις εκεί θα τα χαλάσεις στο σπίτι.
1: Προβλέπετε και το φαγητό μέσα σε
0: όλα. Όλα είναι στα 2.000. Οπότε λες εσύ και στο σπίτι μου να είμαι, θα πει ένα καφέ.
1: Ένα λεπτό εξακόμα.
0: Λοιπόν, να πω, με βοήθησε πολύ το Moto Market που μου έδωσε ένα μπουφάν North Code για να κάνω τη δουλειά μου εκεί, ένα σάκο Gen 2 για την πίσω σέλα που τον γέμισα, μια σένα ενδοεπικοινωνία που χρειαζόταν οπωσδήποτε, που είναι και αντιπρόσωπος, τα έβαλα στο Arai που πήρα και από τον Ιταλό που λέμε στο Arai Center Athens στη Μιγαλοκοπούλου, έβαλα καινούρια λάστιχα που μου έδωσε η Medjeller και μου τοποθέτησε ο Ανδρέας Πιχογιός. Το Isle of Man το ξέρεις, που γίνεται στο νησί του Man. Ένα νησί εξαρτώμενο από το στέμα στην Ιρλανδική θάλασσα.
1: Το νησί του Μάν, το ξέρω, το αυτό που είπες δεν
0: εκεί
1: το ξέρω.
0: Εκεί γίνεται το Άσελο με τις μηχανές, δεν έχεις δει που τρέχουν στους δρόμους κάτι super bike και γίνεται γάμος. Εκεί τρέχει ο ψυχογιός. Και βέβαια πήγα πριν φύγω και έκανα και το καθιερωμένο σέρβις στη Motorrad. Στο φιλαράκι μου το φάνη το κουτσικάκι εκεί στο Περιστέρι. Όλοι αυτοί μου τα δώσανε.
1: Εντάξει, παιδιά, είπαμε τους χορηγούς, τα είπαμε όλα.
0: Ναι, κάτσε, δεν πρέπει να τους πω που με βοήθησαν, μου έδωσαν τόσα πράγματα για να κάνω αυτό το ταξίδι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ταξίδι λοιπόν από αυτά που δύσκολα γίνονται. Έχω φάει ένα κρυολόγημα 10 μέρες, δεν σταματάει, ρε παιδί. Και θα το ξανά κάνεις?
0: Στο ίδιο μέρος όχι. Έχουν βγάλει ένα αντίστοιχο για Μαρόκο.
1: Α. Άντε, σε ξανακαλέσουμε εδώ να μας τα πεις. Να μας τα πεις.
0: Θα είναι καλά και στο Μαρόκο, δεν λέει.
1: Δεν θα είναι καλά. Στο Μαρόκο δεν θα είναι καλά.
0: Εγώ νομίζω,
1: και λίγο μπαλίτσα,
0: εγώ νομίζω στο Μαρόκο θα είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, παντού είναι όμορφα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Να είσαι καλά, καλές διαδρομές, καλά ταξίδια με τη μηχανή, ε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Τι να είμαι καλά, δεν ακούς. Έχει λυσάξει, δεν λέει να φύγει, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, το τραγούδι που βάζουμε τώρα είναι σχετικό, On the Road Again, με το Willie Nelson, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.
0: Αραβικό στην Αραβία, είμαστε αραβικά, θα ακούσουμε.
1: Μα τα ξέρει όλα αυτά τώρα ο Αλίντ, αυτά που του έλεγες. Τα μέρη τα ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή, είπες ονομασίες, πράγματα, μέρη που σταμάτησες, είδες. Αυτό με το ηλιοβασίλεμα, θέλω να δω φωτογραφίες.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι, γιατί μου το περιγράφεις, μου λες τώρα είναι.
0: Κοίταξε,
1: σαν
0: το μία, με το που θα τελειώσω την εκπομπή, αυτό το μισάωρο που θα βάλω ναι. Τα πλάνα, έχω φτιάξει ένα 20 λεπτό. Θα τελειώσω και τα πλάνα γιατί το έχω. Ναι. Έχω και την αμμωθία, αλλά και αυτά θα σου στείλω.
1: Ωραία.
0: Το link του YouTube για να το δεις.
1: Θέλω και την άμμο, την αυτή.
0: Ναι, ναι, την άμμο στη φέρω.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ραντεβού και πάλι αύριο εμείς με Ώρα Ελλάδας στις 9. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

λίγο λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας βρίσκουμε όλους καλά από όπου και αν μας ακούτε, γιατί η φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Βεβαίως η εκπομπή παίζεται σε επανάληψη, μεταδίδεται σε επανάληψη και τα ξημερώματα. Έτσι, λόγω της διαφοράς της ώρας, να μας ακούτε και εσείς που δεν μπορείτε και βρίσκεστε κάπου στον Καναδά, στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική. Οι κουβέντες μακρινές λοιπόν είναι κοντά σας, όπως πάντα θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς, να μιλήσουμε για τα μας σημαντικότερα νέα, τις δράσεις, τα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού, πάντα με τη δική μας ματιά. Είμαι τυχερή. Κώστας Γεωργακόπουλος και Σπύρος Νικολαίδης, δύο απέναντί μου ηχολήπτες, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ναι, ελπίζω πάνω απ' όλα να σας συναντούμε, να μας ακούτε μέσω ίντερνετ, μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ και να βρίσκεστε που αλλού σε κάποια παραλία.

Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα σημαντικό αντάμωμα. Πάντα το καλοκαίρι ανταμώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Στις ιδιαίτερες πατρίδες τους διοργανώνουν αυτά τα ανταμώματα. Πολλές φορές είναι και συνέδρια, δεν είναι απλά ανταμώματα. Οι ομοσπονδίες των μεγάλων έτσι εθνικοτοπικών συλλόγων από διάφορες γωνιές του κόσμου, δηλαδή ανταμώνουν οι Θεσσαλοί, οι Κρήτες, οι Μεσσίνοι, οι Καλύμνοι, οι Χιώτες και ούτω καθεξής. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το αντάμωμα των απανταχού Μεσσηνίων. Και θα πεταχτούμε και μέχρι τη Δρόπολη και το Αργυρόκαστρο να μιλήσουμε για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που πραγματοποιείται εκεί.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Μελβούρνη. Ναι, μιλάμε για την ποδοσφαιρική ομάδα Ελλάς Μελβούρνης. Γιατί εμείς εδώ πάντα μιλάμε για την ομογένεια στις κουβέντες μακρινές, όπως ξέρετε, η οποία κατάφερε να προκριθεί στους ημιτελικούς του κυπέλου Αυστραλίας. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια διαβάζω όλο και περισσότερα θετικά νέα και θετικά αποτελέσματα και νίκες αυτής της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η νίκη επανέφερε σε πολλούς ομογενείς μνήμες από την πρωταγωνιστική πορεία της, η οποία υπήρξε για δεκαετίες. Πώς να το πω, το κοινωνικό αγκυροβόλιο μαζί με τον ελληνικό κινηματογράφο τριών συνεχόμενων γενεών Ελλήνων μεταναστών στη μακρινή Αυστραλία.

Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την ηγεσία της ομάδας πήρε τον τελευταίο καιρό ο Βασίλης Παπασεριάδης, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, μαζί με τον ελληνοκύπριο επιχειρηματία Άντριου Μεσουρούνη. Υπάρχει έτσι μια πλήρης αναδιοργάνωση συνολικά του ποδοσφαιρικού τμήματος και των υποδομών και η Ελλάς Μελβούρνης αποτελεί εκ νέου πόλο έλξης για ολόκληρη την πολυπληθή ομογένεια, όπως καταλαβαίνετε, της Μελβούρνης, αλλά έχει και πολλούς Αυστραλούς φιλάλθλους και θαυμαστές η Ελλάς Μελβούρνης. Δεν ξέρω αν οι συνεχόμενες νίκες στο τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με την ανάληψη της ηγεσίας ομάδας, όπως είπα, από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας. Γνωρίζω βεβαίως ότι και τα παιδιά του Βασίλη Παπασεργιάδη ασχολούνται ενεργά με το ποδόσφαιρο και ο ίδιος βεβαίως είναι φίλαθλος απίστευτος. Πάντως, η Ελλάς Μελβούρνης γεννήθηκε από Έλληνες μετανάστες το 1959 στη Μελβούρνη, έπειτα από τη συγχώνευση τριών ομάδων, South Melbourne United, Yarra Park Eas και Hellenic. Δηλαδή τρεις ουσιαστικές ελληνικές εντός αγωγικών ομάδες. Στην αρχή ονομάστηκε South Melbourne Ελλάς και μετά πήρε την ονομασία Ελλάς Μελβούρνης και έτσι έχει μείνει γνωστή ως σήμερα. Και μια και βρισκόμαστε στη Μελβούρνη, να σας πω ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, αν θυμάμαι καλά είναι 11 τα σχολεία, συμμετείχαν σε έναν πανελλήνιο δημοσιογραφικό θεσμό και παρουσίασαν τη δική τους μαθητική εφημερίδα. Ο θεσμός έχει τον τίτλο «Το βήμα των μαθητών». Η εφημερίδα που παρουσίασαν έχει τον τίτλο «Το βήμα της Μελβούρνης». Είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη φωνή της νέας γενιάς των Ελληνοαυστραλών μέσα από τη δημοσιογραφική δημιουργία, μέσα από την έρευνα, μέσα από τον δημόσιο διάλογο. Αυτή η μαθητική εφημερίδα δημιουργήθηκε από μαθητές της Δευτέρας Λυκείου. Ανέλαβαν να ερευνήσουν, να συγγράψουν, να επιμεληθούν άρθρα που ουσιαστικά αποτυπώνουν τη ζωή της ελληνικής παροικίας στη Μελβούρνη. Έχουν συνεντεύξεις, έχουν ρεπορτάζ, έχουν προσωπικές αφηγήσεις, την ιστορία της ελληνικής διασποράς, την παρουσία σήμερα της ελληνικής παροικίας μας στη Μελβούρνη. Και θα λέγαμε και σύγχρονες πτυχές της ελληνοαυστραλιανής ταυτότητας. Γαστρονομία, αθλητισμό, εκπαίδευση, όλες οι εμπειρίες που έχουν οι νέοι ελληνοαυστραλοί της διασποράς. Λοιπόν, συντονίστης ήταν ο εκπαιδευτικός των σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, ο Οδυσσέας Κρυποτός. Τον έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν. Ο Οδυσσέας Κρυποτός κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή στον δημοφιλέστερο ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης, τον 3XY, τον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης, και μουσικός, είχε και μια υπέροχη ομάδα μουσικών. Πρόσφατα μου είπε ότι δεν συνεχίζουν και τόσο πολύ, The Cats and the Canary, με swing διασκευές, αλλά είναι ένας άνθρωπος που συμμετέχει γενικώς ενεργά, θα λέγαμε, στην παροικία μας με πάρα πολλές δράσεις. Δεν θα σας πω περισσότερα για αυτή την εφημερίδα, γιατί αν όλα πάνε καλά μπορεί σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να τον φιλοξενήσουμε. Προς το παρόν να κάνουμε μία βόλτα. Κάναμε μια μικρή διαδικτυακή βόλτα, ας ακούσουμε και τη βόλτα με την Νεφέλη Φασούλη.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και από τα τέλη του 19ου αιώνα, με τη μεγάλη κρίση της Σταφίδας, χιλιάδες Μεσσίνοι αναγκάστηκαν να αποχαιρετήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα έγινε προς την Αμερική κατά βάση, με προορισμό βεβαίως ανθρακοριχεία, φάμπρικες, μιλάμε για βιοπάλι, και σιγά σιγά μεταπολεμικά προς Αυστραλία, Καναδά, εάν δεν κάνω λάθος, και προς τη Δυτική Ευρώπη. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έφυγαν μην έχοντας τον ήλιο μοίρα, και με μία βαλίτσα γεμάτη νοσταλγία και με την επιθυμία βεβαίως να επιστρέψουν στην πατρίδα. Φεύγουμε για λίγο, θα μαζέψουμε χρήματα, θα γυρίσουμε. Ρίζωσαν τελικώς, πρόκοψαν, μεγαλούργησαν θα λέγαμε, και στις 5 Ηπείρους δεν ξέχασαν τις ρίζες τους και κάθε χρόνο ανταμώνουν. Ένα αντάμωμα που διατηρεί και δημιουργεί ετησίως η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Και καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας τον γραμματέα, τον κύριο Παναγιώτη Μπαζίγο. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κύριε Μπαζίγος, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας. Νομίζω ότι ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού μας κάθε χρόνο, λίγες μέρες αφότου ανταμώσετε, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι.
0: Γίνεται κάθε χρόνο αυτό.
1: Έχει γίνει θεσμός.
0: Ναι. Έχει γίνει θεσμός αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού. Λοιπόν, και θεσμός βεβαίως είναι και αυτό το καλοκαιρινό αντάμωμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα πριν από λίγες ημέρες. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που σας έχουμε στην συντροφιά μας. Θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα για το αντάμωμα αυτό καταρχάς, δηλαδή να ξεκινήσουμε με το αντάμωμα και να μας πείτε έτσι, γιατί είδα και από τη σελίδα σας στο Facebook και από τις φωτογραφίες ότι είχε φέτος πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτα απ' όλα παραβρέθηκε όλο το ΔΣ.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το διοικητικό μας συμβούλιο είναι 13 μελέτ και είναι διασπαρμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, Ρωσία, και δεν συμμαζεύεται.
0: Και ήταν και οι 13.
1: Ήταν και οι 13, είμαστε παρόντες, ναι.
0: Ναι.
1: Και πρώτη φορά έγινε αυτό, γιατί τα μέλη έρχονται, αλλά δεν συντονιζόμαστε όλοι σε μια ημερομηνία. Ο καθένας έρχεται ανάλογα με τις δικές του διευκολύνσεις.
0: Βέβαια.
1: Αλλά φέτος τα καταφέραμε. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ διαβάζοντας το δελτίο τύπου, με το που είδα ότι ήρθαν και οι 13, αισθάνθηκα ότι υπήρχε έτσι μια έντονη συγκίνηση από τη μια που ήσασταν όλοι.

0: Μαζί και που ανταμώσατε από κοντά, γιατί σαφώς στο διάστημα όλου του χρόνου συνεργάζεστε διαδικτυακά, τηλεφωνικά, μιλάτε.
1: Αυτή είναι τα καλά του COVID αυτά.
0: Αυτά είναι τα καλά του COVID.
1: Συνεδριάζαμε πρώτα με βάση και το καταστατικό. Συνεδριάζαμε Πάσχα, καλοκαίρι συνήθως.
0: Ναι.
1: Τώρα συνεδριάζουμε κάθε μήνα και όποτε θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Όπως το ζήσατε και εσείς και όπως το ζείτε αυτό το αντάμωμα τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει πρακτικά για έναν μεσηνίο ομογενή που έρχεται για διακοπές, ας πούμε, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το να παρευρίσκεται και σε αυτό το αντάμωμα? Τι σας μετέφεραν οι μεσήνοι που ήρθαν από διάφορα σημεία της γης κατά τη διάρκεια της βραδιάς?
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον νιώθουμε, εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ, ότι δεν είμαστε ξένοι, ότι συναντιόμαστε, βρισκόμαστε σε επαφή, γιατί επικοινωνούμε και τακτικά διαδικτυακά και όμως έχουμε και εικόνα.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο μισθωμός ο οποίος υπήρχε κάποτε, νομίζω τώρα έχει αρχίσει και μειώνεται. Γιατί είναι και οι επικοινωνίες πλέον και με εικόνα, όχι μόνο μεταξύ ημών, αλλά και μεταξύ των συγγενών που είναι στο εξωτερικό με την Ελλάδα. Και βέβαια η φυσική παρουσία δίνει κάτι το ιδιαίτερο και το πιο σημαντικό, και το έχουμε ανάγκη, και το έχουν ανάγκη κυρίως οι απόδημοι μας, να βρίσκονται και να επικοινωνούμε.
0: Ποια έτσι είναι... Γιατί μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λέτε, η τεχνολογία συνέβαλε απίστευτα στην σύνδεση και στην επικοινωνία των Ελλήνων της Διασποράς με τη μητέρα πατρίδα, με τους συγγενείς, με τους φίλους τους, με έναν σύλλογο, με οτιδήποτε. Από την άλλη βεβαίως η βιωματική εμπειρία, το να έρχεται κανείς και να πατάει τα πάτρια εδάφη και να βλέπει την Ελλάδα σήμερα και την ιδιαίτερη πατρίδα του σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνειδητοποιεί, πιστεύω κύριε Παζίγο, τις ανάγκες που μπορεί να έχει η Μεσσηνία, γιατί σαφώς και οι Μεσσήνοι, όπως όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, θέλουν να συμβάλλουν και να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να έχει ο τόπος καταγωγής τους, η ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και θέλω να μου πείτε και αν και εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον και από τους ομογενείς, αλλά και από τη νέα γενιά των Μεσσηνίων της Διασποράς, οι οποίοι πολύ πιθανόν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και να μην έχουν τόσο συχνή επαφή με τη Μεσσηνία.
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες των ομογενών μας αλλάζουν.
0: Ναι.
1: Εξελίσσονται. Και τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν έχουν τα βιώματα και τις εμπειρίες των γονιών και των προφορείων τους. Πλην όμως στην ψυχή είναι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και ο χαρακτήρας της προσφοράς τους. Δεν είναι τόσο έντονη όσο ήταν στο παρελθόν, που υπήρχε μια διαφορά οικονομική μεγάλη μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, ενώ Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας, με την ιδιαίτερη πατρίδα. Κάπου προσεγγίζουν οι οικονομίες. Αλλά εκείνο το οποίο εμείς έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε σαν βασικό είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η οποία δυσκολεύεται όχι τόσο πολύ στα παιδιά δεύτερης γενιάς, αλλά στην τρίτη και μετά. Ή αν ένας των γονιών δεν είναι και οι δύο Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και εκεί δείχνουμε το βάρος. Και νομίζω ότι ο πλούτος και η αξία του ελληνικού πνεύματος της ελληνικής γλώσσας που μεταφέρει και τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι παγκόσμιος. Παγκόσμιο πρότυπο ελληνικός πολιτισμός. Είναι αυτό το βασικό. Και φέτος δώσαμε βάρος σε αυτό. Γιατί εμείς σαν αφικτιονία έχουμε οργανώσει μαθήματα διαδικτυακά της ελληνικής γλώσσας, απευθυνόμενοι σε παιδιά ομογενών που ήθελαν να βελτιώσουν τα ελληνικά τους ή δεν τα γνωρίζουν να ξεκινήσουν τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε επιτυχημένα 4 τμήματα. Και θα το συνεχίσουμε φέτος, ελπίζοντας ότι θα διευρύνουμε και τον αριθμό των δημάτων και των μαθητών.
0: Αν κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή θέλει να απευθυνθεί σε εσάς για αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία από ό,τι μου δώσατε να καταλάβω, κύριε Μπαζίγο, είναι και για παιδιά που νέους που μπορεί να μην μιλούν καθόλου την ελληνική γλώσσα, αλλά και για αυτούς που μπορεί να έχουν έτσι μια ευκολία, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
1: Δημιουργούμε δύο τμήματα, ένα για προχωρημένους και ένα για αναρχαρίους.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του καθενός και τι έχει ανάγκη ο καθένας, εντάσσεται σε κάποιο τμήμα και τα τμήματα αυτά εντάσσουμε σε ώρες χωρών. Δηλαδή, δημιουργούμε τμήματα για την Αμερική, για την Ευρώπη, για την Αυστραλία, έτσι ώστε να είναι γκρουπαρισμένες σε φυσιολογικές ώρες μάθησης των παιδιών αυτών, τους εκπαιδευτικούς.
0: Αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να απευθυνθεί κάποιος εσάς για αυτά τα μαθήματα, κατευθείαν στην ιστοσελίδα καταρχάς?
1: Πλέον στη Μεσαινική Αφρικτιονία, με μια απλή αίτηση, την οποία την είχαμε στείλει παλιότερα και ετοιμάζουμε να τη φρεσκάρουμε τώρα, αλλά και χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση, όποιος μας ακούει, μπορεί να αποταθεί στη Μεσαινική Αφρικτιονία και να ζητήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας στείλει τα στοιχεία και σε ποια χώρα είναι, ποιο είναι το επίπεδο γνώσεως, την ηλικία που έχει για να εντάξουμε σε μικρούς και σε μεγάλους και ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων, δηλαδή είναι για αυτάρους ή για προχωρημένους.
0: Μάλιστα. Σαφώς η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση είναι, το καταλαβαίνω, η πρώτη προτεραιότητα για όλους τους ομογενειακούς φορείς σήμερα, οπότε είναι και για τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής: η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία λειτουργεί όπως ακριβώς μια ομοσπονδία, δηλαδή μέλη της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας είναι σύλλογοι ομογενών Μεσσηνίων από διάφορα μέρη του κόσμου, ή είναι και λειτουργεί σαν ομπρέλα πάνω από αυτούς τους συλλόγους, ή η Μεσσηνιακή έτσι ακριβώς, όπως είναι όλες οι ομοσπονδίες?
1: Είναι συνομοσπονδία βασικά, γιατί έχει μέλη της ομοσπονδίας και είναι η ομπρέλα η οποία ιδρύθηκε με την προτροπή του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού του
0: ΣΑΕ τότε. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα τότε η πρόταση αυτή είχε αποταθεί σε όλους τους νομούς, σε κάθε νομό δηλαδή να δημιουργηθεί μια αφικτιονία, ώστε να ενώνονται οι απόδημοι με την πατρίδα. Τότε βέβαια πριν 30 χρόνια που ξεκίνησε ο θεσμός αυτός υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί σήμερα και τα ταξίδια είναι πιο εύκολα και πιο πολλά και οι επικοινωνίες είναι καλές. Παρ' όλα αυτά όμως η αφικτιονία προσπαθεί να βρει θεσμούς, λειτουργίες που να είναι χρήσιμες στους ανθρώπους, όπως σας είπα, η γλώσσα. Το άλλο που κάναμε είναι ότι βοηθήσαμε την ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας μετά τους φοβερούς σεισμούς που είχε, στέλνοντας 50 δέματα πράγματα τα οποία μας είναι ζητήσει η ελληνική κοινότητα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ένα άλλο θέμα που κάνουμε, υποστηρίξαμε το στήσιμο της πριγκίπισσας Ζαμπό. Είναι μια εμβληματική βασίλισσα, μεσαιωνική βέβαια, η οποία συνδέθηκε με το κάστρο της Καλαμάτας. Και το όνομα Ζαμπό στην Καλαμάτα και στην Ιστινή ακούγεται πολύ. Ένα άγαλμα με τους ντόπιους λήπτες να τοποθετεί στο κάστρο, δηλαδή επιχειρούμε να τοποθετεί στο κάστρο, στο μεσαιωνικό κάστρο της Καλαμάτας.
0: Μάλιστα. Είχα διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, ότι πραγματοποίησε η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία και μια ιστορική πρώτη επίσκεψη στην Αίγυπτο.
1: Και ναι, βέβαια.
0: Ήρθατε σε επαφή, νομίζω, και στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια με τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, έτσι.
1: Ήρθαμε με τις ελληνικές κοινότητες και στο Καΐρο και στην Αλεξάνδρεια και στο Ουζμπεκιστάν.
0: Και στο Ουζμπεκιστάν.
1: Στην Ταυσκένδη, ναι. Υπάρχουν ακόμα Έλληνες, είναι από την περίοδο του εμφυλίου, είχαν πάει 30-40 χιλιάδες Έλληνες μεταξύ του Νόμπιν και Μεσσηνίου, οι οποίοι Μεσσήνοι είναι ακόμα και είναι και αυτοί μέλη της Αφικτιονίας, δηλαδή η Αφικτιονία πλέον, βλέποντας ότι τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται, δεν περιοριστήκαμε μόνο σε μεσσηνιακούς συλλόγους, αλλά και ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν Μεσσήνοι μέσα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής όσον αφορά την Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. και την επίσκεψή σας στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Νομίζω ότι όχημα της προσπάθειας αυτής ήταν και η προβολή αυτής της ταινίας που είναι και ντοκιμαντέρ και έχει, είναι πολύ σημαντική γιατί είναι και Ελληνοσουηδός ο σκηνοθέτης, ο Μπάμπης Τσόκας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έχει κάνει και μια τελευταία ταινία, την οποία την έχει ονομάσει Θυσία, είναι μια ελληνόψυχη ταινία, η οποία αναφέρεται στην Πρέβεζα βασικά από την τόπο καταγωγή της. Είναι μια οικογενειακή προσωπική του ιστορία που ενώ έχει κάνει τόσα έργα ο Μπάμπης ο Τσόκας, είχε αυτόν τον καημό να κάνει κάτι για την πατρίδα του. Ναι. Η πατρίδα του βέβαια στην Πρέβεζα έχει κάνει πολλές δωρές, έχει κάνει αγάλματα, έχει κάνει περίπου 10 στο πόσημα έχει δημιουργήσει για την ιστορία της Πρέβεζας και τώρα έκανε την ταινία αυτή της Θυσίας που είναι μια οικογενειακή ιστορία αλλά είναι ελληνόψη, αναφέρεται στην ιστορία της Πρέβεζας από την απελευθέρωσή τους το 1914 μέσα του σύγχρονου χρόνου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πόσοι περίπου, αν έχετε εικόνα, Μεσσίνοι βρίσκονται στο εξωτερικό και κατά βάση Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
1: Οι πιο πολυάριθμες πόλεις είναι, η μένα Αυστραλία είναι η Μελβούρνη, η δεύτερη είναι το Σίδνεϊ, μετά είναι η Αδελαϊδα, αλλά είναι διασπρεμένη και αλλού. Και στην Αμερική βέβαια, τώρα είναι και πολλά χρόνια που υπάρχουν από ό,τι είμαστε εκεί. Μιλάμε με νούμερα τα οποία δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε και να τα θεωρήσουμε ότι είναι τόσο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αριθμούς, γιατί ακούω κάθε φορά χιλιάδες, αλλά δεν τα...
0: Δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Δεν είναι συστηματικά γραμμένα και με κάποιους καταλόγους.
0: Μάλιστα. Στόχοι επόμενης μεσσηνιακής αμφικτιονίας, γιατί μπορεί να μιλήσατε και είπατε κύριε Μπαζίγο ότι τα πράγματα βεβαίως ήταν διαφορετικά στο παρελθόν και τώρα με την τεχνολογία έχουν προχωρήσει, αλλά σαφώς η ανάγκη για δικτύωση, και το είδαμε και από τα ταξίδια σας όπως είπατε στο Ουσμπεκιστάν και στην Αίγυπτο, η ανάγκη για δικτύωση και να απλώσετε ακόμα περισσότερο τα δίχτυα σαν συνομοσπονδία είναι πάρα πολύ έντονη όταν ακριβώς μιλάμε για νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς, και το έχετε διαπιστώσει αυτό, που δεν έχουν την ίδια επαφή με την πατρίδα. Στην ψυχή τους, όπως είπατε, είναι Έλληνες, αλλά σαφώς πρέπει να βρούμε τρόπο να τους προσεγγίσουμε,
1: να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο ελληνικό πνεύμα μέσω της ελληνικής γλώσσας. Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και μέσα από αυτό πρέπει να βρίσκουμε πρακτικές πώς θα το ικανοποιούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξέρετε, έχετε εδώ πάντα ένα βήμα για να μιλούμε για την μεσσηνιακή αμφικτιονία και για τις δράσεις της, οπότε με χαρά μπορείτε και με άνεση να επικοινωνείτε όποτε θέλετε.
1: Πολύ ωραία,
0: και
1: πολύ
0: για τα
1: ωραία
0: προβλήματα και για τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαζίγο.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το καλύτερο και καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Καλή Παναγιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπαζίγος, είναι γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας, αυτής της συνομοσπονδίας που ενώνει τους Μεσσήνιους σε κάθε γωνιά της γης, και είχαν πρόσφατα και το καλοκαιρινό τους αντάμωμα. Αυτή άλλωστε ήταν και η αφορμή για να συνομιλήσουμε.

0: Το τραγούδι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Το έχω παίξει επανειλημμένα. Είπα αυτή τη φορά να σας παίξω και μία εκτέλεση με την Νατάσα Μποφίλιου. Για θερινά σινεμά λοιπόν θα μιλήσουμε. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ένας σκηνοθέτης, συγγραφέας, εμπνευστής, συνιδρυτής και επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής της Κάμερας Ζητάνιο. Για μένα μια εμβληματική προσωπικότητα για τα κινηματογραφικά δρόμενα, όχι μόνο της Ηλίας και της μετανάστευσης των Ελλήνων ανθρώπων εκείνων που ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο στο εξωτερικό. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και θα το φιλοξενήσουμε βεβαίως και στο μέλλον. Αναφέρομαι στον Νίκο Θεοδοσίου, τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από μένα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω λίγο υπερβολικά, αλλά...
0: Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, είσαι μαζί μας για να μιλήσουμε για το φεστιβάλ της Δρόπολης. Είναι το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρόπολης. Ο Κώστας Ζόγκα, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, το διοργανώνει. Θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, 21 έως 25 Αυγούστου, όχι μόνο στη Δρόπολη, αυτή τη φορά και στο Αργυρόκαστρο. Και εγώ προσωπικά έχω μία αίσθηση, επειδή έχω ξαναμιλήσει για αυτό το φεστιβάλ, ότι είναι μία, πώς να το πω, ζωντανή πλατφόρμα πολιτιστικού διαλόγου. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ταινίες, υπάρχουν εργαστήρια, master classes, εκθέσεις και βεβαίως θερινό σινεμά, έτσι.
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε, είναι όλα αυτά, αυτό το φεστιβάλ, πιστεύω και κάτι παραπάνω. Ο εμπνευστής του, όπως ανέφερες βέβαια, είναι ο Κώστας Ζόγκα, είναι ζωγράφος, είναι ένας Έλληνας της Αλβανίας.
0: Βέβαια.
1: Όταν αποφάσισε λοιπόν να κάνει αυτό το φεστιβάλ στον τόπο από τον οποίο κατάγεται, το χωριό του είναι η Πέπελη βέβαια, στη Δρόπολη, ήθελε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει αυτή τη μειονοτική περιοχή της Δρόπολης σαν ένα σημείο συνάντησης, καλλιτεχνικό καταρχήν, ανάμεσα σε Έλληνες και Αλβανούς δημιουργούς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου με ταινίες μικρού μήκους από Ελλάδα και Αλβανία. Για να είμαστε πιο ακριβείς, με ταινίες ελληνόφωνες ή αλβανόφωνες, γιατί κατά καιρούς υπάρχουν ταινίες που είναι από Κύπρο, ελληνόφωνες, όπως και από Κωσυβοπαίδιο, αλβανόφωνες. Αυτός δηλαδή είναι ο ευρύτερος στόχος αυτού του φεστιβάλ. Και γίνεται ουσιαστικά σε αυτή την περιοχή της Δρόπολης, είναι μία από τις τρεις μειονοτικές περιοχές της Αλβανίας, που δυστυχώς έχει και τα πιο έντονα σημάδια εγκατάλειψης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι κάτοικοι, οι πιο πολλοί, έχουν φύγει, αναζητώντας φυσικά δουλειά, κυρίως στην Ελλάδα, και μόνο το καλοκαίρι βλέπει κανένας να επιστρέφουν για τις διακοπές και να βλέπει παιδιά και να βλέπει κάποια ζωντάνια. Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς που θέλει αυτό το σημείο εκείνο, είναι να του δώσει μια νέα ζωή ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ.
0: Και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο το καταφέρνει όλο και περισσότερο.
1: Πιστεύω ναι, με πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Δήμος Δρόπολης, υπογονή, ο οποίος υποστηρίζει βασικά αυτό το φεστιβάλ, δεν είναι ένας πλούσιος δήμος, είναι φτωχός.
0: Ναι, ναι.
1: Και φέτος μάλιστα έπαιρναν και ακόμα περισσότερες δυσκολίες, γιατί και οι ιδιώτες χορηγοί και τα λοιπά είναι πολύ πιο σφιχτοί, για να το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, γίνεται. Και φέτος η ιδιαιτερότητά του είναι ότι εξαπλώνεται και πέρα από τα όρια του Δήμου Δρόπολης. Και πηγαίνει βέβαια και στο Αργυρόκαστρο, που είναι και η πρωτεύουσα του νομού.
0: Αυτό είναι νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό γιατί οπωσδήποτε στο Αργυρόκαστρο έχει πολύ κόσμο, ειδικά είναι μια μεγάλη πόλη έτσι και αλλιώς, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός για πάρα πολλούς ξένους. Γι' αυτό και φέτος προσθέσαμε στις άλλες δράσεις του φεστιβάλ και το θερινό σινεμά, στο οποίο αναφέρθηκες πιο πριν, το οποίο υπόψη θα γίνει στο χωριό Γορανζή.
0: Ναι.
1: Θα πούμε η Καλογορανζή. Θα πούμε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Όπου σε αυτό το χωριό εκεί πέρα, στο κλειστό δυστυχώς σχολείο του, το οποίο παραχωρείται στο φεστιβάλ, εκεί θα στηθεί το θερινό σινεμά. Στο θερινό σινεμά έχουμε επιλέξει να δείξουμε ταινίες ελληνικές και αλβανικές, τρεις βραδιές δηλαδή θερινού σινεμά θα είναι, θα αναφερθούμε σε αυτές, αλλά είναι ταινίες οι οποίες θα έχουν αγγλικούς υποτίτλους και ο στόχος είναι να καταφέρουμε αγγλόφωνους τουρίστες να τους κατεβάσουμε από το Αργυρόκαστρο προς τη Δρόπολη, γιατί δυστυχώς είναι ένας τόπος στον οποίο δεν έρχονται οι ξένοι, δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε αυτόν τον τρόπο δηλαδή να το γνωρίσουν. Υπόψη το χωριό Γορανζή είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Μιλάμε, δεν ξέρω πόσο, πότε πρώτο ιδρύθηκε, σίγουρα από το 18ο αιώνα, ίσως και παλιότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη εβδομάδα άνοιξε για πρώτη φορά ένα σπίτι στο χωριό Γορανζή, εγώ το είδα σε φωτογραφίες γιατί ακόμα δεν πήγα, μεθαύριο που θα πάω θα το δω και εγώ, το οποίο είναι περίπου 200 ετών, χτίστηκε δηλαδή το 1850. Το σημαντικό είναι ότι οι ιδιοκτήτες του το διατηρούν όπως ήταν πριν 200 χρόνια πριν, το έχουν συντηρήσει, αλλά και μέσα σε αυτό είναι τα αντικείμενα του σπιτιού όπως ήταν τότε.
0: Απίστευτο.
1: Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Σας λέω, οι φωτογραφίες είδα εγώ και μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα. Δεν είναι τα κλασικά λογογραφικά μουσεία που κάποιο παλιό σπίτι στείλουν κάποια αντικείμενα παλιά. Αυτό είναι σαν να ζεις μέσα σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα πράγματα δηλαδή στη θέση του, στα κρεβάτια του στρωμένα, η κουζίνα του, όλη η χώρη του. Ένα χαμηλό σπίτι, γιατί δεν ήταν σπίτι πλούσιου, ψιλοτάβανο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι κάτι το πολύ ζωντανό και υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος δηλαδή στην περιοχή και ένας επίσης στόχος του φεστιβάλ, πέρα από τον διάλογο και την επικοινωνία, είναι ακριβώς να φέρει, να αναδείξει μάλλον την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου και να φέρει, και να φέρει κόσμο.
0: Πάντως υπάρχει εκεί, λοιπόν, και διαγωνιστικό κομμάτι στο φεστιβάλ, έτσι
1: υπάρχει,
0: δεν είναι?
1: Λοιπόν, αναφέρθηκα στο χωριό Γορανζή γιατί εκεί θα γίνει η τελετή έναρξης.
0: Βέβαια.
1: Που είναι στις 21 του μήνα. Η προβολή, και εκεί μάλλον στο χωριό αυτό είναι που θα γίνονται κάθε βράδυ οι προβολές,
0: του
1: θερινού
0: σινεμά. Πολύ ωραία.
1: Τρεις ταινίες, είναι ο ψήλος του Δημήτρη Σπύρου, το δέντρο που πληγώναμε του Δήμου Ταυδελιώδη, είναι περίπου της ίδιας περίοδου, και η τρίτη ταινία ενός άγνωστου δυστυχώς στην Ελλάδα μεγάλου Αλβανού σκηνοθέτη ελληνικής καταγωγής, του Δημήτρη Αναγνώστη, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Βουνό της Χιμάρας, σπούδασε κινηματογράφο στη Σοβιετική Ένωση, έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκηνοθετικό έργο στην Αλβανία, πέθανε δυστυχώς πέρυσι το Σεπτέμβρη, και του κάνουμε φέτος στο φεστιβάλ ένα αφιέρωμα.
0: Μάλιστα.
1: Στο φετινό σινεμά θα παίξουμε μια, πιστεύω για μένα, εξαιρετική ταινία, μια σάτιρα, μια κωμωδία που αναφέρεται στα ζωή στα χωριά του 30 στην περιοχή εκείνη. Αυτό όσον αφορά το θερινό σινεμά. Τώρα το διαγωνιστικό κομμάτι είναι, όπως είπαμε, ταινίες από Ελλάδα, Αλβανία και Κωσυφοπαίδιο. Είναι 18 ταινίες σύνολο, οι οποίες θα προβάλλονται στον κινηματογράφο του Αργυροκάστρου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας παλιός κινηματογράφος, ο οποίος στις δεκαετίες του 80 έχει γίνει πάρα πολύ παλιός, ο οποίος είχε κλείσει για πάρα πολλά χρόνια, άνοιξε τώρα τελευταία πλήρως ανακαινισμένος και εξοπλισμένος βέβαια με όλα τα τεχνικά μέσα. Εκεί λοιπόν θα γίνονται οι προβολές του διαγωνιστικού τμήματος κάθε μέρα.
0: Από το Σάββατο 22 Αυγούστου και μετά.
1: από 22, ναι, μέχρι τις 25 και εκεί στις 25 του μήνα θα γίνει και η τελετή λήξης.
0: Μάλιστα. Η Κάμερα Ζιζάνιο συμμετέχει και αυτή, έτσι?
1: Η Κάμερα Ζιζάνιο από την αρχή, ναι, γιατί είναι ένα φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Δρόπος δηλαδή, που απευθύνεται εξίσου και στα παιδιά, οργανώνοντας κινηματογραφικά εργαστήρια κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ κυρίως. Είχε βοηθήσει και παλιότερα και τα παιδιά του ελληνικού σχολείου, τις Βουλιαράτες, είχαν κάνει ταινιούλα και προσπαθεί δηλαδή να τα βάλει στον κόσμο της δημιουργίας μέσα από αυτά τα εργαστήρια, και γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο προβάλλεται και μία επιλογή ταινιών της Κάμερα Ζιζάνιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δικιά μας η συμβολή, έτσι, πιο άμεση, ναι, σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται εκεί.
0: Έχει ενδιαφέρον βεβαίως, γιατί βλέπουμε την νεανική ματιά στο φεστιβάλ, έτσι, μέσα από τις προβολές των ταινιών της Κάμερας Ζιζάνιο. Είναι σαφώς εξαιρετική και η επιλογή που έχετε κάνει στις τρεις ταινίες. Επειδή με ρωτά ένας φίλος ακροατής ποια ταινία θα προβληθεί του Δημήτρη Αναγνώστη.
1: Είναι ένα παραμύθι από το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ταινία του 87-89, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή την ημερομηνία.
0: Ναι,
1: είναι μια, σας είπα, μια κωμωδία. Αυτή στο θερινό σινεμά, γιατί στην τελετή έναρξης θα προβάλλουμε και μια άλλη ταινία μικρού μήκους του Δημήτρη Αναγνώστη, που λέγεται «Κυριακάτικα μοτίβα». Είναι μια ταινία στο στυλ, μάλλον όπως λένε, αυτή η αλβανική εκδοχή του άνθρωπου με την κάμερα, του Τζίγκα Βερτόφ, όπου ο Δημήτρης Αναγνώστη, μια καρφή κάμερα, καταγράφει τη ζωή στα Τύρανα, μια Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Υπόψη όμως ότι αυτή η ταινία, παρότι έχει ένα σπικάζ, το οποίο βέβαια είναι εποχής χόντιζε αυτό το πράγμα, και λίγο υμνή το καθεστώς, όμως αυτή η ταινία απαγορεύτηκε από το ίδιο το καθεστώς, γιατί αυτό το ανάλαφρο στυλ, η μουσική που είχε μέσα, ήταν έξω από την αντίληψη του σοσιαλιστικού αριδελεσμού που ήθελε να προβάλλει εκεί πέρα, οπότε απαγορεύτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε θα προβάλλουμε και αυτή την ταινία του Δημήτρη Αναγνώστη.
0: Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τη δράση γέφυρα της πολιτιστικής κληρονομιάς?
1: Αυτή είναι μια δράση, ήδη ξεκίνησε. Ουσιαστικά είναι δουλειά με τα παιδιά, δουλειά εργαστηρίων. Θα προβληθούν δύο ταινίες από ένα κινηματογραφικό εργαστήριο που είχε γίνει στη διάρκεια του χειμώνα στη Χιμάρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι δύο ταινίες. Και επίσης αυτά τα πλαίσια είναι που τώρα που θα είμαστε εκεί, με τη βοήθεια βέβαια και της Διονυσίας Κοπανά, Ελληνίδα σκηνοθέτη, βραβευμένη, πολύ γνωστή στο ντοκιμαντέρ, που είναι και μέλος της Κριτικής Επιτροπής, θα λειτουργήσουμε ένα εργαστήριο που βασικά στόχο έχει να αναδείξει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δρόπολης.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε πιο από όλα τα θέματα, υπάρχουν πολλά, πιστεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το σπίτι στο οποίο αναφέρθηκα.
0: Βέβαια.
1: Το σπίτι, δεν θέλω να το πω μουσείο δηλαδή, γιατί είναι κάτι παραπάνω από αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που άρα πολύ σημαντικά, ξέρω εγώ, τα γεφύρια στην περιοχή. Οι πόρτες των σπιτιών της Δρόπολης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Οι πύλες δηλαδή που σε οδηγούν στο εσωτερικό του σπιτιού. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Θα δούμε πιο απ' όλα, θα δείξουμε φέτος. Αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για δράση και τα επόμενα χρόνια.
0: Είναι πολύ σημαντικό ο κινηματογράφος να βγαίνει έξω από τις παραδοσιακές αίθουσες, να συνομιλεί και με το φυσικό τοπίο και με τον πολιτισμό και την ιστορία μιας περιοχής και να συνδέει, γιατί πάνω απ' όλα μας το εξήγησες πολύ καλά, Νίκο Θεοδοσίου, αυτό το φεστιβάλ που έχει δημιουργήσει ο Κώστας Ζόγκα, ο Έλληνας αυτός από την Αλβανία, εκεί στη Δρόπολη, και τώρα ανοίγει τις φτερούγες του και στο Αργυρόκαστρο. Είναι ένα φεστιβάλ που πάνω απ' όλα προσπαθεί να συνδέσει, έτσι, και λειτουργεί και σαν πολύ μεγάλη εκπαιδευτική δράση για όλους τους νέους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία, που νομίζω ότι είναι δεδομένη, αυτή την αίσθηση έχω, και πιστεύω ότι θα μιλήσουμε πολύ σύντομα. και για άλλες δράσεις και για βιβλία σου και για χίλια δυο άλλα πράγματα. Πολλές ευχές στέλνω.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ από τη μεριά του φεστιβάλ, τη μεριά του Κώστα, του Ζόγκα, που παλεύει, πηγαίνω έρχοντας στα χωριά εκεί.
0: Πραγματικά παλεύει.
1: Να κινήσει τα πράγματα. Ναι, όταν λέμε παλεύει και ολεκτικά, χτες, δηλαδή με πήρε τηλέφωνο το απόγευμα, ζωντανή σύνδεση μέσω του κινητού μου, έδειχνε τις εργασίες οι οποίες γίνονται, δεν είναι εύκολο, σε αυτό το παλιό σχολείο, το εγκαταλελειμμένο στη Γορανζή, που γίνεται προσπάθεια τώρα να το ξαναζωντανέψουμε, γιατί εκεί υπάρχει στόχος βέβαια, γιατί υπάρχει πρόθεση από τη μεριά του Δήμου Ιδρόπολης Πογονίου να παραγωγηθεί στο φεστιβάλ, να γίνει μια μόνιμη στέγη και να υπάρχουν δράσεις όλο το χρόνο εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Για τα παιδιά.
0: Πολύ κυρίως. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ελπίζουμε να το καταφέρουμε, θα είναι μια μεγάλη αντιστροφή της πορείας προς τα πίσω που είχαμε εκεί. Μακάρι να το καταφέρουμε.
0: Μακάρι να το καταφέρατε, το εύχομαι από καρδιάς και θα είμαστε και εδώ εμείς για να το ανακοινώσουμε. Πολλές ευχές, καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κινηματογραφιστής ο Νίκος Θεοδοσίου. Μας μίλησε για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρόπολης. Να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα από το πρωί, σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Για κάποιο λόγο πάλι έχω αρχίσει να μπερδεύω τις μέρες. Νόμιζα ότι σήμερα είναι Πέμπτη, τέλος πάντων δεν είναι καθόλου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου και είναι μια μέρα φορτωμένη με δυσιογραφία, θα έλεγα. Από χθες έρχονται οι ειδήσεις, από χθες το βράδυ. Οπότε εμείς που πιάνουμε εδώ στασίδι και μικρόφωνο από το απόγευμα και μετά, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε αρκετή από την ουρά των γεγονότων. Τώρα αυτό με την ουρά το είπα γιατί είμαι και λίγο επηρεασμένη από τα πολλά που διάβαζα για το σύμπαν, για τους κομήτες, για την συμπεριφορά γενικότερα της φύσης. Και η φύση μπορεί να έχει πολλές μορφές, μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο που βρυχάται, όπως αυτό στην Κολομβία. Και έχει το πρόσωπο που μαγνητίζει, που έλκει, που γοητεύει, που προκαλεί δέος και έκσταση. Όπως αυτό που πρόκειται να συμβεί έστω και για 10 λεπτά με την ολική έκλειψη ηλίου από όποια σημεία του πλανήτη και αν είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα το δουν και θα το βιώσουν. Κατά τα άλλα, Τεντόγλου, έγκλημα και τιμωρία, δυστυχήματα και ατυχήματα, πυρκαγιές.

Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και το φεδιό των σπουδαίων ανθρώπων, πολύ σπουδαίων ανθρώπων, ο καθένας με το δικό του τρόπο, από το δικό του πόστο, με το δικό του μυαλό, με τη στάση ζωής, με όλη την κοσμοθεωρία του, με το πώς λειτουργήσε και άσκησε το επάγγελμα ή το λειτουργήμα ή αυτό, την τέχνη του, έδωσε ένα στίγμα, άφησε ένα στίγμα και ήδη ανήκει στο παρελθόν βιολογικά, αλλά μένει ως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και αναφέρομαι και στον Στέλιο Ράμφο αλλά και στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έμελε η ζωή να τα φέρει ώστε δύο τόσο διαφορετικές προσωπικότητες να τις αποχαιρετήσουμε την ίδια μέρα.

0: Έχω μια πολύ επίγουσα εργασία και θέλω να βοηθήσει το Μαρλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
1: Ο Ίζελος.
0: Τέλος πάντων, όποιος και να είναι, θέλω να τον δώσει στο φωτογραφείο να γίνει 2,5 επί 3 μέτρα και να τον κολλήσει σε ένα τελάρο με τις ίδιες διαστάσεις.
1: Μάλιστα.

Ποιος δεν αναγνωρίζει το μουσικό θέμα από την ταινία «Κωμωδία, Λούφα και Παραλλαγή» του 1984. Με τον Νίκο Καλογερόπουλο σε έναν από τους κεντρικότερους ρόλους, στο ρόλο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία βέβαια του Νίκου Περάκη, η ταινία πραγματευόταν και πραγματεύεται την κωμική πλευρά μιας πολύ δύσκολης περίοδου, της μαύρης περίοδου της δικτατορίας, και το γέλιο ως φυσική αντίδραση στην καταπίεση και τη στέρηση της ελευθερίας. Διαλέξαμε από όλη την ταινία την πιο, νομίζω, χαρακτηριστική ατάκα, που όταν την είχε πει για πρώτη φορά με αυτό το ύφος το μοναδικό ο Νίκος Καλογερόπουλος, είχαμε όλοι πέσει κάτω και από τα γέλια και από την εξυπνάδα όλης αυτής της στιγμής.

Λοιπόν, αυτά ω Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους φαντάρους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να βγάλει τα προς το ζήν, να περάσει και το φανταριλίκι μέσα στην επταετία ή μάλλον στην πραγματικότητα, την ώρα που έμπαιναν τα τάγκ, εκείνος ήταν σκαστός από το σπίτι με τη γυναίκα, με τα μωρά. Καταλαβαίνετε τώρα. Και ακούσαμε λοιπόν την πιο χαρακτηριστική ατάκα, τον γνωρίζεις αυτόν Παπαδόπουλε. Και ήταν η φωτογραφία του Λένιν και αυτός λέει ο Βενιζέλος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, λοιπόν, που νωρίς άφησε τα εγκόσμια, μας γέμισε, μας χάρισε απίστευτες στιγμές υψηλής τέχνης ηθοποιίας, και σήμερα τον αποχαιρετήσαμε στο πρώτο νεκροταφείο. Αν τα καταφέρουμε, και σίγουρα θα τα καταφέρουμε, θα ακούσουμε και από άλλη χαρακτηριστική σειρά κάτι από τους ρόλους που υποδίθηκε και που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο. Και από την άλλη, ο Στέλιος Ράμφος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένα φωτεινό μυαλό, ο οποίος είχε μια πορεία έτσι πολύ πλούσια, κατάλουσε προς το τέλος ή από τη μέση και μετά αμφιλεγόμενη, αλλά σημασία έχει, εγώ δηλαδή κρατώ, το γεγονός ότι όταν του ζητούσαν να μιλήσει για τον εαυτό του ή πάντως του έπαιρναν πάρα πολλές συνεντεύξεις και έκανε συζητήσεις με ανθρώπους, έλεγε: «Αν είμαι εγώ φιλόσοφος, τότε ο Πλάτων τι ήταν?» Στις πυρκαγιές θα γυρίσουμε. Βασικά έχουμε ένα καλό νέο. Αυτή που έκαιγε από νωρίς το λουτρόπυργο Μεγάρων έχει σβηστεί. Μας διαβεβαίωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, με τον οποίο επικοινώνησε η Βούλα Κουλισοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, που είναι βέβαια, έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ενώ απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει για τον ήχο και την εκπομπή γενικότερα. Και σε όλα όσα ακούτε και τα ηχητικά, ο Αργύρης Παντελιάδης. Λοιπόν, είμαι η Ελένα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε απόγευμα, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, που αυτή την ώρα συνδέεται μαζί μας.

Έτσι που λέτε, και αυτό το τραγούδι μια χαρά ταιριάζει και με τους στίχους του επίσης, στο κλίμα της μέρας, στο κλίμα του Αυγούστου, στην πόλη που αδειάζει σιγά σιγά.

0: Και τις πολλές πόλεις που αδειάζουν, όχι μόνο η Αθήνα, πολλές πόλεις αδειάζουν για να γεμίσουν άλλα μέρη, πολλά μέρη, στην κορύφωση του καλοκαιριού. Λέω καλοκαίρι, ουσιαστικά το κάνω, ξέρετε, με συνειρμούς. Κάθε λέξη που λέω φέρνει στο μυαλό μου και την επόμενη, το επόμενο νόημα, δηλαδή λέω καλοκαίρι και με πιάνει μια αναπόλυση, δεν ξέρω εσάς.
1: Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Μια αναπόλυση, μια νοσταλγία για τα παλιά, μακριά, αργά, νοχελικά, πιο ρομαντικά τελικά καλοκαίρια μας.

Εδώ είμαστε. Άλλη μία φωτιά που οριοθετήθηκε στη σαγιάδα της Θεσπρωτείας. Νωρίτερα φυσικά είχε ξεσπάσει. Η Βούλα ήταν από πάνω και μίλησε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Της είπε λοιπόν ότι κατάφεραν και την οριοθέτησαν. Εδώ που τα λέμε, εγώ πίστευα, είχα καταλάβει λάθος, βρε παιδί μου, γράψτε λάθος, ότι μέχρι και σήμερα θα έχουμε το κρίσιμο 48ωρο των 38-39 βαθμών και των πολύ ισχυρών βοριάδων που φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αλλά μου λέει εδώ και η Βούλα και η Έλενα Πολίτη, που είναι στις επάλξεις, ότι όχι, από σήμερα και μετά θα έχουμε ένα ακόμα, λέει, διήμερο, 1,48ωρο σε red code. Δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό, γιατί δεν αγαπώ να δανείζομαι πάρα πολλές λέξεις από τις ξένες γλώσσες, έχοντας μία τόσο πλούσια σαν τη δικιά μας την ελληνική. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί εξακολουθούν να είναι οι βοριάδες ισχυροί και μανιασμένοι και η θερμοκρασία εκεί. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί εξακολουθούν να είναι οι βοριάδες ισχυροί και μανιασμένοι και

0: μουσικής και επιστήμης. Αυτό εδώ το καλοκαίρι, το οποίο λοιπόν περνάμε παρέα και μαζί, σας έλεγα εγώ για αναπολύσεις και νοσταλγίες, αφήστε με εμένα να λέω τα δικά μου και στο μεταξύ θα τρέχει και επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που σήμερα ειδικά 12 του Αυγούστου σηματοδοτείται από αυτό το τριεθνές, αυτό το τρίαθλο, πώς να το πω, το τριπλό δηλαδή κομμάτι της ολικής έκλειψης των Περσίδων και της ευθυγράμμισης των πλανητών. Μας τα είπε χθες η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα εξήγησε και πάρα πολύ ωραία και για την ηλιακή κορώνα, το στέμμα του ήλιου και για το τι ψάχνουν οι επιστήμονες, ακόμα και για αυτή την παύση στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Μην νομίζετε ότι, ας πούμε, έχω εγώ, εσείς, δεν ξέρω ποιος, μερικά πλατό, πώς τα λένε αυτά, πιάτα, αυτές τους δέκτες τέλος πάντων, τους δέκτες ηλιακής ενέργειας. Στα φωτοβολταϊκά στις στέγες και πες ότι άντε και δεν ήρθε ήλιος ας πούμε και κάτι έγινε, αλλά για πιο μεγάλες μονάδες γενικά στον πλανήτη και στην Ευρώπη θα υπάρχει πρόβλημα για λίγη ώρα. Εγώ και μάλλον η Βούλα και εγώ, να βάλουμε το σωστό στο τέλος, έχουμε προσπαθήσει και από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί και έχουμε προσεγγίσει το φαινόμενο ολική έκλειψη από διάφορες πλευρές και με καλεσμένους. Τη βλέπω όμως ότι συνεχώς προσπαθεί να πετύχει κάποιους ανθρώπους που είναι στα βουνά της Ισπανίας. Αν είμαστε τυχεροί λοιπόν θα έχουμε τους καλεσμένους, αν όχι θα αναγκαστούμε να τους περιμένουμε μέχρι να τους εντοπίσουμε. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Αντώνης Φαρμακόπουλος. Ο κύριος Φαρμακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι επίτιμος πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Καλησπέρα σας κύριε Φαρμακόπουλε, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έχετε μεταβεί στην Ισπανία?
1: Είμαστε, ναι, στην Ισπανία, είμαστε στην περιοχή της Σορία. Έχουμε διαλέξει ένα σημείο που έχουμε σαν φόντο μας, επειδή έκλειψε γίνει πολύ χαμηλά, ένα κάστρο, το κάστρο Γκορμάζ. Έχουμε στήσει ήδη τον εξοπλισμό από το πρωί για να πάρουμε θέσεις και αναμένουμε στις 8 και 29 ακριβώς να δούμε την ολικότητα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί εσείς να τα λέτε σαν να πήγατε στο διπλανό κατάστημα, αλλά εμάς μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Είστε έτσι κι αλλιώς πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Οπότε εσείς και τα μέλη της ένωσής σας, δηλαδή οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, προφανώς το συνηθίζετε αυτό. Οπότε επειδή το ξέρατε από πολύ καιρό, έχετε κανονίσει λοιπόν αυτό το ταξίδι και πείτε μας πάλι σε ποιο σημείο βρίσκεστε ακριβώς.
1: Είμαστε στην περιοχή της Σορία, είναι μια πόλη βόρειο-ανατολικά της Μαδρίτης, μια μισή δύο ώρες περίπου από τη Μαδρίτη είμαστε. Και είναι ένα στενό μονοπάτι που θα γίνει το φαινόμενο και θα έχει ολικότητα. Και επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί θα έχει τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, το οποίο επιβεβαιώνεται σήμερα. Mm-hmm. Είναι ουρανός πεντακάθαρος και ελπίζουμε ότι θα δούμε μια πολύ ωραία έκλειψη.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί, οι φίλοι σας, είστε ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Το λιγότερο γιατί το φαινόμενο είναι πραγματικά μαγικό. Για μένα είναι η δέκατη έκλειψη που θα παρατηρήσω όλη.
0: Η δέκατη.
1: Η δέκατη, ναι.
0: Η τελευταία, θυμάστε, ποια ήτανε?
1: Ήτανε το 2024 στο Μεξικό.
0: Α.
1: Στον Ντουράγκο του Μεξικού.
0: Μάλιστα. Και τώρα πράγματι η δέκατη, σας εύχομαι και στην 20η και στην 30η γενικότερα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι στη χώρα μας και μάλιστα σε ενώσεις και συλλόγους που κάνουν αυτά τα ταξίδια. Αλλά τέλος πάντων λέτε ότι είστε το λιγότερο ενθουσιασμένοι. Μεταφέρετε μας λίγο και το τοπίο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι γύρω, τα μηχανήματα που έχετε μαζί σας, που έχετε φωδιαστεί, γιατί είναι και επικίνδυνο να τα δείτε με γυμνό μάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η έκλειψη ηλίου δεν είναι καθόλου επικίνδυνη να τη δεις όταν είναι ολική, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο χωρίς κανένα φίλτρο. Αυτό που χρειάζεται προστασία το μάτι είναι όσο είναι η μερική έκλειψη, που όσο και να φτάσουμε ακόμα και στο 99% η εκτινοβολία του ήλιου είναι πολύ διέντονη και μπορεί να μας καταστρέψει τα μάτια. Τότε φοράμε τα γυαλάκια τα ειδικά και μόνο αυτά και όχι τίποτα άλλο. Αλλά την ώρα της ολικότητας για ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα που κρατάει σήμερα στο σημείο που είμαστε, δεν χρειάζεται ούτε φίλτρα ούτε τίποτα. Παρατηρούμε κανονικά τον ήλιο, βλέπουμε το ηλιακό στέμμα, βλέπουμε προεξοχές στον ήλιο.

0: είναι εντυπωσιακό. Σκοτεινιάζει, βλέπουμε αστέρια. Οπότε είναι κάτι μαγικό, δεν έχει καμία σχέση με μια μερική έκλειψη που βλέπεις με το γυαλάκι ένα κομμάτι του ήλιου που έχει εξαφανιστεί. Εδώ μιλάμε ότι βγάζεις τα φίλτρα τελείως και παρατηρείς το φαινόμενο, αλλάζει η θερμοκρασία, πέφτει απότομα, τα πουλιά σηκώνονται και πάνε να κουρνιάσουν γιατί νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της δύσης, πρόωρα. Και είναι ένα τελείως μαγικό φαινόμενο.
1: Πραγματικά. Προκαλεί δέος γιατί βλέπεις τη φύση στο όλο της μεγαλείο. Η φύση μπορεί η ίδια να μην το αντιλαμβάνεται γιατί αενάως και όλη τη διάρκεια της ζωής πάνω στον πλανήτη υπάρχει αυτή η περιοδικότητα, έτσι δεν είναι κύριε Φαρμακόπουλε? Αλλά οι άνθρωποι...
0: Και γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε πάντα την παρατήρηση να την κάνουμε όχι από κάποια πόλη ή καμιά πλατεία. Πάμε πάντα στη φύση. Σήμερα είμαστε σε ένα μαγικό τοπίο. Ναι. Είμαστε σε ένα μέρος που παρόλο την ερημιά έχει μια όαση. Έχει δύο πηγές που βγαίνουν νερό και καταλήγουν στο ποτάμι. Κάνουμε μπάνιο μες στο ποτάμι. Και έχουμε και σκιά. Και είμαστε με θέα ένα πολύ ωραίο κάστρο. Δηλαδή, έχουμε κατά τύχη βέβαια, το βρήκαμε, αλλά έχουμε βρει το καλύτερο σημείο.
1: Α, κατά τύχη. Ξέρατε όμως ότι στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, θα έχετε την καλύτερη θέαση.
0: Ήρθαμε με σκοπό να φωτογραφίσουμε το συγκεκριμένο κάστρο. Δεν ήρθαμε τελείως την τύχη. Ήταν στόχος μας, ήταν θέμα. Αλλά για να το δεις στην ακριβή γωνία, πρέπει να ψάξεις να βρεις την περιοχή. Mm-hmm. Γι' αυτό είχαμε φροντίσει και είχαμε έρθει μια μέρα νωρίτερα. Mm-hmm. Και ήμασταν χτες, περάσαμε ό,τι χωματόδρομος υπήρχε και ό,τι δρομάκι, να βρούμε το καταλληλότερο σημείο.
1: Τι να πω, πραγματικά. Μας έχετε καταπλήξει, πραγματικά. Και ενθουσιάσει μαζί, γιατί μας το μεταφέρετε τώρα. Εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, μέσα από έναν κλειστό ραδιοθάλαμο να φανταστούμε με τη φαντασία μας που είστε εσείς και τι βλέπετε και τι πρόκειται να δείτε.
0: Να ξέρετε ότι θα κάνουμε live μετάδοση. Έχουμε
1: αυτό θα ρωτούσα τώρα. Για πείτε μας.
0: Θα κάνουμε live μετάδοση του φαινομένου. Δεν θα είναι με τηλεφακό για να δούμε ζουμαριθά, αλλά θα δούμε όλο το περιβάλλον, θα δούμε τα σκοτεινιά που έρχει τη σκιά. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και θα ολοκληρωθεί μετά την ολικότητα γύρω στις 8:40 δηλαδή, που θα κρυφτεί πια ο ήλιος από το κάστρο. Και θα το μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από το κανάλι μας στο YouTube, που είναι το Smart Astronomy, η σελίδα μας στο YouTube. Θα είναι live μετάδοση από τις 8 η ώρα.
1: Ωραία, από τις 8, ώρα Ελλάδας μιλάμε τώρα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν είναι.
0: Εδώ πέρα ώρα Ελλάδας είναι 9.
1: Α, ώρα Ελλάδας 9.
0: 9, ναι, γιατί εδώ θα γίνει 8.
1: Γιατί το έχω χάσει λίγο με την ώρα της Ισπανίας. Ναι.
0: Άρα, μια ώρα διαφορά έχουμε με την Ισπανία, είμαστε μια ώρα μπροστά στην Ελλάδα.
1: Άρα, 9 η ώρα με 10 παρα 20, 9 με 9:40, για τους Έλληνες ακροατές το λέω, για τους ανθρώπους που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, μπορούμε στο κανάλι σας στο YouTube που το λέτε Sparta Astronomy να πάρουμε όλη την εικόνα και την εμπειρία. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και στις επόμενες εκλήψεις και σε όποιο φαινόμενο ακολουθείτε να έχετε έτσι πάντοτε τον ίδιο ενθουσιασμό. Κύριε Φαρμακόπουλε, τους χαιρετισμούς και στους εραστέχνες που σας, και φίλους που σας ακούνε και σας παρακολουθούν και είσαστε μαζί. Σας χαιρετώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας συνιστώ μία φορά στη ζωή σας να προσπαθήσετε να δείτε και εσείς μια ολική έκλειψη, γιατί πραγματικά είναι από τα ελάχιστα φυσικά φαινόμενα που μπορεί να παρατηρήσει η γη και είναι εντυπωσιακό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, θα το ακολουθήσω πραγματικά την ευχή και την προτροπή. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ισπανία, με την περιοχή ορία βορειοανατολικά της Μαδρίτης και παρακολουθήσαμε εκεί τους εραστέχνες αστρονόμους από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, που πρόκειται σε 4 ώρες από τώρα, πόσο είναι, περίπου, να παρακολουθήσουν ζωντανά το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου. Πάμε στο και μισή και σας έχουμε και άλλα μετά, αν είμαστε τυχεροί και τους πετύχουμε όλους.

Εδώ είμαστε τραγουδάρα, τραγουδάρες ακούτε και παίζουμε Earth News Radio 105,8. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής «Μένουμε εδώ».

Να καλησπερίσω πρώτο και καλύτερο το Μιχάλη που από πολύ νωρίς ο άνθρωπος έχει στείλει το ωραίο του το μήνυμα για καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή στα τρέχοντα θέματα. Έτσι το γράφει, έτσι το μεταφέρω. Να καλησπερίσω επίσης που επίσης πολύ νωρίς τον Άγχελ που μιλάει για τη μερική έκλειψη περίπου στις 8.30 και λήξη στις 8.40. Οι περιοχές με ορατή την έκλειψη είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα, λέει, όπου επίσης έχουμε ρίξει εκεί τα δίχτυα μας. Μπορεί να βρεθούμε και στην Κέρκυρα, όπου πράγματι στην Κέρκυρα, γενικά στην Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα και πάνω Δυτική Μακεδονία θα τη δουν έστω και για λίγο μόνο και όχι την ολικότητα που μας είπε νωρίτερα ο κ. Φαρμακόπουλος. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Τα καλοκαίρια μας, λέει, έχουν γεμίσει πόνο, επειδή έλεγα ότι πράγματι πώς να το κάνουμε. Δεν είναι τα καλοκαίρια που ζούσαμε και δεν θέλω να, ξέρετε, να γυρίζω πίσω και να λέω πω εμείς που ζούσαμε. Αλλά ήταν ωραία τα καλοκαίρια μας ή ήμασταν εμείς αλλιώτικοι στη σκέψη και στον ψυχισμό μας και τα βλέπαμε για ωραία.

Ο Μίτσος στέκεται στο απόσπασμα που παίξαμε για το τι τον έχει στον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Αυτό θα του μείνει αξέχαστο, λέει, από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Την είχε δει, λέει, την ταινία λίγες μέρες αφού του είχε απολυθεί από το στράτευμα. Τελικά απόλυτη θητεία διδάχθηκε ότι το μέσον όταν το έχεις πρέπει να το χρησιμοποιείς για να ευνοηθείς σκανδαλωδώς. Αλλιώς άστο καλύτερα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Και ο Θανάσης, ο οποίος λέει καλησπέρα σε σένα, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Σεισμοί, φωτιές, απώλειες μαυρίζουν τη μαγεία και την ξενιασιά του Αυγούστου. Αλλά όπως το λέει και το τραγούδι, αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αγαπημένε μου Θανάση, η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσουμε. Άλλες φορές κλαίμε, άλλες γελάμε, όπως το έλεγε νωρίτερα και το υπέροχο τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάντα, με την έννοια ότι μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Messenger και στο Instagram και στο ikaragiannipapaki.gr, δηλαδή στα mail μας τα εταιρικά, αλλά και πιο εύκολα και γρήγορα στο Viber, δηλαδή γράφοντας το μήνυμα και στέλνοντάς το στο Earth News κενό radio. Δηλαδή κάνοντας αναζήτηση θα μας βρείτε στο Earth News Radio και άρα μάλλον μας έχετε αποθηκεύσει ώστε να στέλνετε εύκολα και το μήνυμα. Αυτά λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις που έρχονται και από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό εννοούσα νωρίτερα για έγκλημα και τιμωρία. Διάφορα εγκλήματα που ακούμε, άγρια, αποτρόπαια ή δεχθή, τα οποία πραγματικά πολλές φορές δεν έχουν καν εξιχνιαστεί. Δηλαδή μπορεί να τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ή κάποια δυστυχήματα τραγικότατα, όπως αυτό με την ηλεκτροπληξία, που πιθανότατα είναι η αιτία θανάτου για το 17χρονο παιδί που ήρθε με τη μητέρα του από την Ισλανδία και έκανε διακοπές στην Κύμολο και θέλησε να κάνει μπάνιο και έπαθε αυτό που έπαθε. Μου θύμισε, για να το συνδυάσω και με την εποχή τώρα που πολλοίς κόσμος, πολλοί γονείς ψάχνουν φοιτητική στέγη, μια τρομερή περίπτωση, βιωματική θα πω, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όταν για φοιτητικό σπίτι που δινόταν σε πολύ ψηλό ενίκιο αλλά χωρίς θερμοσύφωνα, στην ουσία η απάντηση ήταν ότι εντάξει, μια χαρά είναι ο θερμοσύφωνας, δουλεύει. Και ο οποίος πραγματικά μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο και χειρότερο στο όποιο παιδί θα είχε την ατυχία. Ανατρίχιασα όταν άκουσα την είδηση. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ και τα καταλήματα και τις διακοπές, αλλά κυρίως, μια και λέγαμε για φοιτητική στέγη, τι παροχές σας δίνονται και πόσο αψήφιστα οι ιδιοκτήτες ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν ή οι μεσίτες τα δίνουν, ενώ μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως και σε αυτό που σας είπα, στις υποδομές και στην παροχή, ας πούμε, ακόμα και του θερμοσύφωνα, που θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό. Όχι, δεν είναι απλό.

Οι υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται έτσι φρέσκες, μιλάνε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν συζητούν για παράταση της εκεχηρίας. Υπάρχει μια διάψευση από την Τεχεράνη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, δυστυχώς, θα το πω με πόνο ψυχής, έχει κουράσει και κρατάει και πάρα πολύ ψηλά τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα κάποιο, κάποιο λογικό διέξοδο. Και στην Κολομβία τώρα φυσικά υπάρχει εθνικό πένθος, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί για τα θύματα του φωνικού σεισμού που είναι, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 250 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και φυσικά άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Ακόμα αναζητούν επιζώντες τα χαλάσματα, κυρίως εκεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα, τα 7,4 Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Και θα επανέλθω στον καιρό και στην αυριανή ημέρα. Ακραίος κίνδυνος λοιπόν για φωτιές αύριο Πέμπτη, με κόκκινο συναγερμό για 6 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Το hot, dry, windy είναι οι τρεις συνθήκες που ακόμα και το πρωτόκολλο, να πούμε έτσι, το μετεωρολογικό και το πυροσβεστικό, θέτει τις χώρες και προκειμένου τη δικιά μας σε κατάσταση ύψης του συναγερμού. Είναι τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους βορείους που θα φτάσουν και τα 4 ή και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 και 8 τοπικά, και θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία λοιπόν θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σιγά σιγά θα κατέβει, αλλά οι περιοχές που θα είναι σε κατηγορία κινδύνου 5 είναι η Αττική, είναι η Αργολίδα, είναι η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας.

0: Κάποτε οι εκλήψεις προκαλούσαν φόβο, σήμερα μας ενώνουν με δέος. Είναι αυτό που αναφέρεται από επιστήμονες που είναι εκπαιδευμένοι, που παρακολουθούν το φαινόμενο κάθε φορά που εμφανίζεται στην αένα η αυτή πορεία της φύσης και του πλανήτη και του σύμπαντος βασικά. Είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα με τον Αδριανό Γολέμη, τον Έλληνα γιατρό που εκπαιδεύεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μας είχε απαντήσει θετικά ο άνθρωπος. Δυστυχώς εκεί που βρίσκεται δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Ίσως να το καταφέρουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, νωρίτερα είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την περιοχή ορία της Βορειοανατολικής Μαδρίτης και το κάστρο που είναι εκεί, όπου μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων Ελλήνων έχει μεταβεί ως Αστρονομική Ένωση Σπάρτης για να δει το φαινόμενο στην ολικότητά του. Και τώρα είπαμε νωρίτερα και μου το γράφετε και εσείς οι ακροατές και πολύ καλά κάνετε, ότι υπάρχουν κάποια σημεία στην Ελλάδα όπου μπορεί να μην έχουμε ολικότητα, να μην μπορούμε να το δούμε με ολική έκλειψη, γιατί δεν θα παρατηρηθεί από εκεί, δεν μπορεί να γίνει ορατή από εκεί, αλλά θα είναι έστω και λίγο. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι η Κέρκυρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρα, τον κύριο Βασίλη Διονυσόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μη μου πείτε ότι έχουμε πρόβλημα λίγο με την... Σας ακούμε με διακοπή, ελπίζω να μας προδώσει κινητή τηλεφωνία.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Τώρα μια χαρά. Μείνετε όπως είστε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεστε κι εσείς, κύριε Διονυσόπουλε, να παρακολουθήσετε το φαινόμενο?
1: Βεβαίως προετοιμαζόμαστε, εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πράγματι, ένα μέρος της έκλειψης παρασκιάς, ως μερική έκλειψη δηλαδή που θα γίνει αντιληπτή από εδώ, ίσως καταφέρουμε και το δούμε από εδώ, από το νησί μας, από την Κέρκυρα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ λίγο, πολύ μικρό, ένα 2% του ηλιακού δίσκου. Δηλαδή, το πιο πιθανό να μην είναι καν αντιληπτό με το ανθρώπινο μάτι το γεγονός. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε με τα τηλεσκόπια μας να το καταγράψουμε. Μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποιες εικόνες.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι κάτι μοναδικό. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι ως εταιρεία τρέχετε κάθε φορά, σπέβδετε όταν γνωρίζετε φυσικά από πολύ νωρίς πότε θα συμβεί ένα φαινόμενο πολύ ιδιαίτερο, να το αποτυπώσετε ή να το παρατηρήσετε, κύριε Διονυσόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε αστρονομικό φαινόμενο ταυτόχρονα έχει και μία τοπικότητα. Υπάρχουν αστρονομικά φαινόμενα που είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Οπότε οι αστρονομικοί σύλλογοι παίζουν αυτό το ρόλο, και μάλιστα η διεθνής αστρονομική κοινότητα θέλει τη βοήθεια των αστρονομικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνουν καταγραφές που δεν μπορεί να γίνουν σε άλλα σημεία ή από άλλα αστεροπία.
0: Εσείς τώρα δηλαδή, εσείς και τα μέλη της εταιρείας ή όποιος πιστός προσέρχεται, πού θα σταθείτε ακριβώς?
1: Εμείς θα σταθούμε στο όρος του Μπέτα, όπου ένα σημείο και αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να αποφύγουμε την υγρασία.
0: Ναι.
1: Ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό που θα συμβεί ακριβώς την ώρα που ο ήλιος είναι να κουμπίσει το ορίζοντα.
0: Δυστυχώς σας ακούμε με διακοπές. Σήμερα είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Όταν μας μιλάτε σας ακούμε μια χαρά. Όταν ξεκινάτε να μιλάτε έχουμε διακοπές. Εάν συμβούν πάλι διακοπές υποχρεωτικά θα σας διακόψω. Αλλά ναι, για πείτε μας.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, θα πάμε στο όρος Τρουμπέτα της Κέρκυρας, όπου σε ένα σχετικό ύψος που θα μας επιτρέψει καλύτερες συνθήκες από άποψη υγρασίας, θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υγρασία στον ορίζοντα, γιατί αν υπάρχει υγρασία δεν θα το δούμε το φαινόμενο, καθότι ο δίσκος της Σελήνης θα επικαλύψει, θα αρχίσει να επικαλύπτει, θα έχει την πρώτη επαφή με τον ηλιακό δίσκο όταν το ήλιος θα είναι λίγο πριν πέσει στη θάλασσα, στον ορίζοντα δηλαδή. Οπότε θα έχουμε πολύ λίγα χρονικά περιθώρια να καταγράψουμε. Εμάς στην Κέρκυρα, και ενώ από τις άλλες περιοχές δεν φαίνεται καν της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πιο δυτικά.
0: Ναι, όσο πιο νότια και όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο πολύ εξανεμίζονται οι πιθανότητες.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ενώ γιατί εσείς προς τα εκεί και Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως. Βρισκόμαστε πάρα σκληρά εμείς του φαινομένου. Δηλαδή στο μέρος όπου το αντικείμενο που στέλνει το φως είναι είναι κειμένο, δεν είναι ολόκληρο, αλλά αυτό το λέγεται παρασκιά, έτσι. Δεν το βλέπουμε ολόκληρο το αντικείμενο, αλλά αρκετά μεγάλο μέρος του ώστε να μας φωτίζει, αλλά όχι σε πλήρη ένταση του φωτός. Mm-hmm. Είναι η παρασκιά δηλαδή. Οπότε εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το μονοπάτι. Η δε εκλήψη που ξεκινάει όπως από τον αρκτικό κύκλο και καταλήγει τελικά να φτάσει στην Ισπανία, έχει πλάτος μόνο 100 χιλιόμετρα η σκιά, δηλαδή η ολικότητα, οπότε γίνεται σε ένα πολύ περιορισμένο μέρος του πλανήτη κάθε φορά.
0: Έστω και έτσι είσαστε σε πλεονεκτική θέση. Γενικότερα, κύριε Διονυσόπουλε, πόσα μέλη έχει η εταιρεία σας και πόσο χρόνο, δηλαδή, από πότε έχει ιδρυθεί?
1: Η 120 μέλη περίπου αυτή τη στιγμή. Αρκετά από αυτά είναι δραστήρια. Γιορτάζουμε το επόμενο έτος, το Φλεβάρι του 27, τα χρόνια ίδρυσης της αστρονομικής εταιρείας Ελλάδας Εν Κερκύρα. Ιδρύθηκε το 1927, ήταν ο πρώτος εραστικτικός αστρονομικός σύλλογος στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία.
1: Είχε σταματήσει βέβαια η δράση του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1996 με ζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική επανιδρύθηκε η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας και προσπαθούμε και εμείς σαν αστρονομικός σύλλογος αριστεχνών αστρονόμων να συντράγουμε κάτι, έχουν αλλάξει βέβαια συνθήκες, αλλά με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε και εμείς. Μας αρέσει κιόλας και το χόμπι.
0: Βέβαια. Είναι και χόμπι πολύ ωραίο εδώ που τα λέμε. Και υπάρχει έτσι και αλλιώς στην Κέρκυρα, υπάρχει σχεδόν όλο το χρόνο και αυτό το διάστημα πολύς τουρισμός. Έχετε διαπιστώσει ότι ετοιμάζονται να έρθουν στα σημεία που είστε κι εσείς και τουρίστες από το εξωτερικό, τουρίστες, για να παρατηρήσουν το φαινόμενο? Γνωρίζουν δηλαδή ότι μπορεί να δουν έστω και λίγο αυτή την παρασκιά που είπατε?
1: Ναι, αρκετοί τουρίστες, αλλά υπάρχει αρκετή παραφιλολογία, ξέρετε, και με αυτό το θέμα. Μας έχουν στείλει και email ότι θα υπάρξει ελάττωση της φωτεινότητας του ουρανού, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι το πιο πιθανό ότι θα έρθουν κι άλλοι έτσι να παρατηρήσουν, αλλά αν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να δουν και πολλά πράγματα. Το μόνο καλό είναι ότι δει ο ήλιος στην ώρα της δύσης, δεν θα είναι εκτυφλωτικός, ούτε μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο 1-2% να γίνει αντιληπτό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα είναι έτσι λίγο σαν να έχει δαγκώσει.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ναι, σαν ένα δάγκο. Έστω και έτσι είναι εντυπωσιακό, είναι, πώς να το πούμε, προκαλεί δέος. Είναι κάτι τελείως, ενώ είναι φυσιολογικό, εμείς το ερμηνεύουμε και ως μεταφυσικό. Είναι υπέροχο.
1: Και τη χάρη του
0: και
1: αυτό.
0: Είναι υπέροχο και αυτό, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στην επόμενη έκλειψη, στο επόμενο φαινόμενο να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και από την Κέρκυρα στο δρέπανο της Αργολίδας.

0: Κάνουμε λίγο pause που λέμε σε αυτή την ιστορία που θα σας έλεγα για το περίφημο κάμπινγκ από το Δρέπανο, για να πάμε και πάλι στο θέμα της έκλειψης. Τελικά είμαστε τυχεροί και συναντούμε τον κύριο Αδριανό Γολέμη. Είναι μαζί μας τον Πέτυχη Βούλα Κουλισοπούλου. Γεια σας κύριε Γολέμη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο γιατί έχουμε έρθει να δούμε αυτό το υπέροχο φαινόμενο, αλλά το σήμα μας είναι πολύ δύσκολο, οπότε ελπίζω να με ακούτε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά και δυνατά. Είχα πολύ χρόνο εξασφαλίσει για σας, γιατί είναι και έτσι πολύ ευχάριστο να σας έχουμε. Έναν Έλληνα επιστήμονα που ουσιαστικά είναι ο γιατρός των αστροναυτών και εκπαιδεύεστε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Νομίζω ότι έχετε και πολύ δρόμο καλό μπροστά σας. Αλλά πάμε κατευθείαν στο φαινόμενο.
1: Προσπαθούμε, έχετε δίκιο, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρίσκεστε ακριβώς εσείς τώρα?
1: Εμείς είμαστε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Μορσουέρα στην Ισπανία. Είναι περίπου στο νότιο ανατολικό κομμάτι, θα λέγαμε, στην κεντρική Ισπανία. Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουμε ένα μέρος που ο ήλιος που θα είναι στη Δύση κατά την ώρα της έκλειψης, θέλουμε να έχουμε καθαρό ορίζοντα προς τη Δύση και να είναι λίγο ξηρό μέρος, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με υγρασία κοντά στον ορίζοντα ή με πιθανότητα βροχής.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ίσως ότι ο λόγος που είμαστε εδώ, είμαστε μια ομάδα πολύ, θα λέγαμε, έχει ανθρώπους από πολλές διαφορετικές, από διαφορετικούς χώρους και χώρες. Ηγείται της ομάδας ο κύριος Αριστίδης Βούλαρης, έχουμε κάποιους επιστήμονες από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, και από άλλα Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο στόχος μας είναι προφανώς η παρατήρηση του φαινομένου, αλλά και κάποια επιστημονική συλλογή δεδομένων, που στην ουσία έχει να κάνει με το φάσμα του στέατος του ηλίου, το οποίο είναι ορατό με φυσικό τρόπο μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.
0: Και θα συλλέξετε δηλαδή δεδομένα τα οποία μελλοντικά ή και, και πιο νωρίς από πολύ, το πολύ μέλλον θα δώσουν κάποια συμπεράσματα, μια όθηση σε απορίες ενδεχομένως που έχουν οι επιστήμονες ή οι αστρονόμοι.
1: Ναι, βεβαίως θα απαντώ. Εγώ είμαι, όπως είπατε, γιατρός. Κάνω την εκπαίδευσή μου ως αστροναύτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ωστόσο, ως αστρονόμος είμαι, και το λέω μεγάλη χαρά αυτό, ερασιτέχνης. Επομένως σας απαντώ στο βαθμό που μου αναλογεί.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό, λοιπόν, ακόμα που... και βιωματικά αν θέλετε. Ναι,
1: ναι. Έχουμε κάνει και στην εκπαίδευση αστροναυτών κάποια μαθήματα αστρονομίας. Είναι ωραίο ίσως να αναφέρουμε ότι ό,τι μαθαίνουμε από τον ουρανό έχει, όπως και στο διάστημα, έτσι, εφαρμογή στη Γη. Παίρνοντας το φάσμα του ηλίου, του στέματος του ηλίου, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά του ήλιου, που είναι το μητρικό μας άστρο, το πλανήτη μας. Mm-hmm. Και όπως ξέρουμε, η συμπεριφορά του ηλίου επηρεάζει τη Γη. Έχουμε τον 11ετή κύκλο του ηλίου, της ηλιακής δραστηριότητας, και όπως είπατε, αυτό έχει αξία για το πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος, άρα τι περιμένουμε στη Γη από αυτή τη συμπεριφορά. Και σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσουμε, να βάλουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό λιθαράκι ίσως στην κατανόηση γενικότερα του πώς συμπεριφέρονται τα άστρα.
0: Και καλά το λέτε, πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί η πρόθεση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, αλλά είμαστε πραγματικά πολύ μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Έτσι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις σας και τις δηλώσεις σας ότι αυτό έχετε διαπιστώσει κι εσείς ως τώρα.
1: Έτσι είναι, και είναι σημαντικό στον επιστημονικό χώρο να καταλάβουμε πόσο η συνεργασία και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων μας οδηγεί πιο κοντά στη γνώση. Ενώ αν ο καθένας ή η καθεμία νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ή κάθε ομάδα, τότε συνήθως δεν πάμε πολύ μακριά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλη η ομάδα λοιπόν θα κάνει τις παρατηρήσεις της, αλλά φαντάζομαι ότι νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και δέος μπροστά σε αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσετε τώρα, σε λίγη ώρα, δηλαδή 8 ώρα Ισπανίας, 9 ώρα Ελλάδας, και για περίπου πόσο, κύριε Γολέμη, θα είναι στην απόλυτη έτσι κορύφωσή του το φαινόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα, ίσως έχει αξία να πούμε ότι η χώρα μας γενικά έχει παράδοση στην επιστήμη, αλλά και στην αεραστεχνική αστρονομία. Και τυχαίνει αρκετές ομάδες Ελλήνων, επαγγελματικές και αεραστεχνικές, να βρίσκονται και αυτές σε άλλες υποθεσίες της Ισπανίας ή της Ισλανδίας. Να πούμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Νωρίτερα, προτού να έχουμε εσάς, συνεθήκαμε με η αεραστεχνική ομάδα που βρίσκεται.
1: Υπέροχα, πολύ καλά
0: κάνετε. Ναι. Και Σας διέκοψα.
1: Εδώ που είμαστε εμείς, το φαινόμενο θα έχει διάρκεια λίγο λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, στις εισαγωγικά θα λέγαμε, μία σύντομη σχετικά έκλειψη, αλλά το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε στο χώρο που βρισκόμαστε. Δηλαδή σε ένα ξηρό τοπίο, για να μην μας μπλοκάρει η υγρασία τον ορίζοντα αργά το απόγευμα, είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος ξηρότητα στην ατμόσφαιρα, γιατί η υγρασία δεν θα βοηθήσει. Θα γίνει κάποια live μετάδοση από την ομάδα σας ή να παρακολουθούμε τα social media σας?
1: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία και αν όλα πάνε καλά να περάσουμε και λίγο το μικρόβιο, αν θέλετε, στους επόμενους και στις επόμενες. Να πω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Οικονόμου, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με την, θα λέγαμε, συνεργασία ζωής και τη συμβολή που είχε και στην NASA ο ίδιος. Όπως λοιπόν η δικιά του γενιά εμάς μας ανέπνευσε να μπλέξουμε με όλα αυτά, ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που μας περιορίζει είναι το σήμα. Ξέρετε ότι σε μέρη που μπορείς να πετύχεις κάτι καλό, όπως μια ολική έκλειψη, καμιά φορά δεν είναι τόσο μέσα στον πολιτισμό, γι' αυτό δυσκολευτήκαμε και να μιλήσουμε μαζί. Αλλά σίγουρα το συντομότερο δυνατό θα θέλουμε να μοιραστούμε κάποιες εικόνες και βεβαίως την χαρά και την ομορφιά της παρακολούθησης ενός τέτοιου φαινομένου.
0: Πολύ ωραία. Όχι, αφού τα καταφέραμε έστω και έτσι, έστω και λίγο που σας είχαμε και αναφέρατε και τις επιδιώξεις, ας πούμε, της όλης ομάδας, αλλά και το πώς αισθάνεστε εσείς, συμφωνώ και προσυπογράφω για το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, άλλωστε και εσείς νέος είστε, να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα από τη χώρα μας και προς όπου πάνε, γιατί παλιά δεν το είχαμε αυτό καθόλου, αλλά τώρα πια, όπως λέτε, από πολύ πεφωτισμένους ανθρώπους και επιστήμονες έχει δοθεί αυτή η όθηση και σε εσάς επίσης. Εύχομαι, τι να πω τώρα, καλή θέαση και στην επόμενη έκλειψη, και εύχομαι να σας έχουμε καμιά μέρα και στην εκπομπή όταν γυρίσετε για να τα πούμε πιο αναλυτικά, κύριε Γολέμη.
1: Θα χαρούμε και εμείς, και είναι ωραίο να κλείσουμε, αν συμφωνείτε, λέγοντας ότι καμιά φορά η απόσταση από το όνειρο, θέλω να κάνω αστρονομία ή διάστημα κτλ., μέχρι την πράξη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Και η δικιά μας ομάδα εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Ο κύριος Βούλαρης που ηγείται φτιάχνει ο ίδιος κάποια όργανα, όπως οι φασματογράφοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορεί κανείς με εργασία και ομαδικότητα απόσυμα να φτάσει εκεί που επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές. Τα μηνύματα τα υπόλοιπα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZIN. Την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμη ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και σε όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ο Σπύρος Νικολαίδης. Το μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Από που κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού. Στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ΕΡΤ. Να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδος. Εν κινήσει λοιπόν από την εφαρμογή της Φωνής, διαθέσιμη στο Google Play Store και σε App Store. Διαδικτυακά βεβαίως από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδος, αλλά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Σε όλο τον κόσμο μας ακούτε και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Στην Ελλάδα έχετε βεβαίως την επιλογή τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB Plus και στις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Η σύγχρονη ιατρική στις μέρες μας αναμφίβολα διαθέτει πλέον πολύ περισσότερα μέσα για να θεραπεύει ασθένειες. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι αν καταφέρνει με την ίδια επιτυχία να φροντίζει και τον άνθρωπο που νοσεί. Γιατί βεβαίως πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος με τις αγωνίες του, τους φόβους του, τις ελπίδες του, τη δική του προσωπική ιστορία. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο η σύγχρονη ιατρική, όσο και αν προοδεύει, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια προοδεύει με ηλικιώδεις ρυθμούς, μπορεί να μην χάσει ποτέ αυτή τη ματιά. Αυτό είναι και το ερώτημα που θέτει με τον δικό του τρόπο ο σημερινός μας καλεσμένος, ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέας, ο κύριος Αναστάσιος Γερμενής. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι το βιβλίο του με τίτλο «Ανθρωπιστική ιατρική από τον πατερναλισμό στην ασθενοκεντρικότητα» από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Όπως σας προανέφερα λοιπόν και στην εισαγωγή, σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον και απαιτητικό νομίζω, με αφορμή το βιβλίο του κυρίου Αναστάσιου Γερμενή, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέας βεβαίως. Ο τίτλος του βιβλίου του «Ανθρωπιστική ιατρική από τον πατερναλισμό στην ασθενοκεντρικότητα» από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Κύριε καθηγητά, κύριε Γερμενή, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε έναν όρο που ίσως δεν είναι οικείος σε όλους μας, ανθρωπιστική ιατρική. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο μέρος του τίτλου σας. Αν σας ζητούσα να μας τον εξηγήσετε, όπως θα το εξηγούσατε όχι σε έναν φοιτητή ιατρικής, αλλά σε έναν άνθρωπο που μας ακούει τώρα από το σπίτι του. Πώς λοιπόν θα μας τον εξηγούσατε?
1: Έχετε δίκιο στο ότι θέλετε μια διευκρίνηση, γιατί η ιατρική θεωρείται γενικά ως ανθρωπιστική εξορισμού, επειδή φυσικά το αντικείμενό της είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι, γιατί η ανθρωπιστικότητα της ιατρικής είναι μια ρευστή έννοια η οποία μεταβάλλεται. Και αν σκεφτούμε ότι ο ανθρωπισμός γενικά και ο ανθρωπισμός της ιατρικής αναφέρεται στις αξίες του αρρώστου, αναφέρεται στην αξιοπρέπεια, αναφέρεται στα δικαιώματα του αρρώστου, αυτά δεν είναι δεδομένα και επομένως χρειάζεται μια διαρκής αναπροσαρμογή προκειμένου να δούμε πώς θα λειτουργήσει η συμπόνια, η ενσυναίσθηση και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ορίζουν σε επίπεδο λειτουργία στον ανθρωπισμό.
0: Γιατί, κύριε Γερμενή, ένα ακόμη βιβλίο ανθρωπιστικής ιατρικής?
1: Ακριβώς και αυτή τη δυναμική που ανέφερα προηγουμένως και η οποία υπαγορεύει κάποιες αλλαγές στην αντιμετώπιση του θέματος. Κυκλοφορούν πράγματι πολλά βιβλία, αλλά υπάρχει ένα κενό ανθρωπιστικό στις μέρες μας, το οποίο φαίνεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι άρρωστοι, παρά το γεγονός ότι δέχονται φοβερή ιατρική, δέχονται τις τρομερές θεραπευτικές προόδους της ιατρικής, εντούτοις είναι δυσαρεστημένοι από τη φροντίδα που τους παρέχεται. Άρα έχουμε ένα ανθρωπιστικό έλλειμμα. Αυτό το ανθρωπιστικό έλλειμμα πώς δημιουργείται? Η κλασική αντιμετώπιση, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, είναι πρώτον ότι αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια της σχέσης γιατρού-αρρώστου. Να μην παρεξηγηθώ, δεν υποβαθμίζω το ρόλο, είναι μέσα στα πλαίσια της σχέσης γιατρού-αρρώστου. Να μην παρεξηγηθώ, δεν υποβαθμίζω.

0: Έχουμε την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ασθενών. Στην Ευρώπη ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού άνω των 65 ετών είναι τάξης του 4%. Την εποχή στα νιάτα μου, όταν ήμουν φοιτητής, ο ρυθμός αυτός ήταν πολύ μικρότερος. Και πολλά άλλα φυσικά.
1: Επομένως, αυτό η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, άρα έχει αυξήσει και το πλήθος των ασθενών, καταλαβαίνουμε.
0: Που έχουν ιδιαίτερες ανθρωπιστικές ανάγκες. Η αντιμετώπιση του ηλικιωμένου μέχρι πρότινος ήταν ενιαία. Ο ηλικιωμένος, ο γέρος που λέγαμε, ήθελε το σεβασμό, ήθελε μερικά πράγματα. Τώρα όμως όλος αυτός ο πληθυσμός των ηλικιωμένων ανθρώπων δεν είναι ομοιογενής. Υπάρχουν μεταξύ αυτών άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά παραγωγικοί. Αυτοί οι δύο άρρωστοι δεν έχουν τις ίδιες ανθρωπιστικές ανάγκες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα φυσικά.
1: Κύριε Γερμενή, σε ένα σημείο του βιβλίου σας γράφετε ότι ο ασθενής σήμερα συναντά περισσότερο ένα σύστημα παρά έναν γιατρό. Αυτή είναι μια φράση που με προβλημάτισε πολύ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώς φτάσαμε από...
0: Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα πια η σχέση γιατρού-αρρώστου σαν ανθρωπιστική αντιμετώπιση του αρρώστου δεν φτάνει. Γιατί, να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, όταν το σύστημα, το υγειονομικό σύστημα ορίζει τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης και στη διάρκεια αυτής της ιατρικής επίσκεψης, η οποία βραχύνεται όσο πάει, η πρώτη επίσκεψη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Αμερική ορίζεται 20 λεπτά. Και από τα 20 λεπτά αυτά ο γιατρός πρέπει να τροφοδοτήσει το σύστημα, δηλαδή το κομπιούτερ, με τις πληροφορίες του αρρώστου, που σημαίνει θα κοιτάζει περισσότερη ώρα την οθόνη παρά τον άρρωστο στα μάτια.
1: Να ενημερώσει το ιστορικό του κλπ.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν φταίει επομένως ο γιατρός εάν δεν έχει το χρόνο να αποκαταστήσει μια υγιά επικοινωνία που είναι μέρος της φροντίδας που χρειάζεται ο άρρωστος πέραν της θεραπείας.
1: Και την ευθύνη βέβαια γι' αυτό δεν την έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ίδιος ο γιατρός, αλλά κυρίως το σύστημα μέσα στο οποίο εργάζεται.
0: Και όχι μόνο δεν την έχει ο γιατρός, αλλά ο γιατρός σε σημαντικό βαθμό βρίσκεται πλέον να είναι θύμα των ανθρωπιστικών ελλειμμάτων. Ένα από τα πιο ακριβή μέτρα της ανθρωπιστικότητας της ιατρικής είναι και η κατάσταση των γιατρών, η επαγγελματική κατάσταση των γιατρών. Το γεγονός ότι η ιατρική είναι ένα από τα επαγγέλματα που έχουν του μεγαλύτερου βαθμού επαγγελματική εξάντληση, του burnout, είναι ένδειξη μη ανθρωπιστικής ιατρικής. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα γιατρός ο οποίος βρίσκεται σε εξάντληση είναι αδύνατο να ασχοληθεί ανθρωπιστικά με τον άρρωστο, και έτσι επαναλαμβάνεται ένα σπιράλ το οποίο είναι ατέλειωτο.
1: Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι ζητάμε από τον ασθενή να συμμετέχει σε αποφάσεις για την υγεία του. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφερθεί σε εκείνον ένα βάρος που ουσιαστικά δεν μπορεί να το σηκώσει. Ο ασθενής εννοώ.
0: Αυτό είναι μια άλλη έκφραση αυτού ακριβώς που θίξατε προηγουμένως, του γεγονότος δηλαδή ότι η εξουσία της ιατρικής έχει πλέον μεταφερθεί σε σημαντικό βαθμό από το γιατρό στο σύστημα υγείας. Τα σύγχρονα μοντέλα ιατρικής περιθαλψης προβλέπουν ακριβώς αυτή την ασθενοκεντρικότητα, που σημαίνει, μεταφράζεται, ότι ο ασθενής συναποφασίζει με τον γιατρό τη θεραπεία του.
1: Θέλετε να μας το εξηγήσετε έτσι λίγο πιο, το συναποφασίζει, πώς ακριβώς το εννοείτε? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει τη γνώση πρώτο και κύριο.
0: Ναι, αλλά σήμερα πια έχει, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, πώς διαμορφώνεται η ανθρωπιστικότητα. Σήμερα πια τα μοντέλα περίθαλψης προβλέπουν ότι ο άρρωστος

0: έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί ή να τροποποιήσει μόνο αυτή τη θεραπεία του. Σε μια σχέση, συγγνώμη που θα το πω, σε μια σχέση καταναλωτή υγείας. Αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες ανθρωπιστικού επίπεδου προκύπτουν από αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να περιμένει κανείς ενιαία γνώση του προβλήματος από τον άρρωστο, όπως επίσης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει και ο γιατρός πώς έχει μάθει ο άρρωστος για την αρρώστια του. Και μην ξεχνάτε ότι οι πηγές από τις οποίες μαθαίνει ο άρρωστος για την αρρώστια του είναι πάρα πολλές και δεν είναι όλες τόσο έγκυρες.
1: Βεβαίως, πλέον μπορεί να, μπει, να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσει και να μάθει.
0: Δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Άμα πάει και κάνει search
1: στο Google. Ναι, σε μια μηχανή αναζήτησης.
0: Έχει ένα σωρό πληροφορίες. Πόσο μάλλον χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όμως αυτό βεβαίως είναι και μια μεγάλη παγίδα. Γιατί σε περίπτωση που διαβάσει κάτι το οποίο δεν ισχύει ή δεν ισχύει στην περίπτωσή του, θα κληθεί ο γιατρός να του εξηγήσει και να του αλλάξει αυτή την άποψη, που δεν ξέρω και στο χρονικό πλαίσιο της επίσκεψης.
0: Να του αλλάξει την άποψη, προσέξτε, δεν είναι αυτό που προβλέπετε, το να τον ενημερώσει προβλέπετε.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Απλά μπορεί να κινδυνεύει, π.χ. και να πρέπει να πάρει ένα φάρμακο και εκείνος να επιμένει ότι διάβασε κάπου ότι δεν χρειάζεται να το πάει, ή θα πάρει ένα βότανο, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε εκεί είναι αρκετά περίπλοκο, νομίζω, για τον γιατρό να του εξηγήσει ποια είναι η αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει για το καλό της υγείας του.
0: Αντιλαμβάνεστε σε αυτό που περιγράφετε, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της ανθρωπιστικής ανάγκης που δημιουργείται. Παλιότερα η σχέση γιατρού-αρρώστου ήταν μια σχέση ανταλλαγής εμπιστοσύνης από τη μεριά του αρρώστου και υπευθυνότητας από τη μεριά του γιατρού. Αυτό δεν θα συζητείτε στο πατερναλιστικό σύστημα. Ο γιατρός είχε πάντα δίκιο. Αυτή η τοποθέτηση καταργείται πλέον. Γιατί ο άρρωστος έχει απόλυτο δικαίωμα να διαφωνήσει με τον γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Και οι αξίες του και να προβάλλει ένα δικό του αξιακό σύστημα, το οποίο να είναι διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως πιστεύει ο γιατρός. Και όταν τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι σχετικά εύκολα, όταν οι λύσεις είναι αρκετά καθαρές, ωραία, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι απαντήσεις δεν είναι τόσο σαφείς. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε κάποιο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα μιας κατάστασης η οποία δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια, που είναι οι λεγόμενοι άρρωστοι που βρίσκονται σε αναμονή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ενήλικας έκανε έναν γενετικό έλεγχο για κάποιο νόσημα. Τυχαία σε αυτόν τον έλεγχο, ανεξάρτητα από την απάντηση που έδωσε για το νόσημά του αυτή η εξέταση, τυχαία εντοπίστηκε κάποια άλλη γενετική βλάβη, η οποία γενετική βλάβη συνδέεται με ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, με τον κίνδυνο να εμφανίσει ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, μετρημένο κίνδυνο, ξέρω εγώ, πιθανότητα 70% να εμφανίσει μετά από 20 χρόνια ένα κληρονομικό νόσημα. Στο ενδιάμεσο αυτός ο άνθρωπος αλλάζει τη συμπεριφορά του και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται υποστήριξη. Ποια θα είναι υποστήριξη? Δηλαδή, το τυχαίο έβριμα θα του ανακοινωθεί, πρώτο ερώτημα, ή δεν θα του ανακοινωθεί? Και αν το ανακοινωθεί, πώς θα παρακολουθηθεί η συμπεριφορά του απέναντι στην πιθανότητα της νόσου? Γεγονός το οποίο δεν επιβαρύνει μόνο τον άρρωστο, επιβαρύνει ακόμη και το υγειονομικό σύστημα, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα πηγαίνει και θα κάνει αυτές και λίγο εξετάσεις από το φόβο μήπως εκφράσει το νόσημα. Αντιλαμβάνεστε πώς, γιατί το είπα αυτό, γιατί το είπα για να τονίσω την πολυπλοκότητα των ανθρωπιστικών αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά.
1: Και από τις νεότερες εξελίξεις.
0: Το εξαιρετικά τυπικό παράδειγμα της μεταβατικής ιατρικής, για παράδειγμα. Μέχρι πρότινος υπήρχαν νοσήματα τα οποία ήταν νοσήματα της παιδιατρικής, γιατί απλώς τα παιδιά δεν ζούσαν πέρα από την εφηβεία. Τώρα μια σειρά από αυτά τα νοσήματα, λόγω των επιτευγμάτων της ιατρικής, είναι νοσήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά να φεύγουν από τον παιδίατρο και να πηγαίνουν στον γιατρό των ενηλίκων. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της αντιμετώπισης και της ανθρωπιστικότητας που έχει η παιδιατρική από την ιατρική των ενηλίκων. Και πόση προσαρμογή χρειάζεται ο γιατρός των ενηλίκων που δέχεται αυτά τα παιδιά για να είναι ανθρωπιστικός, για να είναι κοντά τους, για να έχει ενσυναίσθηση, για να έχει συμπόνια, για να μπορεί να μπει στη θέση τους. Ο παιδίατρος ήταν στη θέση αυτών των παιδιών 10 χρόνια. Και αντιλαμβάνεται πόση αγάπη εισέπρατε αυτός ο έφηβος. Και τώρα πηγαίνει έφηβος με όλα τα προβλήματα της εφηβείας να τον αντιμετωπίσει ένας γιατρός ενηλίκων, ο οποίος
1: και ενδεχομένως αναφέρεστε και σε ένα, ίσως και σε ένα νοσοκομείο που είναι λίγο πιο απρόσωπα. Η σχέση δεν υπάρχει μάλλον σχέση μεταξύ γιατρού, και ίσως υπάρχει και η πίεση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει χρόνος, υπάρχουν και άλλα περιστατικά που περιμένουν.
0: Δεν ξέρω αν το κάνετε πείτε στην ερώτηση, αλλά αυτή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρεται στην ανθρωπιστικότητα του συστήματος. Ποιο είναι το θέμα αυτό? Το θέμα είναι ότι όλο το υγειονομικό σύστημα, όλα τα νοσοκομεία σήμερα έχουν φτιαχτεί για να αντιμετωπίζουν οξέα περιστατικά.
1: Ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι άρρωστοι όμως σήμερα είναι χρόνιοι άρρωστοι.
1: Η πλειοψηφία είναι
0: χρόνιοι άρρωστοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλαπλά νοσήματα. Κάτι το οποίο χρειάζεται μια αρκετά διαφορετική αντιμετώπιση από την αντιμετώπιση του επίγοντος.
1: Και ενώ πλέον σήμερα βλέπουμε στα νοσοκομεία μια τελείως διαφορετική εικόνα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είμαστε όλοι...
0: Γιατί όλο το σύστημα έχει στηθεί πάνω στην οξία ανάγκη.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει. Ναι, συγγνώμη, σας διάκοψα, να ολοκληρώσω.
0: Όχι, και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάθεσης του ανθρωπιστικού προβλήματος στην οργάνωση των συστημάτων υγείας. Είναι αυτό που θέλω να τονίσω πραγματικά. Ναι. Με ρωτήσατε γιατί ασχολήθηκα με το να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Αυτός ήταν ο λόγος. Ναι, σίγουρα ο γιατρός πρέπει να έχει ανθρωπιστικότητα. Ναι, σίγουρα η σχέση του με τον άρρωστο πρέπει να είναι ανθρωπιστική. Ναι, σίγουρα πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, να αντιμετωπίζει τα δικαιώματα του αρρώστου, την αξιοπρέπειά του, σαφέστατα. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά δεν φτάνει.
1: Αυτό είναι το λειτουργήμα του γιατρού, άλλωστε. Απλά χρειάζεται να του δώσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, να του προσφέρουμε και το χρόνο και τα μέσα. Και όχι να τον βομβαρδίζουμε εντός εισαγωγικών με ασθενείς που περιμένουν στην αίθουσα αναμονής και μπορεί και σίγουρα ποικίλουν η σοβαρότητα της κατάστασής τους.
0: Είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα, γιατί το θέμα είναι επίσης δεν μπορούμε να διαφορήσουμε και για την οικονομική παράμετρο, έτσι. Οι θεσμικές προβλέψεις πάνω στις οποίες λειτουργούν τα υγειονομικά συστήματα είναι μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής αντοχής του φορέα, του κράτους. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ανθρωπιστικότητα, έτσι. Δηλαδή, αν ο γιατρός μπορεί ή δεν μπορεί να συνταγογραφήσει το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο είναι τόσο ακριβό ή όχι, προφανώς υπόκειται, και δεν γίνεται αλλιώς, να υπόκειται σε περιορισμούς θεσμικούς λόγω ακριβώς των οικονομικών διαστάσεων του εκάστοτε προβλήματος. Αλλά αυτό όμως δεν πάβει να έχει μία. Δεν πάβει να είναι μια πηγή ανθρωπιστικού ελλείμματος σε κάποιους αρρώστους.
1: κυρία Γερμανή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, της χώρας μας, σε σχέση με τα άλλα συστήματα, πού ακριβώς βρίσκεται ως προς το θέμα της ανθρωποκεντρικότητας?
0: Για πολλούς λόγους πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε υποστεί ακόμα τη λέλαπα του τεχνοπολιτισμού, ο οποίος δημιουργεί τα τεράστια ανθρωπιστικά προβλήματα στην ιατρική. Και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Μην ξεχνάτε ότι η παραδοσιακή ελληνική ιατρική ήταν εξορισμού ανθρωποκεντρική. Επίσης, το σύστημα υγείας είναι και αυτό ένα σύστημα αρκετά υποστηρικτικό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και κυρίως σε σύγκριση με τα υγειονομικά συστήματα του δυτικού κόσμου. Αν θέλετε να σας δώσω συγκριτικά στοιχεία, θα σας δώσω το εξής τρομερό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 500 αυτοκτονίες γιατρών το χρόνο.
1: Συγκλονιστικό.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες το burnout των γιατρών ξεπερνάει το 60%. Τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Επίσης, σε όλο το δυτικό κόσμο είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικογένειες των γιατρών αποθαρρύνουν τα παιδιά τους από το να πάνε στην ιατρική. Στην Ελλάδα σημαίνει ακριβώς αντίθετο. Η ελληνική οικογένεια είναι περήφανη να πάει το παιδί στην ιατρική. Επομένως, βρισκόμαστε μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε πάρα πολύ καλό σημείο.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε να μας εξηγήσετε, γιατί αναφέρεστε στο βιβλίο σας στην ιατρικοποίηση της ζωής μας. Να κάνουμε όμως, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
0: Ωραία.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον κύριο Αναστάσιο Γερμενή, ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με την ανθρωπιστική ιατρική. Κύριε καθηγητά, αναφέρεστε λοιπόν στο βιβλίο σας την ιατρικοποίηση της ζωής. Μήπως κινδυνεύουμε να αντιμετωπίζουμε όλο ένα και περισσότερες φυσιολογικές ανθρώπινες εμπειρίες ως ιατρικά προβλήματα? Και επίσης, πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην πολύτιμη, θα λέγαμε, πρόληψη και στην υπερβολική ιατρικοποίηση της ζωής μας?
1: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Γιουνάν Χαράρι που γράφει σε ένα σημείο ότι η ιατρική του 20ου αιώνα είχε στόχο να κάνει καλά την αρρώστια. Η ιατρική του 21ου αιώνα έχει σκοπό να κάνει περισσότερη την υγεία. Η ιατρικοποίηση που λέτε είναι η μετατροπή κάποιων καταστάσεων οι οποίες μέχρι χθες θεωρούνται φυσιολογικές, να τις αντιμετωπίζει με όρους ιατρικής, σαν ιατρικά προβλήματα. Αυτό το πράγμα βέβαια έχει κάνει, έχει βελτιώσει φοβερά την υγεία σε πάρα πολλούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται ιατρικά πλέον η παχυσαρκία έχει ελαττώσει πάρα πολύ τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Μόνο που, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τα όρια αυτής της κατάστασης είναι αρκετά θολά. Και από ένα σημείο και μετά η ιατρικοποίηση καταλήγει να γίνεται υπεριατρική, υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία, με όσα προβλήματα μπορεί να δημιουργεί αυτό το γεγονός. Και τα προβλήματα που δημιουργεί είναι τόσο μεγάλα που πλέον υπάρχει ο όρος στην ιατρική τετραρτογενής πρόληψη, δηλαδή η πρόληψη η οποία αναφέρεται στην πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων άσκησης της ιατρικής.
0: Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό?
1: Να μην εφαρμόζονται ιατρικές πράξεις οι οποίες έχουν περισσότερο κίνδυνο από ωφέλεια. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις και οι οποίες μάλιστα δεν είναι και τυχαία γεγονότα, είναι αρκετά πιο μεθοδευμένα γεγονότα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 2000 ο ορισμός του αυτισμού ήταν τέτοιος που η επίπτωση του αυτισμού ήταν 7 παιδιά στα 1000. Το 2016, αν δεν απατώμε, άλλαξε ο ορισμός του αυτισμού και μάλιστα άλλαξε χωρίς αυτό η αλλαγή να στηρίζεται σε αντικειμενικές μετρήσεις, σε κάποιους παραμέτρους τους οποίους μπορούμε να μετρήσουμε αντικειμενικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η επίπτωση του αυτισμού να φτάσει το 19 τα 1000 παιδιά.
0: Συμπεριλήφθηκαν δηλαδή και περιπτώσεις που μέχρι τότε τις θεωρούσαμε φυσιολογικές.
1: Και αν θέλετε και κάποιο πιο θορυβόδες παράδειγμα που δεν ξέρω κατά πόσο το εισπράττει το κοινό, ο φυσιολογικός αγκετός. Μέχρι το 1950 ο φυσιολογικός αγκετός δεν ήταν αναγκαστικά μια νοσοκομιακή πράξη. Τώρα ο φυσιολογικός αγκετός είναι μια νοσοκομιακή πράξη, δηλαδή αντιμετωπίζεται της ανάσος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι το οποίο έχει μεταφραστεί στη βιβλιογραφία ως νευτική βία. Ναι, πάρα πολλές περιπτώσεις θα προληφθούν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα προληφθούν δυσάρεστες επιπλοκές του φυσιολογικού του αγκετού, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και δυσάρεστες επιπτώσεις της εφαρμογής της ιατρικής πάνω στο φυσιολογικό το κετό.
0: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό, κύριε Γερμενή? Είναι το σύστημα, είναι οι ίδιοι γιατροί?
1: Όχι, ευθύνεται η αντίληψη της ιατρικής, η οποία μεταβάλλεται στα πλαίσια των τεχνοεπιστημονικών δυνατοτήτων που δίνονται. Αυτή τη στιγμή και μόνο το γεγονός ότι ο κίνδυνος, όπως σας είπα και προηγούμενα, έχει φτάσει να είναι μία νοσολογική κατάσταση που δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια αξονική θώρακα για κάποιο λόγο και ξαφνικά βρίσκεται κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ψάχνουμε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτός ο κίνδυνος πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται όπως θα πρέπει, επειδή είναι ένας αντιμετωπίσιμος κίνδυνος, ή μπαίνει σε μια διαδικασία ο άρρωστος η οποία δεν έχει τέλος, γιατί θα πρέπει να παρακολουθείται συνέχεια χωρίς να έχει μια σαφή προοπτική?
0: Και σίγουρα θα μπει σε ένα κυκαιώνα εξετάσεων και αναστάτωσης ψυχολογικής.
1: Ναι, και αυτό το οποίο θέλω να θίξω δεν είναι τα αντικειμενικά προβλήματα της άσκησης της ιατρικής. Αυτό που θέλω να θίξω εγώ, και δεν θέλω να προχωρήσω προς Θεού παραπέρα, είναι οι ανθρωπιστικές ανάγκες που δημιουργούνται στην πορεία αυτών των καταστάσεων. Συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Αλλά το θέμα της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων είναι ένα θέμα το οποίο δεν επιλύεται στη σχέση γιατρού-αρρώστου μόνο. Θέλει ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνει σε κεντρικό επίπεδο, αν μη τι άλλο, από την πολιτεία.
1: Είναι πολιτικά θέματα. Ναι. Έχει πολιτική διάσταση. Και ακριβώς αυτή η διάσταση είναι που πρέπει να αναλυθεί από τους γιατρούς. Δηλαδή στη λήψη των αποφάσεων αναφορικά με τη διαμόρφωση των υγειονομικών μοντέλων και των υγειονομικών συστημάτων ενδεχομένως, πρέπει να συμμετέχει η ιατρική.
0: Η ιατρική κοινότητα και όχι ένας τεχνοκράτες, μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι η ιατρική κοινότητα που γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση. Αν το πούμε
1: ακριβώς,
0: έτσι με απλό.
1: Ακριβώς. Και το ανθρωπιστικό πρόβλημα της άσκησης, της λειτουργίας του ενός υγειονομικού προβλήματος δεν μπορεί να την ξέρει κανείς καλύτερα από τον γιατρό.
0: Οπωσδήποτε. Να περάσουμε, κύριε Γερμενή, λίγο και στο θέμα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει και αυτή πλέον στη ζωή μας. Θα μπορούσε, σε συνδυασμό με αυτό που συζητούσαμε πριν, να πει η πολιτεία ότι να, εγώ θα σου φέρω, γιατρέ, την τεχνητή νοημοσύνη, να σε διευκολύνω για να κάνεις πιο εύκολα το κομμάτι, να ολοκληρώνεις πιο εύκολα ίσως το κομμάτι το γραφειοκρατικό. Βεβαίως δεν σε απαλλάσσω, γιατί φαντάζομαι η ευθύνη πάντα μένει στο γιατρό. Ποια είναι η θέση πάνω σε αυτό?
1: Το τελευταίο που είπατε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί σε ποιον ανήκει η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει η τεχνική νοημοσύνη είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πέραν τούτου όμως, η τεχνική νοημοσύνη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πάρα πολύ την ανθρωπιστική έκφραση της ιατρικής. Το διαδικαστικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό κομμάτι και η εξοικονόμηση χρόνου για την άσκηση ανθρωπιστικής ιατρικής, για την ανάπτυξη καλύτερης σχέσης γιατρού-αρρώστου, είναι αυτό που προβάλλεται από όλους τους μελετητές του θέματος και είναι σίγουρα αδιαφυσβήτητο. Αλλά όχι μόνο αυτό, τα εργαλεία της τεχνολογίας γενικότερα έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Η τηλεϊατρική, οι μελέτες δείχνουν ότι οι άρρωστοι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την τηλεϊατρική.
0: Διαβάζουμε ότι ακόμα και επεμβάσεις γίνονται πλέον με χρήση,
1: ας πούμε, από μακριά.
0: Ναι.
1: Μην πάμε σε τόσο ακραία πράγματα. Το γεγονός ότι ο άρρωστος στο περιβάλλον του, μέσα στο σπίτι του, περιστοιχιζόμενος από τους ανθρώπους του, έχει ένα γιατρό με πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να τον καθοδηγήσει σε ένα ιατρικό πρόβλημα, φαίνεται ότι έχει σε επίπεδο ανθρωπιστικής ιατρικής εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Επίσης, υπάρχουν τα ρομπότ τα οποία από ό,τι φαίνεται επιδεικνύουν αρκετά αποτελεσματική αρκετά αποτελεσματικές ανθρωπιστικές συμπεριφορές. Θα ακουστεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά υπάρχουν μελέτες που λένε ότι ότι κάποια άρρωστη είναι πολύ πιο ευχαριστημένη από την ενσυναίσθηση που δείχνει το ρομπότ από εκείνη που έδειχνε ο μέχρι στιγμής φροντιστής του. Αυτό είναι τρομερό. Επομένως, το πρόβλημα είναι πώς θα εντάξουμε σωστά τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε φυσικά να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που δημιουργεί, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Αυτό που σας είπα, ότι σε ποιος έχει την ευθύνη για τις αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Ένα χαρακτηριστικό, ίσως το χαρακτηριστικότερο.
0: Κύριε Γερμενή, υπήρξε κάποια στιγμή στην πολύχρονη πορεία σας που αισθανθήκατε ότι η επιστημονική γνώση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να είναι κάποιος ένας σωστός γιατρός, ένας καλός γιατρός? Και βέβαια μέσα στο όρο καλός εννοούμε βεβαίως και έκφραστης της ανθρωπιστικής ιατρικής.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από όταν μπήκα στην ιατρική, ενώ από όταν απέκτησα σχέση με τον άρρωστο, και το έργο αυτό το έχω παρακολουθήσει και είναι η σταδιακή απομάκρυνση από την ανθρωπιστικότητα, είναι εμφανής. Βέβαια, ξανατονίζω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι έχουμε πολύ μεγάλη πολυτέλεια στην ιατρική, στην Ελλάδα, να μην μας έχουν επηρεάσει άμεσα τα προβλήματα της σύγχρονης τεχνοπολιτισμικής ιατρικής πρόοδου. Δεν μας επιβάλλει χρόνο επίσκεψη στο σύστημα.
0: Όμως φοβάστε ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό στα επόμενα χρόνια? Δηλαδή μήπως δυστυχώς στη χώρα μας βλέπουμε διάφορα που παρατηρούμε στο εξωτερικό, μετά από λίγα χρόνια έρχονται και στη χώρα μας?
1: Είναι μάλλον βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρξουν αντανακλαστικά, θέλω να πιστεύω ότι η ιατρική είναι ένας χώρος ο οποίος μεταβολίζει, και η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη βέβαια γι' αυτό, τα προβλήματα που δημιουργεί ο τεχνοπολιτισμός γενικά. Και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή τη μετάθεση της ιατρικής εξουσίας προς τα υγειονομικά συστήματα. Νομίζω, θέλω να είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι ο δυτικός κόσμος θα αντιδράσει περισσότερο ανθρωπιστικά παρά τεχνοκρατικά με το πέρασμα του χρόνου.
0: Ας παραμείνουμε αισιόδοξοι, λοιπόν, κύριε καθηγητά. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς FZIN.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο η έννοια της ευδαιμονίας. Πιστεύω ότι το να μπορεί να ζει κανείς και ειδικά μέσα στην ιατρική, ασκώντας την ιατρική που θέλει και που του αρέσει κατά τρόπο που τον ικανοποιεί, είναι για τον γιατρό εξαιρετικά μεγάλο προσόν και αποτελεί τη βάση για να γίνεται ο γιατρός ανθρωπιστής. Τώρα για τον άρρωστο τι σημαίνει ευζήν, θα έλεγα όσο γίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα κριτήρια με τα οποία συναποφασίζει με τον γιατρό. Δηλαδή θα πάρω το φάρμακο επειδή το πήρε και η γειτόνισά μου, ας μην το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Το να ενημερωνόμαστε από σαν άρρωστη, το να ενημερωνόμαστε από σωστές πηγές, από υπεύθυνες πηγές για το οποιοδήποτε ιατρικό μας πρόβλημα, έτσι ώστε να πάμε σωστά ενημερωμένοι στο γιατρό μας και να βρούμε και ένα γιατρό ο οποίος θα συζητήσει ακόμα και τα χαζά που θα τον ρωτήσει ο άρρωστος και θα μπορέσει να αποκαταστήσει μια σχέση. Αυτό είναι ευθύνη για τον άρρωστο.
0: Κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο επικοδομητική κουβέντα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη εφεζίν φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτικής επιχείρησης. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανελειμμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νεορωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Παρά την εξέλιξη στα βαπόρια και στη ζωή εκεί στη θάλασσα, η αγάπη μας και το δέσιμό μας για το μπλε γαλάζιο υγρό στοιχείο που περιβάλλει την χώρα μας είναι παντοτινή, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από πολύ πολύ πολύ πολύ παλιά μέχρι σήμερα. Το έχουμε πει άλλωστε και το βροντοφωνάζουμε από αυτό εδώ το βήμα, ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Και εδώ είμαστε να το υπενθυμίζουμε και να το διαδίδουμε σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους Έλληνες και φυσικά στους ήρωές μας που ζουν στα καράβια, που ζουν, που ταξιδεύουν, που μεταφέρουν την ελληνική σημαία, το ελληνικό πολιτισμό και φυσικά την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Για χαρά στους απανταχού Έλληνες, για χαρά στους Έλληνες ναυτικούς που οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου. Είναι η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η συχνότητα της Ελλάδας, η φωνή της Ελλάδας. Εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, θα περάσουμε για μία ώρα μαζί, παρέα, με τραγούδια της θάλασσας και θέματα που αφορούν την αυτοσύνη μας. Στο Ερτζιανό αυτό ταξίδι σήμερα εδώ στη γέφυρα είμαστε δύο, οι εξής δύο. Στεφανία Τσακίρη ακριβώς απέναντί μου, η επιμελήτρια του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, η οποία όμως είναι και η ανθυποπλίαρχος της παρέας. Γεια σου καπιτά Στεφανία. Και στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής, Αντώνης Καραγιαννάκης. Καλές θάλασσες λοιπόν σε όλους τους ναυτικούς μας. Η Άγκυρα ξενέρισε, λύσαμε τους κάβους, την Μπουρού σφύριξε και φεύγουμε.

Και ενώ το ταξίδι είναι σε εξέλιξη, ο καιρός καλός, το τιμόνι στο χέρι, είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε. Θέλουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εδώ από την Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους ναυτικούς μας που είναι εντός και εκτός των τυχών, που κροσάρουν, που οργώνουν τις θάλασσες όλης της γης, Δύσης και Ανατολής, και τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας και φυσικά για να δηλώσετε συμμετοχή. 210-60-66-8-15 έως και 16 τα τηλέφωνά μας. 210-60-66-8-15 έως και 16 τα τηλέφωνά μας. The Voice of Greece, papakiearth.gr. The Voice of Greece, μία λέξη, papakiearth.gr, το email της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Έχουμε σελίδα στις εκπομπές Καλές Θάλασσες και φυσικά οι τρόποι ακρόασης είναι διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην αγαπημένη μας Κύπρο, μπορείτε να μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix και φυσικά από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ιφιλίου, οποιαδήποτε ώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας με το κεφαλαίο φι του ελληνικού αλφαβήτου και θα μας βρείτε όπου και να είσαστε. Επίσης, κάποιες από τις εκπομπές μας αναμεταδίδονται από διάφορους ομογενειακούς σταθμούς ανά τον κόσμο. Από διάφορους ομογενειακούς σταθμούς ανά τον κόσμο.

Καλές θάλασσες, ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Πάμε τώρα να μοιραστούμε την ιστορία που μας έστειλε ο καπτάν Κώστας Γάμα για το πρώτο του μπάρκο, η πρώτη του εμπειρία στα καράβια. Το πρώτο μπάρκο, 20 Ιουνίου 1969, ημέρα Παρασκευή, ημέρα πρώτη. Αργά το απόγευμα επιβιβάστηκα στο Motor Vessel Κάλυμνος, ένα γενεραλάδικο λάινερ του Ευγενίδη με τρία μπαρία, αν θυμάμαι καλά, ψυγείο γύρω στις 12.000 τόνους, βρισκόταν στον Πειραιά, στον Άγιο Διονύσιο, στην προβλήτα ε3. Την προηγούμενη μέρα είχαν σταματήσει τα σχολεία και την επόμενη μπαρκάρισα. Είχα ψάξει έγκαιρα τις ναυτιλιακές εταιρείες και είχα κλείσει θέση όπως ακριβώς ήθελα. Αργά το απόγευμα ανέβηκα τις σκάλες του βαποριού. Γινόταν χαμός. Λόγω Πειραιά κυρίως,

και λόγω εκφόρτωσης. Ρώτησα, έμαθα, βρήκα το καμαρότο και με οδήγησε σε μια καμπίνα δίκλινη. «Ξεκουράσου», μου είπε, «γιατί αύριο το πρωί φεύγουμε». Έφαγα κάτι πρόχειρο και μετά επιχείρησα να κάνω μια βόλτα στο καράβι. Αλλά χανόμουν. 16 χρονών, πρώτη φορά πάταγα το πόδι μου σε καράβι. «Τι είσαι εσύ, παιδί μου, τι κάνεις εδώ?» με ρώτησε κάποιος. Μάλλον αξιωματικός φυλακής ήταν. «Είμαι πλήρωμα, ναυτολογήθηκα, τζόβενο και μόλις επιβιβάστηκα». «Καλά, καλά τότε, πρόσεξε μη χτυπήσεις», μου είπε και έφυγε. Γρήγορα κατέληξα στην καμπίνα μου. Αποκαμωμένος από την κούραση της ημέρας, με πήρε ο ύπνος αμέσως. Το πρωί κάποιος κοπανούσε την πόρτα μου δυνατά. Πετάγομαι και ήταν ολοστρόμος. «Ετοιμάσου», μου λέει, «και έλα στο καπνιστήριο. Έχουμε δουλειά, πολλή δουλειά». Πήγα στο καπνιστήριο και αμέσως ξεκινήσαμε δουλειά. Κάναμε σπατσαμέντο. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Κλείσαμε αμπάρια. Βάλαμε μπουκαπόρτες, μουσαμάδες. Βάλαμε σφήνες, ασφάλειες. Κατεβάσαμε τις μπήγες. Και πριν τελειώσουμε, ήρθε ο πιλότος και αποπλεύσαμε.

επόμενο λιμάνι θα ήταν η Φαμαγκούστα, η αμόχωστος εκεί στην Κύπρο μας. Πηγαίνετε για πρωινό, λέει ο αεροστρόμος. Πάω στη τραπεζαρία, έρχεται το καμαρωτάκι και μου λέει: τι θα πάρεις? Τι έχει, απαντώ εγώ. Έχει πόριτς, κουάκερ, αυγά, λουκάνικα, βούτυρο, μαρμελάδα, γάλα, κακάο. Πλούσια, πολύ πλούσια, σκέφτομαι. Εγώ δεν είχα συνηθίσει σε τέτοια πρωινά. Νηστυχώς έφευγα κάθε πρωί για το σχολείο. Άντε κανα τσάι ή κανα κουλούρι κάποιες λίγες φορές. Έφαγα αυγά, έφαγα λουκάνικα, ήπια κακάο με γάλα, έφαγα και μια φέτα μαρμελάδα με βούτυρο. Είχα σκάσει, δεν χωρούσε τίποτε άλλο. Πάμε για δουλειά, φωνάζει ο ολοστρόμος. Είχαμε απομακρυνθεί από το λιμάνι, μαζέψαμε τους σκάβους, σκουπίσαμε, τακτοποιήσαμε τα πράγματα και ήρθε η ώρα του καφέ. Coffee time. Πάμε για καφέ, για χυμό και κέικ, είπε ο ολοστρόμος. Ήπια κι εγώ χυμό, έφαγα κέικ, κόντευα να σκάσω. Και λίγο αργότερα πάλι ο ολοστρόμος ξαναλέει: πάμε για δουλειά, ελάτε όλοι μαζί μας, λέει. Και μας πηγαίνει δεξιά, εκεί στο νούμερο 2 αμπάρι, πάνω στην κουβέρτα. Ήταν ένας λόφος σκεπασμένος με ένα μουσαμά. Τραβήχτε το μουσαμά, μας λέει, και ξαφνικά βλέπουμε ένα βουνό με σάπια αρνάκια που σκυλοβρωμούσανε. Μια απέσια αποπνικτική μπόχα κατέκλυσε την ατμόσφαιρα. «Εμπρός, εμπρός, πετάξτε τα στη θάλασσα», μας λέει, και όλοι αρχίσαμε να πετάμε αρνάκια, σάπια στη θάλασσα. Ήταν κάποια παρτίδα φορτίου που είχε χαλάσει γιατί έπαθε ζημιά το διαμέρισμα του ψυγείου. Η μπόχα ήταν αφόρητη. Το βαπόρι κουνούσε ελαφρά, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κρατηθώ άλλο. Τρέχω κατάπριμα, βγάζω το κεφάλι έξω και αρχίζω τις ρουκέτες. Ξαναγυρνάω γρήγορα γρήγορα στη δουλειά, στα αρνάκια, και πετούσα κι εγώ όσα μπορούσα. Μετά από λίγο ξανά ρουκέτες, και ξανά και ξανά. Ζαλιζόμουν κιόλας, είχα ναυτία. Δεν το βάζα κάτω όμως, γυρνούσα ξανά στη δουλειά.

Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε εξέλιξη και μοιραζόμαστε την ιστορία του καπιτάν Κώστα Γάμα για το πρώτο του μπάρκο. Τίτλος της ιστορίας μας, το πρώτο μπάρκο.

Το μεσημέρι σταματήσαμε για φαγητό. Πλουσιοπάροχο φαγητό, καλομαγειρεμένο, πρώτο, δεύτερο πιάτο, φρούτο, από όλα και συμπλήρωμα μάλιστα, άμα ήθελες. Ξανάφαγα του σκασμού. Επειδή ξεκίνησα να αντιμετωπίζω την αυτεία με φαγητό, μάλλον έμαθα έτσι, γιατί πάντα και αργότερα, όταν είχε κακοκαιρία και είχε ναυτεία, έτρωγα και ερχόμουν στα ίσια μου, σε αντίθεση με πολλούς που δεν τρώνε τίποτα. Σνία ξανά στην κουβέρτα, πλύσιμο με μάνικα και τρίψιμο με βούρτσες και ποτάσα απ' άκρη σ' άκρη όλη την κουβέρτα για να ξεβρωμήσει. Καλοκαίρι ήταν, ωραία ήταν. Ξανά ζαλιζόμουν, ξανά ρουκέτες, αλλά κάτω δεν το βάζα και γυρνούσα στη δουλειά ξανά τρέχοντας. Τη δουλειά την έβλεπα πάντα σαν παιχνίδι και μου άρεσε πολύ. Ποτέ δεν βαρυγκωμούσα επειδή δούλευα. Αντίθετα, η δουλειά με γέμιζε δύναμη και αυτοπεποίθηση. Στις 3 η ώρα ξανά καφέ με χυμό και στις 5 τέλος η εργασία. Άντε πάλι φαγητό. Είχα φλωμώσει στο φαγητό. Κάθε 2 ώρες είχε φαγητό ή καφέ. Το στομάχι μου ήταν τίγκα από τα προηγούμενα. Α, ωραία ήταν. Μια χαρά θα τα πάμε, σκέφτηκα. Μετά σκέφτηκα τη στεριά. Τελευταία είχαμε νοικιάσει ένα σπίτι και μέναμε μαζί 5 παιδιά 14 έως 18 χρόνων, σαν τους Πακιστανούς σήμερα. Μοιραζόμαστε το ενίκιο, μερικές φορές κάναμε και καμιά φασολάδα, αλλά γενικά έπεφτε πείνα. Περνούσαμε δύσκολα. Όλα ήταν λιγοστά και μετρημένα. Μόνο τα όνειρα ήταν πλούσια. Εγώ ξεκινούσα την μέρα μου στις 6.30 το πρωί για να πάρω το λεωφορείο και μετά τον ηλεκτρικό, για να βρίσκομαι στις 8 στο σχολείο μου, στον Πειραιά, στην πλατεία Τερψιθέας. Μετά το σχολείο πήγαινα γρήγορα στη δουλειά στο κέντρο της Αθήνας και γυρνούσα στο σπίτι κατά τις 9 ή αργότερα, για να διαβάσω λίγο, να κάνω καμιά δουλειά και να κοιμηθώ έγκαιρα, για να έχω δυνάμεις την επόμενη μέρα. Έτρωγα αρπαχτά κάθε μεσημέρι μόνο εκεί που δούλευα. Πάντα δούλευα. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου κάποτε να μην δουλεύει. Μια φορά την ημέρα, κάθε μεσημέρι φαγητό, και αν τύχαινε κάτι το βράδυ καλώς. Αλλιώς κοιμόμαστε με άδειο στομάχι. Δεν με πειράζει όμως. Είχα συνηθίσει ακόμα και την πείνα. Ήξερα πως έπρεπε να προσπαθήσω σκληρά για να πετύχω, και αυτό έκανα. Ωραία ήταν. Αγώνας, αλλά όμορφος αγώνας.

πρώτη μέρα κίνησε λίγο βαριά και δύσκολα. Κάθε λίγο και λιγάκι συνέχισα να επισκέπτομαι την Πρίμη για τον ρουκετοπόλεμο, αλλά αυτό δεν με πτωούσε. Σιγά σιγά, πολύ σιγά όμως, το συνήθισα κι αυτό. Το βράδυ, πολύ από το πλήρωμα που δεν είχαμε βάρδια, καθίσαμε στο νούμερο 4 μπάρι και λέγαμε ιστορίες. Όλοι οι Έλληνες, μαζεμένοι σαν μια οικογένεια. Ο Λοστρόμος και οι αξιωματικοί είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Τους ακούγαμε πάντα με προσοχή και με σεβασμό. Ήταν όμορφα. Μου άρεσε πολύ. Χάζευα τα άλμπουρα, τις μπήγες, τον εξαρτισμό τους, τα αμπάρια, τους μουσαμάδες, τις ασφάλειες, τις λάμες, τις φήμες, τις μπουκαπόρτες. Άρχισα να γεμίζω τη ζωή μου με καινούρια πράγματα, με νέες παραστάσεις. Άρχισα σιγά σιγά να γεμίζω ναυτοσύνη. Όλα είχαν μπει στο δρόμο τους. Η πρώτη μέρα είχε διαλυθεί και όλα μου φαίνονταν υπέροχα. Διψούσα για μάθηση, για δουλειά, για περιπέτεια. Έμειναν μερικές χιλιάδες μέρες ακόμα, αλλά αυτό δεν με τρόμαζε. Αντιθέτως, με εγωίτευε. Ήθελα να ρουφήξω τη θάλασσα, να ρουφήξω τις γνώσεις, να γίνω καπετάνιος.

Από τον καπετάν Κώστα Γάμα, δεν ήθελε να πούμε το επίθετό του, λάβαμε αυτό το κείμενο σχετικά με την πρώτη του μέρα στα καράβια. Τίτλος του «Το πρώτο μπάρκο».

Ήθελα να γίνω καπετάνιος. Είχα όραμα, είχα σκοπό. Πιάσαμε πολλά λιμάνια. Φαμαγκούστα, Χάιφα, Νάπολη, Λιβόρνο, Γένοβα, Μασαλία, Βαρκελόνη, Βαλένσια, Καρθαγένα, Μάλαγα, Λισαβόνα και μετά βάλαμε πορεία για το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Στη Γένοβα, μετά το τέλος της φόρτωσης, ήρθε μια νταλίκα και φορτώσαμε παντελόνια τζιν, παντελόνια λί και τσιγάρα Μάλμπορο που είχε παραγγείλει ο καπετάνιος με λίστα για όποιον ήθελε να συμμετάσχει για να τα πουλήσουμε στη Βραζιλία παράνομα. Μιλάμε για χοντρές business. Εγώ βέβαια δεν συμμετείχα, δεν είχα και χρήματα άλλωστε. Στο ταξίδι ήμουνα κολυτάρι του λοστρόμου. Με ξυπνούσε στις 6 και ετοιμάζαμε τις δουλειές της ημέρας. Πλησίματα, ματσακόνι, βαψίματα, γάσες, ράψιμο, γρασαρίσματα κλπ. Κλπ. Είχα βαρεθεί να καθαρίζω πινέλα και ρολά. Ο λοστρόμος με είχε σαν παιδί του. Με μάθανε γάσες, κόμπους, με συμβούλευε μέχρι και την κόρη του. Την κόρη του έλεγε πως θα μου έδινε να παντρευτώ. Τα πήγαινα περίφημα με ολοδοπλήρωμα, γιατί ήμουν πρόθυμος, εργατικός και φιλικός με όλους. Και όλοι με αγαπούσαν και με συμβούλευαν ή μου έδειχναν αυτά που ήξεραν. Στη γέφυρα δεν με άφηναν να πολυπηγαίνω, γιατί δεν ήθελε ο καπετάνιος να αποσπάται η προσοχή της φάρδιας με μαθήματα και πολλές κουβέντες. Όμως στη βάρδια του καπετά Θανάση πήγαινα πιο τακτικά, γιατί του έφτιαχνα τσάι και του το πήγαινα σαν πρόσχημα, οπότε καθόμουν μερικά λεπτά και μου έδειχνε μερικά πράγματα από τα μυστήρια που γινόντουσαν στη γέφυρα. Ρουφούσα κάθε τι ενδιαφέρον σαν στυπόχαρτο.

Περνώντας μια μέρα τον Ισημερινό, με βάφτισαν με το παραδοσιακό μπουγέλωμα και με τη μάνικα. Πήγα στη γέφυρα το μεγάλο κάβουρα του μηχανοστασίου για την πηξίδα. Έκλεβα ώρες από το coffee time και το μεσημεριανό φαγητό και δούλευα το ηλεκτροματσάκονο και άλλες δουλειές που δεν με άφηναν. Σκαρφάλωνα για πλάκα από τα στράλια στο άλμπουρο, κατέβαινα στις καλωσιές, κατέβαινα στις σκάλες κάνοντας τσουλίδρα με τα χέρια, στις χειρολαβές, όλα εύκολα μου φαίνονταν. Σερβίριζα καφέδες τους μεγάλους παίχτες που έπαιζαν πόκα τα βράδια και έκανα με προθυμία οποιαδήποτε εξυπηρέτηση μου ζητούσαν. Φτάνοντας τελικά ανοιχτά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ήρθε ένα μεγάλο ταχύπλο και ξεφορτώσαμε το εμπόρευμα. Τσιγάρα και τζιν, και έγινε η μοιρασιά στο χρήμα, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός. Ο Λοστρόμος είχε κρατήσει καβάντζα και μερικά τζιν και τσιγάρα, τα οποία έδινε στη Λιανική, στα λιμάνια, γιατί λέει είχαν καλύτερη τιμή. Είχε πολλές κρύπτες. Θυμάμαι ότι τα τζιν τα έβαζε σε στρώσεις στους μουσαμάδες των αμπαριών, τους οποίους τύλιγε και τους πετούσε στο κατάστρωμα δίπλα στα μπαριά. Εγώ ήμουν το βαποράκι του και αυτός πάντα με αντάμιβε ανάλογα. Στη Βραζιλία πήγαμε στα μπαράκια όπου τα κορίτσια μας καλοδέχτηκαν με ανοιχτές τις αγκάλες. Πολλούς τους ήξεραν από προηγούμενα ταξίδια. Περνούσαμε τελικά υπέροχα. Μετά το Ρίο πήγαμε Σάντος, Παρανάγκουα, Μοντεβιδέο, Μπουένος Άιρες. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε λιμάνι και χαμός. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα φορτία ήταν πολλά και διάφορα. Καφές, δέρματα, κρέατα, κονσέρβες, ποτά και πολλές ξύλινες κάσες με κάθε είδους εμπόρευμα.

Μετά το Buenos Aires πήραμε το δρόμο της επιστροφής, πιάνοντας τα ίδια σχεδόν λιμάνια. Αυτό το μπάρκο, το πρώτο μου μπάρκο, τα είχε όλα. Πολύ πολύ δουλειά, πολλές εμπειρίες, διασκέδαση, χρήματα και πολύ πολύ φαγητό. Εκεί γνώρισα πραγματικούς ναυτικούς, τον Ήμε Κεφαλαίο, οι οποίοι μου έμαθαν πώς να περπατάω σωστά πάνω στο καράβι. Όλα πήγαν καλά σε αυτό το μπάρκο. Κάθισα 4 μήνες, πέρασα θαυμάσια με εξαιρετικούς ναυτικούς και ξαναγυρίσαμε με το πλοίο στο Πειραιά, όπου και ξεμπαρκάρισα για να συνεχίσω το σχολείο μου. Το επόμενο καλοκαίρι έκανα το δεύτερο μου μπάρκο με το Motor Vessel Darling, ένα μικρό φορτηγό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε μια άλλη φορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έκανα το πρώτο μου μπάρκο, βαφτίστηκα ναυτικός και αυτό το έβλεπα σαν να είχα μπει στο τρένο που θα μεταξίλευε στο όνειρό μου, στον στόχο μου, για να γίνω, να γίνω καπετάνιος. Ήταν η ιστορία του καπτάν Κώστα Γάμα με τίτλο «Το πρώτο μου μπάρκο». Καπτά Κώστα, σε ευχαριστούμε και να είσαι πάντα καλά. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής με την όμορφη αυτή ιστορία του καπτά Κώστα Γάμα. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, να ευχαριστήσουμε και την Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη, η οποία επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά παιδιά, να ταξιδεύετε, να χαμογελάτε. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: UTC 6. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την Τροχέα για την Ομαλή, οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω έξι η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας έρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίος 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 13 Αυγούστου. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε για το 13, ότι είναι γρουσούζικο κλπ. Μια χαρά. Θα πάει η μέρα, να είστε σίγουροι. Αν έχετε καλή διάθεση και προθέσεις, όλα θα πάνε καλά. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη συντροφιά μας και έχει την επιμέλεια του ήχου ή των ήχων, γιατί είναι έβυχο από ό,τι θα ακούσετε το πρόγραμμα. Από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 καθημερινά, Ώρα Ελλάδας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, τη φωνή της Ελλάδας, και σε επανάληψη καθημερινά μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Για αυτούς που τους αρέσει να ξενυχτούν εδώ στην Ελλάδα και την Κύπρο, ή για τους φίλους μας στην Αμερική, που για εκείνους είναι η νυχτερινή ζώνη της προηγούμενης ημέρας, και τους φίλους μας στην Αυστραλία και όλη τη ζώνη της Οκεανίας, που είναι ξημερώματα της επομένης. Λοιπόν, ξημερώματα, άμα έχουμε 7 ώρες διαφορά με Σίδνεϊ και Μελβούρνη, που συνήθως κάπου τόση είναι διαφορά μπροστά για την Αυστραλία, είναι στις 10 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα τραγούδια του, θα μιλήσουμε για τη ζωή του, για το πώς έφτασε εδώ, για το σημείο εκείνο που κέντρισε το ενδιαφέρον όταν δούλευε σε δουλειές άσχετες με το τραγούδι και τον έφερε τελικά κοντά στη μουσική σκηνή. Ποιοι ήταν αυτοί που τον βρήκαν, πού τον ανακάλυψαν και ποιος ήταν. Το ποιος ήταν, λέω να σας το πω, να μην το κρατάμε σε μεγάλη αγωνία. Χρήστος Σύρπος. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομα, αλλά όλοι τον ξέρουμε ως Χριστάκη. Ένας από τους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές και συνθέτες. Ακούτε τι νούμερα μου κάνει ακόμα αυτό το κρυολόγημα, έτσι. Άφησε εποχή σε μια συγκεκριμένη περίοδο με τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, η φυσική του σκηνική παρουσία μοναδική. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον είχαν χαρακτηρίσει Έλληνα Τζόνι Χάλιντεϊ. Βέβαια, τώρα θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα για το πώς αυτός ο άνθρωπος, μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες, κατάφερε από την οικοδομή να πιάσει μικρόφωνο. Γιατί εκεί τον ανακάλυψαν, στην οικοδομή όπου δούλευε, και εκείνος που τον ανακάλυψε και ήταν ο πρώτος που τον συνέστησε στις δισκογραφικές εταιρείες της εποχής, ήταν ο Κώστας Καπλάνης, ο παλιός μεγάλος Ρέμπετς, μία μυθική μορφή. Πραγματικά ο Κώστας Καπλάνης, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Καπλάνη σύντομα. Τα τραγούδια τώρα που άφησε πίσω του ο Χριστάκης είναι λίγο πολύ γνωστά και μεγάλες επιτυχίες, οι οποίες τραγουδούνται ακόμα και σήμερα και είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρες και στο στίχο αλλά και στη μουσική τους. Βέβαια δεν ήταν όλα ρόδινα, δεν πήγαν όλα ρολόι στη ζωή του Χριστάκη. Τα πράγματα άλλαξαν μετά τη μεταπολίτευση, άλλαξε και το κομμάτι της μουσικής που άκουγε ο κόσμος. Μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν ήταν μόνος, και σε άλλες εποχές έχουν μπει άλλες μεγάλες μορφές, ιερά τέρατα της μουσικής στο περιθώριο. Έτσι και ο Χριστάκης μπήκε στο περιθώριο και σε πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Όπα, δεν κλείσαμε το τηλέφωνο. Κοίτα να δεις εδώ τώρα. Είδες αυτό καμιά φορά. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή. Έλα. Ρύθμιση off. Λοιπόν, δεν μας αφήνουν ούτε εκπομπή να κάνουμε εδώ πέρα. Τι κατάσταση είναι αυτή. Στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν γεννήθηκε ο Χρήστος Σύρπος το 1924. Τώρα βέβαια η χρονολογία λέει πολλά, γιατί θα δείτε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αγάπης και λατρείας που είχε και λόγω καταγωγής ο Χριστάκης. Είχε αρρώστια μεγάλη, τρέλα, πάθος με την ΑΕΚ. Έτσι και το 1924 μας φέρνει έτσι κοντά στην ΑΕΚ. Γεννήθηκε λοιπόν εκεί στην πόλη και κάποια στιγμή πιτσιρικάς μεγάλωσε στη Δράμα. Εκεί ήρθαν πρόσφυγες οι γονείς του και εκεί ακολούθησε το δρόμο τους και ο Χριστάκης. Ξεκίνησε στην οικοδομή, αρχικά εργαζόμενος ως υδραυλικός. Αν ήταν όσο καλός στην υδραυλική όπως και στο τραγούδι, θα έκανε μαγικά πράγματα, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή τον εντόπισε, τον βρήκε, τον συνάντησε και τον αγάπησε για τον αυθορμητισμό του και την
ανθρωπιά που είχε μέσα του ο Κώστας Καπλάνης. Αρχικά δεν ξεκίνησε ως πρώτη φωνή, ξεκίνησε κάνοντας σεκόντο, δεύτερη φωνή, σε πολλά μεγάλα ονόματα της εποχής, αλλά ήρθε η δεκαετία του 60 και κυρίως τα τέλη της δεκαετίας του 60, ανάμεσα στο 67 και το 71, τότε που έγινε πραγματικός showman και έγινε μέσα από την παρουσία του τη σκηνική αλλά και την μουσική το πρώτο όνομα στην αθηναϊκή νύχτα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα τα δούμε και πώς ξεκίνησε και τα τραγούδια, τη δισκογραφία του όλη και στοιχεία του χαρακτήρα του και της ζωής του που δεν γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, φυσικά όλα τα τραγούδια είναι του Χριστάκη, έτσι, αλλά αυτό είναι σε στίχους του Μιχάλη Γαβριλίδη και μουσική του Ζάκη Ιακωβίδη. Την ερμηνεία την έχει ο Χριστάκης, φυσικά, από τις μεγάλες επιτυχίες. Το πουλί.

Ο Έλληνας Τζόνι Χάλιντεϊ, για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν την πίστα, έτσι τον ονομάτισαν. Ο Χριστάκης έγραψε μεγάλα τραγούδια, ή μάλλον τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες. Το έμαθα πως είσαι μάγκας. Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια, είναι το κρύο τσουχτερό. Αυτό που ακούσαμε τώρα, το πουλί, και άλλες επιτυχίες τις οποίες θα ακούσουμε. Όχι μόνο με τη σειρά που σας είπα, αλλά και ανακατεμένα, γιατί είναι και κάποια τραγούδια τα οποία δεν γίνονται επιτυχίες, αλλά έχουν μια ειδική χρειά μέσα τους, η οποία αξίζει πάντα ιδιαίτερης μνήας. Και γιατί δεν έγιναν επιτυχίες, ίσως ήταν οι συνθήκες και τα τερτύπια των καιρών, ίσως δεν ευόδωσαν οι προσπάθειες. Χίλια δύο πράγματα μπορούν να γίνουν για να καταστεί ένα τραγούδι επιτυχία. Να πούμε ότι αρχικά δούλεψε δίπλα σε μεγάλα ονόματα. Πρώτα απ' όλα ήταν αυτοδίδακτος, έτσι. Έμαθε να παίζει μόνος του κιθάρα και κατ' επέκταση στη συνέχεια και μπαγλαμά. Δούλεψε αρχικά δίπλα στην Γιώτα Λίδια και στην Πόλη Πάνου. Σε αυτές έκανε δεύτερη φωνή και μπήκε σιγά σιγά, ιδιαίτερα από το 67 και μετά, στην νύχτα της Αθήνας, στα μαγαζιά, που έγινε γνωστός γιατί ήταν showman, έτσι. Έκανε πραγματικά μια μοναδική παράσταση πάνω στο πάλκο. Τραγουδούσε εξαπλωμένος, γύριζε ανάσκελα, αγκάλιαζε όλο το κοινό, πήγαινε από τραπέζι σε τραπέζι, χωρίς να είναι αυτό το κλασικό, ξέρετε πως έχει μετατραπεί στην πορεία της, θα την πω σε εισαγωγικά τις λέξεις για να μην παρεξηγηθώ, κονσομασιών, δηλαδή όχι με την ευρύτητα της λέξης, αλλά έτσι με την κοινωνικότητα που πρέπει να έχει κάποιος τραγουδιστής και να πηγαίνει στα μεγάλα, τα πρώτα τραπέζια. Ευρύτητα της λέξης, αλλά έτσι με την κοινωνικότητα που πρέπει να έχει κάποιος τραγουδιστής και να πηγαίνει στα μεγάλα, τα πρώτα τραπέζια.

Ήταν και η περίοδος δύσκολη, ήθελαν και στη Χούντα να δείξουν ότι ο κόσμος είναι σε ευημερία, είναι σε καλή διάθεση, και όλο αυτό το πράγμα σπροχνόταν και από κάτω, έτσι. Σπασμένα πιάτα και λατρεία πραγματικά για το μικρόφωνο και από τον Χριστάκη και από τον κόσμο που τον παρακολουθούσε. Μετά τη μεταπολίτευση τα πράγματα άλλαξαν, γιατί το τραγούδι κυρίως και λόγω των πολιτικών εξελίσσεων και όσα είχαν περάσει στην επταετία έγινε κυρίως πολιτικό τραγούδι, αγωνιστικό τραγούδι. Άλλαξαν δηλαδή τα δεδομένα του ελληνικού τραγουδιού και ο Χριστάκης είχε περάσει στο περιθώριο χωρίς να το καταλάβει. Όχι ότι τραγουδούσε τραγούδια της Χούντας, μην παρεξηγηθώ, ή ότι έπαιξε κάποιο παιχνίδι υπέρ της Χούντας, σε καμία περίπτωση, αλλά στο πολιτικό τραγούδι δεν το είχε. Ήτανε γλετζέδικο το στυλ του Χριστάκη. Και έφυγε από την Αθήνα, δεν τον χωρούσε πλέον η Αθήνα, και κατέληξε κοντά στην πατρίδα του, κοντά στη Δράμα, στην Καβάλα, όπου τραγουδούσε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και οικονομικά δύσκολες συνθήκες. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και ο ίδιος στα λαϊκά κέντρα της πόλης εκείνης. Να πούμε ότι παντρεύτηκε την Άννα Χρυσάφη, η οποία ήταν η αδερφή του Γιώργου Μητσάκη. Και μούσα του, δηλαδή την είχε βγάλει ο Γιώργος Μητσάκης, την Άννα Χρυσάφη. Και με την Άννα ο Χριστάκης απέκτησε δύο παιδιά, αλλά πολύ πολύ γρήγορα ο γάμος τους δεν ήταν ιδιαίτερα ειδηλιακός, δεν κράτησε πολύ, χώρισαν πολύ νωρίς. Λοιπόν, έμαθα πως είσαι μάγκας σε μουσική και στίχους τώρα του Κώστα Σκαρβέλη.

Λοιπόν, είπαμε για τον Κώστα Καπλάνη ότι ήταν ο πρώτος που τον βρήκε, τον ανακάλυψε και τον έβαλε στο κόλπο του τραγουδιού. Αλλά αυτός που τον έβαλε στο κόλπο

της ηχογράφησης και της φωνογράφησης ήταν ο Πάνος Γαβαλάς. Ήταν αυτός ο οποίος συνέστησε το Χριστάκι το 1966 στην εταιρεία Vendetta, όπου τραγούδησε μαζί με την Πόλη Πάνου, και στην εταιρεία Σονάτα, την οποία είχε ο ίδιος ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με το γιο του, το Γιάννη Γαβαλά. Θα δούμε αργότερα, έχει γράψει και τους στίχους σε ένα τραγούδι του Χριστάκι ο γιος του Γαβαλά, ο Γιάννης Γαβαλάς. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις εταιρείες, για πρώτη φορά εμφανίζεται ως πρώτο όνομα, ως πρώτος τραγουδιστής ο Χριστάκης. Και βγαίνουν και τα 45άρια, τα μικρά δισκάκια, το έμαθα πως είσαι μάγκας και η γάτα, από τη μία πλευρά το ένα, από την άλλη πλευρά το άλλο τραγούδι, μεγάλες επιτυχίες και τα δύο, βγήκαν από τη Vendetta το 1967. Και το Να χαρείς τα μάτια σου καλέ, το οποίο βγήκε από την Σονάτα την επόμενη χρονιά το 1967. Τα τραγούδια του πρώτου δίσκου αυτά δεν ήταν πρωτότυπα. Το έμαθα πως είσαι μάγκας είναι δημιουργία ενός παλιού ρεμπέτικου, γνωστό και ως Νέοι Χασικλίδες. Άλλαξε λίγο ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε και το ερμήνευσε φυσικά ο Χριστάκης. Αυτό το τραγούδι το είχαν πρωτοποιεί ο Αντώνης Δαλγκάς, το είχε πει ο Βασίλης Σοφρονίου, Κώστας ο Καρύπης, και πριν από τον Χριστάκη το είπε και ο Απόστολος Καλδάρας. Και η γάτα, το άλλο τραγούδι, είναι ένα χασάπικο του 1937, το οποίο έχει γράψει μουσικά ο Στελάκης Περπινιάδης και με λόγια του Νίκου Μάθεση. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά φυσικά στην πορεία. Αλλά όπως τα ερμήνευσε και όπως τα είπε ο Χριστάκης, ήταν τελείως διαφορετικά και έγινε το σώσε. Δηλαδή, με το που έβγαινε και στο πάλκο και τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια, ο Χριστάκης με το γλέντι που δημιουργούσε γινόταν από κάτω χαμός. Και τα τραγούδια αυτά που εκείνες τις εποχές το 36-37 ήταν επιτυχίες για τα δεδομένα εκείνων των καιρών, αργότερα το 68 ξαναγίνονται επιτυχίες με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Γιατί δεν ήταν μόνο, εντάξει, ο Χριστάκης ήταν πολύ κοινωνικός, αλλά και ένας πραγματικός showman, και αμέσως τον τσίμπησαν και οι φωστήρες του ελληνικού κινηματόγραφου, έτσι. Τον συναντάμε λοιπόν στην ταινία «Ο Τυχεράκιας» του 1968, όπου παίζει μαζί με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Είναι μοναδικό το σκηνικό αυτό που έχει στηθεί με τον Χατζηχρήστο, θα σας το περιγράψω, και τον Νίκο Ρίζο. Και εκεί ακούγεται το τραγούδι «Έμαθα πως είσαι μάγκας», που δίνει πραγματικά μία σπροξιά στην επιτυχία αυτή και την απογειώνει, έτσι. Είναι λοιπόν ο Χριστάκης εκεί, χορεύει με ένα μάγικο τρόπο, χωρίς τα πολλά φρουφρού και αρώματα και τις βόλτες και τις τσάρκες, το ζεϊμπέκικο. Αλλά σε αντιπαράθεση είναι στην παράσταση και ο Χατζηχρήστος, ο οποίος λες και χορεύει, λες και παίζει μπάλα, δηλαδή έχει χαθεί το τόπι με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να χορέψει από τη μία ο Χατζηχρήστος και μάγκικα όπως χορεύει από την άλλη ο Χριστάκης. Στην ίδια ταινία παίζονται και άλλες επιτυχίες, το «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ», το οποίο το ξέρουμε και ως «Είναι το κρύο τσουχτερό», είναι ένα άλλο κομμάτι του στίχου. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει ο Στέλιος Ζαφυρίου και ο Γιάννης Γαβαλάς, όπως σας είπαμε, ο γιος του Πάνου Γαβαλά. Και αυτό το τραγούδι και σημειώνει μεγάλη επιτυχία και κυριολεκτικά σπάει την μπάνκα που λέμε. Ήταν όμως και η φυσιογνωμία του Χριστάκη πολύ χαρακτηριστική. Είχε μια φατσούλα έτσι αγαπησιάρικη, περίεργη. Εν τω μεταξύ, είπαμε ότι γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη και τον συναντάμε το 65, ας το πούμε, ας βάλω και πιο τέλος, το 69, το 70. Είναι δηλαδή με βάση τα δεδομένα τα επίσημα 44 ετών. Πιστεύετε ότι ο Χριστάκης μοιάζει όντως 44 ετών? Δηλαδή, σας φαίνεται πολύ πολύ μεγαλύτερος. Βέβαια, τώρα, σαν πιτσιρικάδος, όταν βλέπαμε και τις ελληνικές ταινίες, έτσι, όλοι οι ηθοποιοί της εποχής εκείνης, Παπαγιανόπουλος, Κωνσταντάρας, Αυλονίτης, Σταυρίδης, μας φαίνονταν πολύ πολύ μεγάλοι. Τώρα που τους έχουμε ξεπεράσει σε ηλικία από αυτό το πολύ πολύ μεγάλο που μας φαινόταν πιτσιρικάδος, λέμε, νι ήτανε. Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια τώρα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ροβερτάκης, σε μουσική και στίχους ο Γιάννης Γαβαλάς.

Λοιπόν, πριν ανέβει στο πάλκο και γίνει ο καλός χαμός, θα σας πω και για το πώς κατάφερε να διεισδύσει, να φτάσει έτσι στη μουσική σκηνή. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, τον ανακαλύπτει ο Κώστας Καπλάνης και πριν μπει στην ιστορία με τον Γαβαλά των δισκογραφικών, οπότε και γίνεται περισσότερο γνωστός, είμαστε στη δεκαετία του 50 και δίνει πραγματικές μάχες για να χωθεί κάπου. Παίζει τη δεύτερη και πολλές φορές ακόμα και την τρίτη φωνή. Καμιά φορά παίζει κιθάρα, παίζει κανένα μπαγλαμαδάκι σε διάφορες ηχογραφήσεις και είναι αρκετές φορές οι συνεργασίες του με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου, με τον Τάκη τον Πίνη, την Άννα Χρυσάφη την οποία και ερωτεύτηκε στην πορεία και παντρεύτηκε, τη Στέλλα Χασκίλ και αργότερα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, την Πολυπάνου, τον Αντώνη Ρεπάνη, τον Στέλιο Καζατζίδη, τη Δούκισσα, το Στράτο Διονυσίου, τη Σοφία Κολυτήρη, τον Σταύρο Τζουανάκο, τον Απόστολο Νικολαίδη, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, φυσικά και με τον Πάνο Γαβαλά, τον Μπάμπη Τσετίνη, πάντα στις συμμετοχές του σε αυτές τις ηχογραφήσεις, με αυτά τα μεγάλα ονόματα που είπαμε ήταν σε δεύτερο ρόλο. Κάποια τραγούδια από αυτά που γράφτηκαν δεν έγιναν ιδιαίτερα εμπορικά, κάποια έγιναν περισσότερο γνωστά και κάποια πασίγνωστα, ανάμεσά τους το «Γιατί θες να φύγεις», ένας δίσκος που κυκλοφόρησε από τη His Master's Voice το 1961 με τον Στράτο Αταλίδη και τον Κώστα Βίρβο και το τραγούδι αυτό το ερμήνευαν οι Γιώτα Λίδια με τον Χριστάκη. Εκεί ήταν λοιπόν το πρώτο γερό μπάσιμο το 61 του Χριστάκη με την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Ακολουθεί το Ζεμπέκι Κομάνα επίσης από την His Master's Voice το 61, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Βίρβου από την ταινία «Συνοικία το όνειρο», την περίφημη ταινία με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη, και το τραγούδι αυτό ερμήνευσαν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με το Χριστάκη. Επιτυχία γίνεται και το ζεϊμπέκικο «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», δύο χρόνια αργότερα το 63, πάλι από τη His Master's Voice, ένα τραγούδι του Μίκη και αυτό, πολύ γνωστό λόγω της θεατρικής παράστασης «Μαγική πόλης» στο Πάρκ, το οποίο τραγούδισε και αυτό μαζί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είναι το κρύο τσουχτερό τώρα, σε μουσική του Στέλιου Ζαφυρίου και στίχους του Γιάννη Γαβαλά.

Και χειροκρότημα βέβαια για το Χριστάκη. Πάμε να δούμε τώρα την παρουσία του στα μουσικά κέντρα της εποχής. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1968 στην Εράιδα, που είναι η ιδιοκτησία της Λένας Παμέλα στο Καλαμάκι. Έχει στηθεί ένα πρόγραμμα λαϊκό και ελαφρο λαϊκό. Επικεφαλής την επιμέλεια του προγράμματος είχε Γιώργος Κατσαρός και εμφανίζονταν μαζί με το Χριστάκη η Μαρινέλα, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Στέλιος Ζαφυρίου, μοναδικός στο μπουζούκι, ο αιτινός Ζαν Ρουμπέρ, το χορευτικό δίδυμο Βαγγέλης Ηλινός Έρικα Μπρόγερ, η Γαλλίδα τραγουδίστρια της pop Κριστίνε Ράκ, και είχε ταυτόχρονα μπαλέτα, ταχυδακτυλουργούς κλπ. Μαζευόταν όλος ο αστικός κόσμος των Αθηνών τότε με τις ευλογίες και τις χούντας που ήθελε να δείξει ότι υπάρχει διασκέδαση και καλή διάθεση για τον κόσμο. Να πούμε ότι, εντάξει, είπαμε για τους ταχυδακτυλουργούς και τα μπαλέτα, αλλά ουσιαστικά το show το μεγάλο ήταν ο Χριστάκης, ο οποίος ξάπλωνε στην πίστα, έκανε διάφορα μαγικά, φοβερά και τρομερά. Μόλις τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν, την ίδια χρονιά, 68 με 69 είμαστε, ξεκινάει, ας πούμε, η χειμερινή σεζόν στα Δειλινά, που βρίσκεται στην πλατεία Κολιάτσου, στην οδό Κέα 42. Εκεί την ορχήστρα έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος και τραγουδούν επίσης, εκτός από το Χριστάκη, η Βίκη Μοσχολιού και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο τότε ανερχόμενος Λευτέρης Μυτιλινέος, και μπουζούκια είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Ψαρός. Έτσι, χαμός γίνεται, γιατί το δίδυμο Μοσχολιού και Μπιθικότσι είναι καταπληκτικό. Αλλά είναι εκείνος ο Χριστάκης που κλέβει την παράσταση, ξαπλωμένος στην πίστα, ασκίζει τα πουκάμισά του, πετάει πάνω στον κόσμο, κάνει κάτι αεροπλανικά, βουτάει στα τραπέζια. Μιλάμε για πρωτοποριακά πράγματα που έλεγαν ότι τα έκανε ο Τζόνι Χάλιντεϊ εκείνη την περίοδο, αλλά ο Χάλιντεϊ ήταν 25 και ο Χριστάκης είχε πιάσει τα 50. Το καλοκαίρι του 69 τον συναντάμε πάλι στα Δειλινά, σταθερά, με τον Σταύρο Ξαρχάκο αυτή την περίοδο στην επιμέλεια της ορχήστρας, και είναι κοντά του ο Σταμάτης Κόκοτας, που κάνει μεγάλες επιτυχίες και έχει σουξέ εκείνη την περίοδο, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Λευτέρης Μυτιλινέος και η Βούλα Γεωργούτη. Λέει επιτυχημένα τραγούδια, και τραγούδια τα οποία δεν ήταν γνωστά γίνονται γνωστά μέσα από την ερμηνεία του στην πίστα, πως το «Σε γελάσανε», ένα παλιό τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, το οποίο είχε υποθεί μέσα στον πόλεμο το 41 από το Στράτο Παγιουμτζή και το Μάρκο Βαμακάρη, αλλά τώρα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και τόνο το ερμηνεύει ο Χριστάκης. Και βέβαια είναι και το τραγούδι «Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια» του Γιώργου Ροβερτάκη. Σουξέ και αυτό γίνεται πολύ μεγάλο, γιατί είναι έτσι γεμάτο κέφι το τραγούδι και φυσικά μέσα από την ερμηνεία του Χριστάκη. Το Σεπτέμβριο του 69 βγαίνει και το δισκάκι «Το πουλί», οπότε απογειώνεται όλη η ιστορία. Και ο μεγάλος ήχος, ο εκοφαντικός, γίνεται με την «Κανάρα» ή τη «Γάτα» ή το «Εγώ θα ζήσω ελεύθερο πουλί», και είναι ταινίες οι οποίες είναι μάλλον τραγούδια τα οποία συμπεριλαμβάνονται και σε ταινίες και γίνονται από αυτά, από αυτές τις ταινίες ιδιαίτερα γνωστά. Ας πούμε το τραγούδι αυτό, «Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω», βλέπουμε να το ερμηνεύει ο Χριστάκης στην ταινία «Η Προεδρίνα» του Κώστα Καραγιάννη με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου το 1972. Τελειώνουμε με το χειμώνα του 69-70. Ο Χριστάκης βρίσκεται στα Δειλινά μαζί με τον Μπιθικότσι, τον Σταμάτη Κόκοτα. Είναι κοντά τους για πρώτη φορά νιόβγαλτη τότε η Δήμητρα Γαλάνη, είναι και η Βούλα Γεωργούτη, ενώ τα μπουζούκια του Λάκη Καρνέζη και του Κώστα Παπαδόπουλου κλέβουν την παράσταση. Να ακούσουμε τη «Γάτα», να ακούσουμε. Είναι σύνθεση του Στέλιου Περπινιάδη και στίχη του Νίκου Μάθεση, του Νίκου του Τρελάκια.

Λοιπόν, έχω μπροστά μια συνέντευξη από περιοδικό της εποχής, το Δεκέμβριο του 1969. Ρωτάνε λοιπόν τον Χριστάκη, είστε ευχαριστημένος από τη δουλειά σας? Και απαντάει, και βέβαια είμαι, ξεκίνησα πολύ φτωχός και έχω πει πολλές φορές το ψωμί ψωμάκι. Τώρα μπορώ και ζω πιο άνετα. Βέβαια στην πορεία ήρθαν τα πράγματα πάλι σε μεγάλες περιόδους φτώχειας και δυστυχίας. Ήταν δίκαιη αυτή η άνοδος. Παλεύω 18 χρόνια πάνω στο σανίδι για να φτάσω εδώ που είμαι. Και αυτό γιατί δούλεψα και ο κόσμος με αγάπησε. Τι έχετε να πείτε για τον Πιθικότσι και τον Κόκοτα? Είναι μεγάλοι καλλιτέχνες. Για μένα είναι τιμή που αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι μαζί τους και μάλιστα τόσο φιλικά. Και ερχόμαστε το 1970, οπότε ο Χριστάκης συνεχίζει, ηχογραφεί και δίσκους για την Σονόρα. Και το ένα τραγούδι διαδέχεται το άλλο σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες. Το πιο γνωστό τραγούδι εκείνης της περίοδου, το 70 που λέμε για την δισκογραφική εταιρεία Σονόρα, είναι ο Παραμυθάς σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και ένας συνθέτης του ελαφρού τραγούδιου, έτσι, ο Γιώργος Μουζάκης. Και τους στίχους έχει γράψει ο Φώτης Μιχαλάτος, ένα τραγούδι το οποίο και αυτό έγινε αρκετά γνωστό. Να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, πριν φύγει ακόμα η Χούντα, έρχονται οι δισκογραφικές εταιρείες για να κοντραριστούν. Η εταιρεία του Πάνου Γαβαλά με την Κολούμπια. Η Κολούμπια κάνει πρόταση στο Χριστάκη και φεύγει αυτός, πάει στο φίλο του το Γαβαλά και του λέει: κοίτα να δεις, είναι πολλά τα λεφτά, εγώ θα φύγω. Στεναχωρήθηκε, τυφλώθηκε από τα χρήματα, του λέει ο Γαβαλάς, αλλά εκεί γίνεται αυτό το διαζύγιο. Ουσιαστικά όμως η Κολούμπια, εκείνο που ήθελε να πετύχει ήταν να αποδυναμώσει την εταιρεία του Γαβαλά και όχι να δώσει πολιτικό τραγούδι που πλέον σιγά σιγά γινόταν της μόδας, έγινε μετά την μεταπολίτευση. Προσπάθησε να ανακάμψει, από το 72 πάντως βρισκόταν στο περιθώριο και δεν ήταν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έβαλαν στο περιθώριο ας πούμε τον Χριστάκη, γιατί δεν μπορούσε να τα πει. Έκανε μια προσπάθεια και ο Άκης Πάνου να του δώσει κάποια τραγούδια και του έδωσε το 74 στο δίσκο Αλήθειες και στο Μάθημα Πρώτων το 76. Δεν έγιναν όμως επιτυχίες αυτά τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν, ενώ έβλεπε την καριέρα του να κατακαιρματίζεται εδώ στην Ελλάδα, ξεκινάει και πηγαίνει στην Αμερική, κάνει κάποιες περιοδίες και το 77-78 επιχειρεί να επανέλθει με ένα δικό του προσωπικό άλμπουμ, Χριστάκης 78, τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και της Κατερίνας Πανάγου από τη μία πλευρά, του Τάκη Σούκα και του Ηλίκα Ηρακλή, συγγνώμη, Παπασιδέρη, στην επόμενη πλευρά, στη δεύτερη πλευρά. Ούτε και εκεί όμως καταφέρει να κάνει κάποια επιτυχία. Να χαρεί τα μάτια σου καλέ, σε στίχους του Στέλιου Ζαφύρου και μουσική του Γιάννη Γαβαλά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Περνάει ο χρόνος και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα όπως θέλουμε. Να δούμε τη δισκογραφία του Χριστάκη. Το 68 Πενιές Καημή και Όνειρα, το 69 Τα Κέφια του Χριστάκη. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το δίσκο Χριστάκης 2, το 76 Οι Επιτυχίες Μου, το 76 Μάθημα Πρώτων, το 85 Τα Λαϊκά του Χριστάκη, το 94 Παίζουν τα Παγλαμαδάκια, το 95 Για Πάντα, το 97 Μεγάλες Επιτυχίες, το 97 Ομώνυμο, το 98 Ξενύχτη Με Φωνάζουνε, 2001 Greatest Hits και 2002 Θα Ζήσω Ελεύθερο Πουλί, μετά θάνατον φυσικά, γιατί έφυγε την 3η 2 Ιουνίου του 1981 από τη ζωή, οπότε καταλαβαίνετε ότι από το 76 και μετά όλοι οι δίσκοι έχουν κυκλοφορήσει μετά θάνατον. Εμφανίστηκε πολλές φορές και στον κινηματογράφο, το 64 στην ταινία Πικρή Μου Αγάπη, το 65, μάλλον το 56 με ένα τραγούδι στην ταινία Γραφείο Συνοικεσίων, μετά το 64 στην Πικρή Μου Αγάπη, το 68 Για Ποιον Χτυπάει Καμπάνα, όπου τραγουδά τα βατράχια και κατηγορούμενη απολογήσου, ο Τυχεράκιας, όχι κάτσε, μπερδεύτηκα λίγο με τις χρονολογίες εδώ πέρα. Λοιπόν, το 68, ο Τυχεράκιας, όπου ερμηνεύει το Είναι το Κρύο Τσουχτερό και το Έμαθα πως είσαι μάγκας. Και επίσης στην ταινία Πήρε ο άνεμος τα όνειρά μου. Το 69 στην ταινία Ας με κρίνουν οι ένορκοι και το τελευταίο αντίο που λέει το τραγούδι Μουσκεμα τα κάναμε. Το 70 στην ταινία Ο Απίθανος, όπου λέει Να χαρείς τα μάτια σου καλέ. Το 70 επίσης στην ταινία Ο Σταύρος είναι πονηρός, με τα τραγούδια Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και Τα Μπαγλαμαδάκια. Και το 72 στην Προεδρίνα Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Κορόιδο της Μαρίας, ένα τραγούδι σε στίχους του Μανώλη Γιγουρτάκη και μουσική του Τάκη Σούκα.

Λοιπόν, για να κλείσουμε, να προλάβουμε να κλείσουμε, να πω ότι έχοντας μπροστά μου εδώ ένα απόκομμα της εφημερίδας Μακεδονία, 3η-2 Ιουνίου του 1981, στις μέσα στήλες γράφει: πέθανε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στις 5:30 το πρωί της Δευτέρας ο λαϊκός τραγουδιστής Χριστάκης, που την περασμένη Τετάρτη για τρίτη φορά είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. Από τη στιγμή που έπαθε το εγκεφαλικό επεισόδιο μέχρι να πεθάνει, βρισκόταν σε κόμμα. Ο καλλιτέχνης τους τελευταίους μήνες ζούσε στην Καβάλα με μια πενιχρή σύνταξη 6.000 δραχμών και αντιμετώπιζε τις ανάγκες της ζωής βοηθούμενος από συγγενείς του. Αποχαιρετάμε τον Χριστάκη με ένα τραγούδι που έγραψε το 1968 και έγινε μεγάλη επιτυχία, για τη μεγάλη του αγάπη την ΑΕΚ, σε στίχους του Ακριτίδη και της Βελιώτου και μουσική του Γιάννη Γαβαλά.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι σου είναι η ζωή, την ώρα που στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες του πλανήτη χθες με τα ειδικά αυτά γυαλιά έβλεπαν την έκλειψη του ήλιου. Στην Κολομβία, για παράδειγμα, ακόμη μαζεύουν τα κομμάτια τους, προσπαθούν να βρουν σημεία ζωής και να ακούσουν φωνές μέσα στα χαλάσματα για να σώσουν ανθρώπους σε μια μάχη με το χρόνο που συνήθως είναι άνηση σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά για μια περίπτωση, για μια υπόθεση σαν και αυτή της Κολομβίας, για μια καταστροφή τέτοιου επίπεδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής, όπως το ίδιο συμβαίνει βεβαίως με τους ανθρώπους και τα παιδιά στην Παλαιστίνη, το ίδιο συμβαίνει με όλους όσοι βρίσκονται σε πεδία αντιπαραθέσεων πολεμικών σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν τις διακοπές τους ή σχεδιάζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, διακοπές για κάμπινγκ σε περιοχές όπου έχουν δημιουργηθεί γκλάμπινγκ. Τώρα σήμερα τον άκουσα τον όρο και βλέπω εδώ ότι είναι ένας όρος που είναι στο διαδίκτυο, υπάρχει και στη Wikipedia, έτσι, γκλάμπινγκ. Δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει glamorous cabbing, δηλαδή κατασκήνωση, cabbing για ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές σε cabbing, να έχουν να λένε δηλαδή στους φίλους τους ότι εγώ κάνω cabbing. Αλλά βέβαια αυτό το cabbing είναι σε σκηνές που δεν θυμίζουν ακριβώς σκηνές, είναι σαν καταλήμματα κανονικά, απλώς αντί για τσιμέντο και τούβλα γύρω γύρω έχουν πανί, αλλά μέσα ο χώρος είναι διαμορφωμένος σαν ένα δωμάτιο υπερπολιτελείας. Πεντάστερα αυτά τα κλάμπινγκ, και διαβάζουμε ότι για ένα τέτοιο κλάμπινγκ έχει πάρει το πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας μία επιχείρηση που θέλει να κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα στις κολυμπήθρες της Νάουσας. Η Ολομέλεια λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας έδωσε το πράσινο φως, έδωσε το OK για να χτιστεί με υπιότερους όρους σε σχέση με την αρχική πρόταση των επενδυτών ένα γκλάμπινγκ δυναμικότητας 240 κλινών που θα εκτείνεται σε 328 στρέμματα. Το διαβάζουμε τώρα αυτό και πάει το μυαλό μας σε αυτά που συζητούσαμε μόλις χθες με τον δεν είναι αντιδήμαρχος, είναι ειδικός έτσι, σύμβουλος στο Δήμο του Κισάμου, εκεί ο καλεσμένος μας που είχαμε χθες, θα το βρω γιατί πρέπει να κάνουμε την αναφορά, ο κύριος Κώστας Κουκουράκης, ειδικός σύμβουλος χωροταξίας και περιβάλλοντος στο Δήμο Κισάμου, που συζητούσαμε για την επιβάρυνση που δέχονται ο Μπάλος, το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσαρνα, εκεί περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους που έτυχε να είναι όλες στα όρια αρμοδιοτήτων του Δήμου Κισάμου. Ένας μικρός δήμος λοιπόν στην Κρήτη προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να κρατήσει αλόβητο το τοπίο, τη φυσιογνωμία αυτών των περιοχών που όμοιες τους υπάρχουν ελάχιστες σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και να το κάνει αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε το καλοκαίρι και όσοι ταξιδεύουν στην Κρήτη και έχουν βάλει στο πρόγραμμά τους μια επίσκεψη σε αυτές τις περιοχές να το πραγματοποιήσουν χωρίς να χαλάσουν το τοπίο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό σήμερα στην εποχή της τουριστικής ανάπτυξης, βάλτε τη αυτή την τουριστική ανάπτυξη εντός πολλών εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών και βάλτε δίπλα τον όρο επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. Βάλτε δίπλα τον όρο ανάπτυξη χωρίς όρια. Γιατί ναι, πολλές φορές για τα μάτια του κόσμου παρουσιάζουμε και κάποια μελέτη και βλέπουμε τελικά να γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε περιοχές που θα έπρεπε να έχουν υπιότερες κατασκευές. Διάβαζα προχθές και έβλεπα βασικά ένα βίντεο στο διαδίκτυο από την έρευνα που κάνει μια ομάδα ερευνητική δημοσιογραφική ανεξάρτητη για
μία περιοχή όπου έχει αναπτυχθεί, δεν θέλω να πω συγκεκριμένες έτσι, συγκεκριμένα ονόματα και να αναφερθώ στη συγκεκριμένη επιχείρηση, θα καταλάβετε βεβαίως όλοι για ποια επιχείρηση πρόκειται. Εκεί στην νοτιοδυτική Ελλάδα, μία τεράστια ξενοδοχειακή υποδομή πολλών αστέρων για έτσι, πελάτες με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, όπου έχει αδειοδοτηθεί για μία μικρή καντίνα στην παραλία και έχει γίνει τελικά ένα πεντάστερο εστιατόριο στο συγκεκριμένο σημείο, που δεν έχει καμία σχέση με την αδειοδότηση την οποία έχει πάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και προστάσε βέβαια σε μια παραλία που είναι από τις πιο όμορφες, πιο εντυπωσιακές στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια την ευλογία και την κατάρα μαζί να έχουμε ακτογραμμές πολλές, χιλιόμετρα, απεριόριστα χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής, και να έχουμε πάρα πολλές παραλίες έτσι, που τις ζηλεύουν σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως αυτό σημαίνει ότι έχουμε πέσει στο ενδιαφέρον, είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεγάλων επενδυτικών ομίλων, funds, σχημάτων επιχειρηματικών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ελκυστικά και ακριβά οικόπεδα που υπάρχουν στον πλανήτη, και αυτή είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να αναμετρηθούμε και να βρεθούμε ικανοί να τη διαχειριστούμε, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Να παίξουμε άμυνα και να κάνουμε και αντεπίθεση, κατορθώνοντας να πετύχουμε αυτό που επιδιώκουμε. Και αυτό που επιδιώκουμε είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας αλόβητη, και βέβαια αυτό που συμβαίνει με τα ομπρελοκαθίσματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες, φέτος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι εξοργιστικό σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η εφαρμογή που έχει δώσει στη διάθεση των πολιτών το Υπουργείο για να φωτογραφίζουμε και να στέλνουμε καταγγελίες, μηνύματα με καταγγελίες, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα της εξάπλωσης των εγκαταστάσεων αυτών σε διάφορες παραλίες της Ελλάδας. Ωστόσο φαίνεται ότι κάποιοι δεν πτωούνται, ακόμη και αν τους επιβάλλονται πρόστιμα, εάν και εφόσον και πώς, δεν ξέρω πραγματικά, να έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα πρόστιμά τους και να συνεχίζουν να καταλαμβάνουν μεγάλα κομμάτια των παραλίων, και πολλές φορές σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, απείρως μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά τα οποία έχουν το δικαίωμα να κάνουν, χωρίς να πτωούνται καθόλου από την νομιμότητα αυτή που τέλος πάντων πρέπει να επιβάλλεται. Διαβάζουμε βέβαια εδώ σε ένα site από τη Βόρειο Ελλάδα ότι ο Δήμος Κασάνδρας στη Χαλκιδική από τα μέσα Ιουλίου έχει μπει σε μια διαδικασία να απομακρύνει παράνομα τοποθετημένο εξοπλισμό, αυτό που λέγαμε, ομπρέλες εξαπλώστρες, από τις ακτές και τους κοινόχρηστους χώρους, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κασάνδρας, την Κτηματική Υπηρεσία και το Υπουργείο Τουρισμού, έπειτα από καταγγελίες και αυτοψίες των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι βεβαίως η διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στην θάλασσα, κάτι το οποίο όσο περνάει ο καιρός αμφισβητείται όλο και περισσότερο. Δεν θα έπρεπε όμως να συμβαίνει αυτό. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι τόσο έτσι, μεγάλες οι ποινές, σε αυτό έχουμε καταλήξει δυστυχώς, τόσο μεγάλες οι ποινές που να είναι ασύμφορο για τις επιχειρήσεις εστίασης που έχουν καταλάβει τις παραλίες της χώρας με κάτι παραπήγματα σε πολλές περιπτώσεις, που πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση και με το τοπίο, έτσι, το βανδαλίζουν ουσιαστικά το τοπίο με τον τρόπο που το κάνουν, και επιπροσθέτως απλώνουν και μπροστά μέχρι και το τελευταίο μέτρο πριν το σκάσιμο του νερού από το κύμα, έτσι,
πρέπει να βάλουν τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Α, και έχουμε δει και αυτό βέβαια. Έτσι, το ξέρετε. Ξαπλώστρες πραγματικά μέσα στη θάλασσα και έχουμε δει περιπτώσεις όπου βλέπουμε και το άλλο απάνθρωπο για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, όσα λεφτά και αν τους δίνουν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να βυθίζονται μέσα στο νερό, να φτάνουν στο σημείο να κρατάνε πάνω από το κεφάλι τους το δίσκο με τα ποτά για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν νοιάζονται καθόλου για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και κατεβάζει το δίκτυ της εκτίμησής του για να μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω και να αισθανθούν και αυτοί ότι έχουν αυτή την ισχύ, ότι κατάφεραν και έβγαλαν τόσα λεφτά ώστε να μπορούν να κουρελιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έτσι ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή. Τώρα σας πήραμε με τη μία. Είναι αλήθεια ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι η τελική ακόμη μία μεγάλη έξοδος. Στο κόκκινο πραγματικά φέρεται να είναι ο προγραμματισμός για την έξοδο των αδειούχων του 15 Αύγουστου. Θα είναι χιλιάδες οι ταξιδιώτες που θα εγκαταλείψουν την Αθήνα, ήδη το κάνουν από σήμερα. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου πραγματικά είναι στο κόκκινο οι δείκτες πληρότητας, αυξημένες και σήμερα στα πρωινά δρομολόγια από τα Πειραιά. Πραγματικά είναι στο κόκκινο οι δείκτες πληρότητας, αυξημένες και σήμερα στα πρωινά δρομολόγια.

0: εκεί που χτυπάει η καρδιά της θρησκευτικής αυτής γιορτής, μαζί με την δροσιά που θα σας προσφέρουν οι θάλασσες, οι ελληνικές. Βέβαια ξέρουμε ότι όσοι ταξιδεύουν αυτές τις ημέρες θα αντιμετωπίσουν και θαλασσοταραχή. Εντάξει, πάρτε και τα χάπια σας όσοι έχετε πρόβλημα με το κούνημα. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ για μια ακόμη φορά. Θα δούμε όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα σε λίγο μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Να θυμίσω ότι είναι 5η 13 του μηνός Αυγούστου του 2026. Είμαστε στην καρδιά κυριολεκτικά της υψηλής περίοδου, τουριστικής περίοδου, και σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής.
1: Μοναχός

Κώστας Χατζής, λοιπόν, τον ακούσαμε σε ένα από τα πρώτα του τραγούδια από έναν δίσκο μαζί με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, αυτός υπογράφει τη μουσική, 1965, «Τα βήματά σου στο γυαλό», σε ένα τραγούδι τους στίχους το οποίο έχει γράψει ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί καλλιτεχνική συνάντηση μιλάμε, αν και για τον Κώστα Χατζή τότε ήταν οι πρώτες του έτσι, προσπάθειες να κάνει καριέρα, μια καριέρα πολύ μεγάλη, πολύ ιδιαίτερη, πάντα με ξεχωριστές επιλογές και με αυτή την πολύ χαρακτηριστική φωνή, τη βραχνή φωνή που μας έχει συντροφεύσει για πόσες δεκαετίες τώρα, από το 1965 μετρήστε, μιλάμε για 50 χρόνια, έτσι, παραπάνω, 60 χρόνια

καριέρας για τον Κώστα Χατζή, που έχει σήμερα γενέθλια, γεννήθηκε το 1936 στις 13 Αυγούστου. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από το διαδίκτυο. ΕΡΤ News: σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, έκτακτα μέτρα σε ισχύ. Κύμολο: στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά ισορρούς 17χρονος στο μικροσκόπιο το πιστοποιητικό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Για να δούμε κάποια περισσότερες λεπτομέρειες εδώ, μιλάμε για την υπόθεση ενός 17χρονου που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Καταγωγή από την Ιρλανδία είχε το παιδί και την Ελλάδα. Βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, το έκανε κάθε χρόνο. Και το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πραγματικά συγκλονιστικό. Πόσο άδικο ακούγεται ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον φοβερό, τραγικό τρόπο. Έξοδος 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια, αυξημένη κίνηση των αδιούχων. Νεκρός άντρας εντοπίστηκε στη Διόρυγα της Κορίνθου, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου, όπου εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρα. Είναι μία ανάρτηση στο Earth News νωρίς το πρωί σήμερα, λίγο μετά τις 9. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, ισορρός εντοπίστηκε στην περιοχή της Διόρυγας και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε στέλεχος του λιμενικού. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Είναι ένα ρεπορτάζ που στέλνει για το Earth News η συνάδελφος, η Peggy Μπρούσαλη, από την ΕΡΑ και την ΕΡΤ Τρίπολης. Πάμε στο D News. Έρχεται η αλλαγή του καιρού, οι περιοχές με κακοκαιρία, θυελώδεις βοριάδες με 9 μποφόρ. Γιατί τα πανηγύρια δεν είναι πλέον παλιωμοδίτικα? Ποια είναι τα μεγαλύτερα ονόματα καλλιτεχνών? Και πραγματικά το διαπιστώνει κανείς αυτό όταν επισκέπτεται τέτοιες περιόδους περιοχές της Ελλάδας. Στο χορό περισσότεροι, πολύ περισσότεροι είναι πολύ νέοι άνθρωποι, παιδιά στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία, που το χαίρονται, που χορεύουν. Πολλά από αυτά τα παιδιά συμμετέχουν σε χορευτικά συγκροτήματα, πηγαίνουν όλο το χρόνο σε χορό και μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς. Πραγματικά πολύ όμορφο. Και πόσο σημαντικό είναι για να διατηρήσουμε και στις επόμενες γενιές αυτή την επαφή με την παράδοση που τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη την έχουμε. Αναδρομικά, γιατί οι συνταξιούχοι παραμένουν έως και 4 χρόνια μετά τη δικαίωση. Από την Ελλάδα στην Καλιφόρνια, μεγάλη μάχη για τη φορολόγηση των πλουσίων. Ισχυρό πανοκέφαλο στην κυβέρνηση προκαλεί ο Κεσές. Τι απαντά ο Άδωνης? Είναι ο δικηγόρος που ερευνά την υπόθεση των υποκλοπών και που έχει βάλει μπροστά την απέτηση να ανοίξει ο φάκελος για την υπόθεση αυτή. Πάμε στο τέταρτο θέμα που βλέπουμε στη σειρά εδώ των θεμάτων από το πρωτοσέλιδο του D News. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου, 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα, σε ποιους δήμους τα περισσότερα? Η Εφημερίδα: νέες λεπτομέρειες για τη μυστική φυγάδευση Τραμπ από την Τουρκία. Οι τρεις που πήρε μαζί του, γιατί άφησε Ρούμπιο Μπέσεντ στο Air Force One. Ξέρω εγώ, ήθελα να του ξεφορτωθεί, λέω. καχυποψία που έχω. Εντάξει, αστειευόμαστε βέβαια. Σε Ελλάδα και Ιταλία, η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. 45 νέα κρούσματα στη χώρα μας, συνολικά 9 οι θάνατοι. Βλέπουμε ότι είναι κάτι που μας έχει θορυβήσει, έτσι. Και το βλέπουμε έτσι με μεγαλύτερη σοβαρότητα, ίσως από κάποιες άλλες φορές. Έρχεται θερμό Σεπτέμβριος, οι πρώτες μακροπρόθεσμες προγνώσεις, δείτε χάρτες. Δεν είναι ασφαλές βέβαια να κάνουμε τόσο μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Θα το δούμε βέβαια αυτό όσο θα πλησιάζουμε στο Σεπτέμβρη. Να μάθω εάν ήταν μόνος, δεν ξέρω αν μου κράταγε κάτι μυστικό, λέει η αδελφή του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Ο οδηγός βιτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή, γλίτωσε με τοπική οδηγός μηχανής, βίντεο σοκ. Πραγματικά ήταν ένα βίντεο που το είδαμε το πρωί νωρίς στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί και κάνει αυτή τη στιγμή τον γύρο των social media. Δεν ξέρουμε σε ποια περιοχή είναι.
Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι στην Ελλάδα και βλέπουμε ένα βιτιοφόρο σε δρόμο με δύο λωρίδες, μία για κάθε κατεύθυνση, που απαγορεύεται η προσπέραση πάνω σε στροφή, το βιτιοφόρο να προσπερνάει γιοταχή αυτοκίνητο και να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας είχε την ψυχραιμία να χωθεί σε αυτό το τόσο μικρό περιθώριο που αφήνουν τα δύο οχήματα, δηλαδή το γιοταχή που κινείται στην κανονική του λωρίδα, το βιτιοφόρο που έχει μπει ολόκληρο στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, και σε αυτό το μικρό περιθώριο λοιπόν που μένει, χώνεται εκεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας και γλιτώνει βεβαίως τη μετοπική, που πολύ πιθανό να του στήχιζε ακόμη και τη ζωή, έτσι. Πάμε στο ethnos.gr. Ερωτήματα για το θάνατο του 17χρονου στην Κίμολο. Κλειδί η νεκροψία, δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας, λέει η μητέρα του. Πραγματογνώμονας θα εξετάσει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Hot dry windy, σε red code Αττική, Οργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς ανεβαίνουν και ανεβαίνει και η ένταση των βορείων ανέμων σήμερα. Ο διακριτικός Τραμπ αλλάζει στρατηγική και ποντάρει στην οικονομική ασφυξία του Ιράν. Συναγερμός για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, αυξάνονται τα κρούσματα στην Αττική, η Δήμη που είναι στο επίκεντρο. Παιδικές φίλες ανακάλυψαν ότι είναι αδελφές 40 χρόνια μετά την υιοθεσία τους από ορφανοτροφείο. Αυτό που συνέβη στην Ολλανδία, πρωτογνωρίστηκαν το 1996 σε μια συγκέντρωση παιδιών που είχαν υιοθετηθεί από ορφανοτροφία στην Ινδία. Το πρώτο συνέστημα που ένιωσαν ήταν αρκετά περίεργο, γιατί η μία ένιωθε πολύ οικία με την άλλη, ενώ και οι γύρω τους σχολίαζαν ότι έμοιαζαν πολύ μεταξύ τους. Πάμε στο CNN.gr. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μειώνει την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου και εκτοξεύει τις τιμές ρεκόρ για τον ντίζελ τον Ιούλιο. Ο ΔΟΕ μειώνει τις προβλέψεις για την προσφορά το 2026. Παραμένει αβέβαιο το άνοιγμα του Ορμούς. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου σκαρφαλώνει ξανά στα $90 του Brent. Βεβαίως εκμεταλλεύονται και την συγκυρία, έτσι. Πάμε στο Newsit. Ακραίος κίνδυνος φωτιάς στην Αττική. Ντρόν με θερμικές κάμερες χτενίζουν την πρωτεύουσα. Έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας. Ο Λιονέλ Μέση επέστρεψε στη δράση μετά το θάνατο του πατέρα του και αποθεώθηκε. Και Καρολάιν Λέβιτ, η πιο πιστή στρατιώτη του Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρεται ισχυρισμοί για αποχώρηση λόγω οικογενειακών λόγων. News 24-7. Κίμολος που επικεντρώνονται οι έρευνες για το θάνατο του 17χρονου, τι λέει ο δήμαρχος. Ακραίος κίνδυνος φωτιάς με συνθήκες hot dry windy, οι περιοχές στο κόκκινο. Κολομβία κλείνει το παράθυρο των 72 ωρών για επιζώντες κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Capital.gr, να δούμε και ένα οικονομικό site. Άλμας καταθέσει πια εικόνα για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αλλάζει τακτική ο Τραμπ με Ιράν, ρίχνει το βάρος στην οικονομική ασφυξία. Ναι, μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις, αλλά είναι χρεοκοπημένοι, δεν έχουν λεφτά. 50 over 50, 50 over 50, οι πιο επιδραστικές και επιτυχημένες γυναίκες στη ΣΥΠΑ το 2026, σύμφωνα με το Forbes. Στα πρωτοσέλιδα τώρα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, όπως πάντα, μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, περίεργα κόλπα με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται με απευθείας ανάθεση. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Η Ήπεθρος μένει χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Και ο Μητσοτάκης απτόητος, γράφει εδώ η εφημερίδα, που συνοδεύει αυτό το μεγάλο πρωτοσέλιδο με μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού με μαγιό από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Ελεύθερος Τύπος. Αναγνώριση χρησικτησία σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας στα ποσά για 8.552 δικαιούχους και εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ήλιου. Στα νέα, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας, όλα τα μυστικά για την ασφαλή κατανάλωσή τους, γράφει καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Σταυρούλα Πάσχου. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο, δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς
με το ευεργέτημα της απογραφής προθεσμία 4 μηνών για την αποποίηση κληρονομιάς. Πώς προστατεύεται ο κληρονόμος από τα χρέη που κληρονομεί, ποια είναι τα φορολόγητα όρια κληρονομιάς. Τι ισχύει για συζύγους, ανήλικα τέκνα και καταθέσεις σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, τι αλλάζει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Στην εστία, η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση, ήδη σχεδιάζεται επέκταση στη συμφωνία της Μέκας, οι προσπάθειες της Τουρκίας για την Αίγυπτο και ενστάσεις της Σαουδικής Αραβίας στο ταξίδι Φιντάν στη Λιβύη. Ασκήσεις ματαιοδοξίας είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη στο πρωτοσέλιδο της εστίας. Αφορμή για το σημερινό κείμενο είναι ο ατιμωτικός τρόπος που φέρθηκε η κυβέρνηση στο ιστορικό στέλεχος του Πασόκ Σταύρο Μπένο, του οποίου το όνομα χρησιμοποίησε για να καθησυχάσει τους καθήκους του ακριτικού Εύρου ότι θα αντιμετωπιστούν οι ζημιές της καταστροφικής πυρκαγιάς του 2024, αλλά στο τέλος εγκατέλειψε το ύψος 3 δισεκατομμυρίων σχέδιό του για μια μελέτη ημετέρου που προβλέπει μέτρα μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Το 46% των Ελλήνων απορρίπτει τη μαύρη Ελένη του Νόλαν. Αυτό μας έλειπε τώρα. Θα το συζητήσουμε αυτό τη δεύτερη ώρα εδώ στην εκπομπή μας. Στην Εσπρέσο, η Μαντόνα έφτασε στην Ελλάδα, η κόμισσα της Κέρκυρας, Ινκόγνητο, η βασίλισσα της Pop, αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στην Ευσύν, εφημερίδα των συντακτών, οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου, σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Το φθινόπωρο στις δικαστικές αίθουσες οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Το Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση των ιδιωτών για την πώληση του Predator. Εφιάλτη για το σύστημα Μητσοτάκη το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Νταλ Ντίλιαν. Τι θα γίνει με τους υπουργούς που μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο βάθος η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Αβραμόπουλου. Κάτι ακόμα που διαβάζουμε εδώ στο αθλητικό της Ευσύν. Κυπελούχος Όφη κατέκτησε και το Super Cup, επικράτησε τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι, 2-2 κανονικός αγώνας. Ασημένιος ο Σίσκο στο ευρωπαϊκό κολύμβηση με πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια στο παιδί που μας έκανε περήφανος για μια ακόμη φορά. Στην Καθημερινή, φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις, βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αίτια ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Στην Κόντρα δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Ο Πούτιν απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα μετά τις επιθέσεις κατά του σκιώδους στόλου. Στο Ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη όπως κάθε Πέμπτη. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη, οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της Ισοπαλίας, η προειδοποίηση του Μακιαβέλη, ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από τον Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσει με αυξήσεις στους μισθούς, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στο λόγο, fast track πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής. Ορίστηκε ο ανάδοχος, υποθέτω με απευθείας ανάθεση, δεν ξέρω. Μόνιμος θεσμός ο προσωπικός βοηθός έως 1.939 ευρώ το μήνα. Σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί, λέει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Political. Στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο, αποκάλυψη σοκ για την Τουρκία. Στο μανιφέστο ο πόλεμος των Ρόουζ, εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία. Και μια φωτογραφία, Πασόκ vs Τσίπρα. Μια φωτογραφία, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. One Voice Business and Politics. Τον Γιώργο για το ποδήλατο τον διέσυραν. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό το λαός δεν γουστάρει τα ΜΜΕ της διαπλοκής. Στην εφημερίδα Απογευματινή, όπου φύγει για τη σύνταξη, ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας, πάνω από 120.000 ετής το επτάμινο, πρόβλεψη για 220.000 στο τέλος του έτους. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη. Και ελεύθερη ώρα, αφού οι επίσκοποι τόσο ένοχα σιωπούν, διάλογος με έναν κληρικό για προσωπικό αριθμό και χάραγμα της αποκάλυψης, ο αρεοπαγίτης Γιώργος Αποστολάκης συνομιλεί με τον Αρχιμανδρίτη, το συνομιλεί σε εισαγωγικά, πατέρα Αθηναγόρα Σουπουρτζή, και μια επιστολή φωτιά της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών στο Δένδια για το νέα δελτία ταυτότητας, το ταυτότητα σε εισαγωγικά γι' αυτό, που φέρουν και προσωπικό αριθμό. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί
Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Πασχιά, ενεργειακό αναλυτή και τέος πρόεδρο της ελληνικής διαχείρισης της εταιρείας Υδρογόνο Ανθράκων.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι στη ρύθμιση των ήχων ο Σπύρος Νικολαίδης και έχω μπροστά μου το εξώφυλλο ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε μέση γραφέα τον κύριο Γιάννη Μπασιά, Economic Transition and Impact on the Energy Mix, αν μεταφράζω σωστά, η οικονομική μετάβαση και οι επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα, πετρέλαιο, αέριο, η ηλεκτροδότηση, η ηλεκτρική ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια. Είναι όλα αυτά που τα έχουμε πλέον στην καθημερινότητά μας σαν θέματα συζήτησης, γιατί συνεχώς προσπαθούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν εν έτη 2026, ενώ έχουμε τόσες τεχνολογίες στα χέρια μας, ενώ έχουμε τόσες εναλλακτικές για τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, έχουμε τόσο ακριβή ενέργεια, πληρώνουμε τόσο ακριβά, εμείς εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε ακριβά και το καύσιμο για να βάλουμε στα αυτοκίνητά μας, στα οχήματα μεταφοράς αγαθών, αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε σε επιχειρήσεις και σπίτια, έτσι. Πολύ, πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Ο κύριος Γιάννης Μπασιάς είναι μαζί μας ως συγγραφέας του βιβλίου και ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε συχνά, ειδικά όταν θέλουμε τα φώτα του για να εξηγήσουμε τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά λόγια για το βιβλίο που μόλις βγήκε πριν μια εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Τι πρώτα απ' όλα πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο. Τι ακριβώς μελετάτε μέσα στο βιβλίο και ποια είναι έτσι γενικώς τα σημεία στα οποία στέκεστε.
1: Ναι, το βιβλίο, ξέρετε, είχε βγει στα ελληνικά τον Απρίλιο του 2024 και από τότε έχουν υπάρξει αρκετές αλλαγές, εξελίξεις στο ενεργειακό μείγμα και στην οικονομική κατάσταση γενικότερη στον κόσμο, διότι αυτό που προσπαθήσα εκείνο τον καιρό μέσα από το βιβλίο ήταν να δείξω τη δικιά μου άποψη ότι η μετάβαση δεν είναι περιβαλλοντολογική, δεν είναι κλιματική, είναι οικονομική και έχει μεγάλες επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα. Το ενεργειακό μείγμα είναι όλα τα συστατικά του ενεργειακού μείγματος, θα μπορεί να είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάρβουνο, η πυρηνική ενέργεια, τα ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, η βιομάζα και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Ακόμα και το θεωρητικά προς το παρόν κάμα, πράσινο υδρογόνο κτλ. Οπότε με όλες αυτές τις αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό που σκέφτηκα ήταν να κάνω όχι στα ελληνικά πια, αλλά στα αγγλικά, να γράψω πάλι το βιβλίο με ανανέωση και
0: επικαιροποιημένο, δηλαδή. Μάλιστα,
1: επικαιροποιημένο. Και αυτή είναι η σημερινή έκδοση που καλύπτει πολύ περισσότερα και ιδιαίτερα ακουμπάει λίγο και τη γεωπολιτική και την οικονομία όσον αφορά ιδιαίτερα την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και γενικότερα την Ευρώπη, έτσι.
0: Ωραία. Την Ευρώπη. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να μας πείτε αυτό ακριβώς που μόλις περιγράψατε. Από την πρώτη έκδοση στα ελληνικά το 24 μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι σημαντικές ανατροπές που έχουν γίνει, ποιες από αυτές ας πούμε ότι θα μπορούσαμε να τις περιμένουμε και ποιες ήταν αυτές που μας δημιούργησαν έτσι ένα ξάφνιασμα και δεν μπόρεσε η αγορά να προσαρμοστεί, να προσαρμοστεί η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, να την πούμε έτσι.
1: Ναι. Ένα από τα βασικά, υπάρχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά, αλλά ένα από τα βασικά είναι βέβαια η αλλαγή της πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών καθορίζει λίγο πολύ, καθόριζε μέχρι τώρα και όπως βλέπουμε καθορίζει αρκετά ακόμα τις αποφάσεις και την πολιτική της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίζει μεγάλο ρόλο στην Ασία κτλ. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στο να αποκρισταλωθεί πια η αντίληψη ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Βρυξελών, ότι αυτή η μετάβαση η οποία ήταν βασισμένη μόνο στο πρόβλημα του διοξιδίου του άνθρακα και τη θέρμανση του πλανήτη από την ανθρωπογενή επίδραση. Είχε άλλες προεκτάσεις, οι οποίες ήταν εντελώς οικονομικές, και βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει γίνει. Έχετε παράδειγμα δύο πολέμους και όχι έναν, οι οποίοι γίνονται λίγο πολύ ένας. Έχετε την ανάπτυξη των τιμών, έχετε τη μείωση της διαθεσιμότητας φυσικού αερίου, έχουμε όλο το πρόβλημα με τον κόλπο, ενώ το Ορμούς και τα λοιπά. Εάν κοιτάξουμε όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί, και ιδιαίτερα χώρες όπως αυτές του κόλπου, αυτό είναι κάτι που δεν λέγεται αλλά πρέπει να υποθεί πια, είναι ότι οι χώρες του κόλπου έχουν αποφασίσει να πάρουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλο βαθμό. Και εδώ είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα, είναι ότι έχουμε μια ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα το μεθάνιο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σαν μια πηγή, η οποία, το φυσικό αέριο δηλαδή, μια πηγή η οποία σου επιτρέπει να απομονώσεις τον άνθρακα, από το διοξείδιο, τον άνθρακα από το υδρογόνο, και να χρησιμοποιήσεις το υδρογόνο για διάφορες ανάγκες βιομηχανικές. Οπότε δεν μιλάμε για πράσινο υδρογόνο ηλεκτρόλυσης, μιλάμε για το υδρογόνο το οποίο προέρχεται από τη διάσπαση του φυσικού αερίου, του μεθανίου. Έχει μεγάλες εφαρμογές για τα λιπάσματα, διότι μπορείς να παράγεις την αμμονία χρησιμοποιώντας το υδρογόνο και το άζωτο. Έχει μεγάλη εφαρμογή και σημασία για τα μοντέρνα καύσιμα τα οποία θα χρησιμοποιήσει η ναυτιλία, η οποία δεν είναι τώρα το υδρογόνο, είναι η αμμονία η ίδια. Υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον ότι μπορείς να μεταφέρεις αμμονία από τη μια μεριά στην άλλη και να διασπάσεις την αμμονία σε υδρογόνο και άζωτο χωρίς να έχεις εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακα, και στην αρχική διεργασία κρατάνε τώρα οι καινούργιες τεχνολογίες τον άνθρακα και φτιάχνουν το σκληρό άνθρακα, ο οποίος είναι ένα προϊόν πάρα πολύ χρήσιμο και θα γίνει όλο και περισσότερο για τις μπαταρίες, για τα microchips και τα λοιπά, δηλαδή για όλο τον θα έχει εφαρμογές στην ηλεκτρονική καθαρά. Ναι.
0: Επειδή μιλήσατε για τις μπαταρίες, δεν είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες σε αυτό το τομέα για να έχουμε αποθήκευση ενέργειας, αυτό που είναι το μεγάλο ζήτημα, από την αιολική, από τα αιολικά πάρκα και από τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτό μας αφορά πολύ και βλέπω ότι δεν έχουμε καθυστερήσει να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες.
1: Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση ήδη στα προγράμματα εγκατάστασης μπαταριών και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο παράδοξο τον τελευταίο καιρό. Να κάνουμε εξαγωγές ηλεκτρισμού, παράδειγμα στη Βουλγαρία, όταν έχουμε πάρα πολύ ηλεκτρική ενέργεια η οποία έχει παραχθεί, δημιουργηθεί από τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή κατά το μεσημέρι, και να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τη Βουλγαρία, παράδειγμα, το βράδυ, σε τιμές ακριβότερες. Διότι, ξέρετε, το μεσημέρι, άμα έχεις πολλή παραγωγή, διότι η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ιδιαίτερα, έτσι. Ναι. Οπότε παράγει πολύ, αλλά δεν έκανε μεγάλα βήματα στην αποθήκευση. Ενώ έχεις άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι οποίες έχουν κάνει μεγαλύτερα βήματα.
0: Έχουν φτάσει δηλαδή σε ποσοστά υψηλά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορούν και αποθηκεύουν ένα μεγάλο ποσοστό του ρεύματος, του πλεονάζοντος, ναι, ρεύματος που παράγεται στη διάρκεια της μέρας.
1: Ναι, φανταστείτε ότι η Βουλγαρία είναι γύρω λιγότερα από 7 εκατομμύρια πληθυσμός. Η Ελλάδα είναι λιγότερο, κάτι γύρω στα 10, έτσι. Ναι. Η κατανάλωση της Βουλγαρίας σε τεραβατόρες είναι γύρω στα 30-35. Της Ελλάδας είναι γύρω στα 55 τεραβατόρες. Για το χρόνο εννοώ. Οπότε έχουν μικρότερο πληθυσμό, έχουν μικρότερη κατανάλωση και έχουν 4 φορές περισσότερο, μην σας πω 4,5, περισσότερη δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες, που σημαίνει ότι αγοράζουν φτηνά το μεσημέρι, που στην Ελλάδα παράγουμε πολύ γιατί έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε, και μας πουλάνε τελικά το βράδυ σε ακριβότερες τιμές διότι τις έχουμε ανάγκη. Τον ηλεκτρισμό θέλω να πω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς νομίζω η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα άργησε να το καταλάβει, αλλά είναι καλό ότι έχουμε αντιληφθεί στην Ελλάδα το πρόβλημα, διότι ξέρετε ιδιαίτερα η Βουλγαρία, επιμένω σε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, έδωσε από την πρώτη στιγμή σημασία στην εμπορική ανάπτυξη της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στην Ελλάδα βασιστήκαμε πάρα πολύ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν λέω ότι γύρισε την πλάτη στο Ταμείο Ανάκαμψης και η Βουλγαρία σαν μέρος της Ευρώπης, έτσι, αλλά έκανε ένα συνδυασμό εμπορικής απελευθέρωσης για ανταγωνισμό και τις διάφορες βοήθειες οι οποίες ερχόταν από την Ευρώπη. Κάτι που η Ελλάδα δεν το έκανε σε μεγάλο βαθμό και εκεί οφείλεται η αργοπορία. Αυτό είναι σε σχέση με το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Αλλά η γενικότερη εικόνα είναι ότι έχουμε βρεθεί σήμερα σε μια κατάσταση παγκόσμια που η ζήτηση μεγαλώνει, δεν μικραίνει, διότι η Ασία αναπτύσσεται. Η Ασία είναι, αν κοιτάξουμε τον πληθυσμό της Ασίας γενικότερα, είναι πολύ περισσότερο από αυτόν της Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι ολοφάνερο.
0: Ναι. Κύριε Μπασιά, κάτι να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Ας υποθέσουμε ότι αποκτάμε αυτή την ενεργειακή αυτονομία με την αποθήκευση της ενέργειας.
1: Ναι.
0: Και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα πληρώνουμε χαμηλά για τους λογαριασμούς ρεύματος, για τις ανάγκες μας σε ενέργεια στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτή η χρηματιστηριακού τύπου λογική, το χρηματιστήριο ενέργειας, όλα αυτά που καθορίζουν τις τιμές, ακόμη και αν εμείς είχαμε θεωρητικά τη δυνατότητα να αυτονομηθούμε πλήρως με καθαρές μορφές ενέργειας.
1: Ναι, ο δρόμος δεν έχει επιστροφή, δηλαδή από τη στιγμή που οι τιμές ανεβαίνουν δεν μπορεί να σταματήσουν να μείνουν σε ένα υψηλό επίπεδο, μέσο όρο υψηλό επίπεδο, αλλά δεν πρόκειται να κατέβουν σε σημεία ή της εποχής πριν από 5-10 χρόνια, έτσι, αποκλείεται. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ περίπλοκο τώρα το ενεργειακό, γι' αυτό μιλάμε για οικονομική μετάβαση, διότι οι ανταγωνισμοί είναι μεγάλοι και επειδή έχει γίνει περίπλοκο, για να μπορέσει να διαχειριστεί έχουμε διάφορα στρώματα διαχείρισης τα οποία ανεβάζουν ένα μέρος της τιμής το καθένα από αυτά και συνολικά αυτό μετράει στην τσέπη του καταναλωτή. Και δεν γίνεται τώρα να συνεχίσουμε με κουπόνια, θέλω να πω με επιδοτήσεις, έτσι, που θυμίζουν λίγο τα παλιά κουπόνια.
0: Σωστά, ναι.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ναι, η χρηματιστηριακή αγορά της ενέργειας είναι μια αγορά η οποία έχει ένα παρακλάδι το οποίο είναι για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Έχει ένα παρακλάδι το οποίο είναι για τις ανανεώσιμες, για τον ηλεκτρισμό. Αλλά όλο αυτό το χρηματιστηριακό σύστημα έχει διάφορα επίπεδα. Αυτό που μπορείς να αναλύσεις πολύ περισσότερο, γιατί είναι πολύ πιο καθαρό λόγω της ιστορίας και της εμπειρίας, είναι το χρηματιστηριακό πολύπλευρο σύστημα του πετρελαίου, αν θέλετε. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί να κοιτάξουμε αυτό και υπάρχουν αναλογίες με την ηλεκτρική ενέργεια, έτσι. Στο πετρέλαιο τι συμβαίνει, όταν ένα δηληστήριο, όπως και τα ελληνικά, τα δικά μας δηληστήρια, έτσι, όταν αγοράζουν φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, έτσι, πετρέλαιο, δεν είναι η τιμή του Brent. Το Brent δεν είναι τιμή πετρελαίου. Το Brent είναι ένα σύστημα χρηματοοικονομικό. Όταν αγοράζει μια εταιρεία δήλησης, κάνει μια σύμβαση, μέχρι να κλείσουν οι συμφωνίες έχουν περάσει 1-2 εβδομάδες, μέχρι λοιπόν να φτάσει αυτό στο δηληστήριο μπορεί να περάσουν ακόμα 1 εβδομάδα, αλλά το αγόρασε 3 εβδομάδες πριν ή 2 εβδομάδες πριν. Η τιμή που το αγόρασε είναι η τιμή του προϊόντος στη φυσική αγορά, δηλαδή από τις εταιρείες που παράγουν. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι ότι για να υπάρξει μια εξισορρόπηση έχεις μετά τα χρηματιστήρια, τα ενεργειακά που μπαίνουν όσον αφορά τις υδρογονάνθρακες. Ένα από αυτά είναι αυτό που κανονίζει τις διαφορές, το ICE, το οποίο βρίσκεται πού? Βρίσκεται στο Λονδίνο. Μετά από αυτό πάμε πιο πέρα, πάμε σε άλλα επίπεδα πώς το λένε, διαχείρισης των τιμών του Brent, η οποία διαχείριση των τιμών του Brent καθορίζει τα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων. Εάν λοιπόν ένα δηλιστήριο αγόρασε 4-3 εβδομάδες πριν έτσι μια ποσότητα πετρελαίου και λόγω του ορμούς ανέβηκαν οι τιμές, τα κράχ όπως τα λέμε, όπως λέγεται, δηλαδή αυτά τα όρια, τα περιθώρια για μια εταιρεία δήλησης, θα μεταβληθούν έτσι που μπορεί να χάνει λεφτά. Το θέμα είναι τα χρηματιστήρια αποφασίζουν για τις τιμές των προϊόντων τώρα διαφορετικά, με καμία σχεδόν σχέση με τις τιμές της αγοράς του φυσικού προϊόντος. Οπότε το περίφημο Brent είναι αυτό που παρουσιάζετε και εσείς στα δημοσιογραφικά δελτία και τα λοιπά, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την τιμή του βαρελιού όταν ένα δηληστήριο αγόρασε πετρέλαιο για να το δηλήσει, να κάνει προϊόντα. Και μετά βέβαια έχουμε και όλα τα άλλα. Έχουμε πριν από τους φόρους, έχουμε τη μεταφορά, έχουμε τη διανομή, μετά έχουμε τη φορολογία. Δηλαδή όταν φτάνουμε στην Αντλία, για την Ελλάδα παράδειγμα, έτσι, ένα λίτρο πετρελαίου το οποίο ήταν, κόστιζε 50 λεπτά, έτσι, ναι. Έχει φτάσει με όλα αυτά που σας είπα πριν, να είναι στην Αγγλία να είναι 1,9 ή 2. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν αγοράζει κάποιος πετρέλαιο για να φτιάξει βενζίνη, να φτιάξει ντίζελ, να φτιάξει οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή παραπροϊόν, έχει αγοράσει, έχει κλείσει τη συμφωνία και έχει πληρώσει 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες πριν. Μάλιστα. Και το Brent που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης και στα χρηματιστηριακά είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ανεξάρτητο από αυτές τις τιμές της αγοράς του δηληστηρίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπασιά, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω στην πρώτη ευκαιρία εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη φορά τι μπορούμε να κάνουμε τι μπορεί να κάνει η παγκόσμια αγορά για να αποφύγει παγίδες όπως αυτές των στενών του Ορμούς, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μια κατάσταση αδιέξοδη που έχει επίπτωση στις διεθνείς τιμές και στην τσέπη μας τελικά. Αλλά αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά από κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, ναι, το αρχές Σεπτεμβρίου. Πάντως αυτό πολύ που ωραία. Είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι πήγαινε έλα η κατάσταση, δεν πρόκειται να αλλάξει, διότι μην ξεχνάτε ότι οι εταιρείες πετρελαίων κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά. Και οι εταιρείες οπλικών συστημάτων κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων από το Earth News και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα ετώλου Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στη σημερινή μέρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή αιστεία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτής των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτη η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει ως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόγιο εδώ στο στούντιο και έχουμε αυτή τη στιγμή μαζί μας μέσω τηλεφώνου την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς να σας ενημερώσει για τις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα και τα Βαλκάνια φυσικά. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτο στο Ουκρανικό, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ότι θα συλλαμβάνει δυτικά πλοία ως αντίπεινα για τις μειοψίες από ευρωπαϊκές χώρες σε πλοία ύποπτα ότι ανήκουν στον ρωσικό λεγόμενο σχιώδη στόλο. Η Σουηδία αλλά και η Γαλλία πραγματοποίησαν μειοψίες σε πλοία που κατηγορούνται ότι παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις. Ο κύριος Πούτιν είπε, διαπιστώνουμε ότι αρχές ορισμένων χωρών εξέτασαν πρόσφατα το ενδεχόμενο να κατάσχουν τα πλοία μας και να πουλήσουν τα αγκαθά που μας υφάρπαξαν. Πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί πειρατεία και ληστοσημωρητισμό. Αν αυτό συγκεκριμενοποιηθεί, θα πρέπει να απαντήσουμε με συμμετρικό τρόπο. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ μετέδωσε ότι ο κύριος Πούτιν κατηγόρησε επίσης το ΝΑΤΟ ότι διεσδύει στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού και δημιουργεί εντάσεις στην Αρκτική. Επίσης, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την ναυτική επιχείρηση Ειρήνη στα ανοιχτά της Λιβύης για να εμποδίζει μεταφορά πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων συμφερόντων και υπενθυμίζει ότι η επιχείρηση Ειρήνη την οποία ενέκρινε το Συμβουλίο Ασφαλείας αφορά τον για παράδοσης όπλων στη Λιβύη, συγκέντρωση πληροφοριών για παράνομες εξαγωγές λιβικού πετρελαίου και παρακολούθηση της παράνομης μετανάστευσης των ανθρώπων. Επίσης, η Βρετανική Telegraph γράφει ότι το Λονδίνο βρίσκεται στο στόχαστρο του ρωσικού ναυτικού και ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει πολύ λίγα καλά εξοπλισμένα πολεμικά πλοία για να μπορέσει με κατάλληλο τρόπο να απαντήσει σε όλο και πιο εμφανή παρουσία ρωσικού ναυτικού στην μάχη και προειδοποιεί ότι η Μόσχα με τις συχνές διελεύσεις των πλοίων της από τη μάχη δείχνει τις αδυναμίες του ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας. Καύσωνα στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, ιδίως στην Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, και περίπου 300 εκατομμύρια οι πάνω από μισή Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Στην Γαλλία τα κύματα καύσωνα μπορεί να κοστίσουν στη χώρα 10 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλώνει η Υπουργός Περιβάλλοντος. Αναφερθήκαμε και στις ζημιές στη Μεγάλη Βρετανία από το καύσωνα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το Ιράν απαντά ότι το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο. Στην πραγματικότητα, αυτή η στρατηγική σημασία θαλάσσια οντός για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Ο κύριος Τραμπ ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν και το Ιράν από την πλευρά του, σύμφωνα με την δήλωση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, σκοπεύει να ενταχθεί σύντομα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ομάδας των Χωρών BRICS, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Συγγνώμη. Εν όψη της συνάντησης του BRICS στην Ινδία. Η Τεχεράνη, η οποία αντιμετωπίζει κυρώσεις, έχει ένα επιπλέον κίνητρο προκειμένου να επιδιώξει εναλλακτικούς χρηματοπιστωτικούς διάβλους εκτός του συστήματος του αμερικανικού δολαρίου. Γύρω από το θέμα αυτό και η Κίνα κάνει προώθηση της διεθνούς χρήσης του Ιουάν σε εμπόριο και επενδύσεις. Η Κεντρική Τράπεζα έχει καταστρώσει ένα σχέδιο μέχρι το 2030, δίνοντας έμφαση στις προσπάθειες για την επέκταση της παγκόσμιας χρήσης του κινέζικου νομίσματος στο διεθνές εμπόριο, στις επενδύσεις αλλά και στις χρηματοδοτήσεις. Από άλλες ειδήσεις, η Άγκυρα θέλει να επεκτείνει την κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, την οποία την Παρασκευή υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δηλώνει ο κύριος Ερντογάν. Σεισμός στην Κολομβία, νεκροί έφτασαν 265, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και εθνικό πένθος. Ζιμπάμπουε, ο απολογισμός από την ανατροπή επιβατικού πλοίου σε λίμνη ανήλθε σε 44 νεκρούς, οι 77 επιβαίνοντες διασώθηκαν. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι θάνατοι από την επιδημία του Εμπόλα ξεπέρασαν τους 2.000 και συνολικά 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αφγανιστάν, περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την UNESCO, η οποία κάλεσε να μπει τέλος στις διακρίσεις στη χώρα. Και στα Βαλκάνια, νέα ένταση στο Κωσοβοπέδιο μετά από το βάρβαρο ξυλοκόπημα και βασανιστήρι από την πλευρά της αστυνομίας των Αλβανών κατά του Σέρβου ονόματι Νένα Ντράσκοβιτς, ο οποίος εσπευμένα μεταφέρθηκε στο κλινικό κέντρο στο Βελιγράδι. Πρόκειται για έναν χωρικό ο οποίος δεν είχε ποτέ καμία εμπλοκή με νόμο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σερβικού κόμματος. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Αλβανοί έκαναν έρευνα προειδοποίητα στο σπίτι του που ήταν και η οικογένειά του, τον βγάλανε έξω, τον ξυλοκόπησαν και τον δέσανε σε ένα δέντρο και το άφησαν έτσι, προσπαθώντας να τον υποχρεώσουν να δηλώσει ο ίδιος ότι έχει κάνει εγκλήματα πολέμου κατά των Αλβανών. Οργισμένη αντίδραση του Βελιγραδίου, ο πρωθυπουργός Μάτσουτ κάλεσε τους διεθνούς προσώπους στο Κωσοβοπέδιο να αντιδράσουν επιγόντως στο ξυλοκόπημα αυτό και στα βασανιστήρια κατά του Σέρβου χωρικού και απέτησε να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για αυτό, με το στέλνοντας το μήνυμα ότι η βία κατά των Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο πρέπει να σταματήσει αμέσως. Είπε, περιμένω ξεκάθαρη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και η βία κατά των Σέρβων δεν πρέπει να γίνει καθημερινότητα και να κλείνουμε τα μάτια μας. Επίσης η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπέρναμπις, δήλωσε ότι το καθεστώς των Αλβανών του Κωσοβοπεδίου συστηματικά δημιουργεί αφόρητες συνθήκες ζωής για τους Σέρβους με στόχο εθνοκάταρση του Κωσοβοπεδίου από τους Σέρβους και η διεθνής κοινότητα με τη σιωπή της στηρίζει την πλευρά των Αλβανών. Επίσης είπε ότι δυστυχώς η Ευρώπη επέκρινε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι η Ευρώπη δεν έχει διπλά μέτρα και σταθμά, αλλά καθόλου δεν έχει μέτρα και σταθμά, και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός 24 ώρου σχολίασε την πρόταση της δηλώσης του Σέρβου πρόεδρου Βούτσιτς με την πρόταση της Σερβίας να αλλάξει τη ροή του ποταμού Ίμπαρ, ενώ με το γεγονός αυτού του ξυλοκοπήματος δεν έκανε κανένα σχόλιο. Μέχρι αυτή τη στιγμή, μάλιστα, δεν έχουμε κανένα σχόλιο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης άλλη θέση του Βελιγραδίου, ότι πρόκειται για μια κατάσταση την οποία έχουμε δει κατά το παρελθόν. Όντως ζούσα εγώ τότε στο Βελιγράδι. Δεκαετίες 70 και 80 υπήρχε θεσμική τρομοκρατία κατά των Σέρβων του Κωσοβοπεδίου, γιατί τότε ήταν μονοεθνική, αλβανική κυρίως οι αρχές και η αστυνομία, και θεωρείται ότι αυτό είναι η συνέχεια η συνέχεια αυτών των διωγμών της δεκαετίας 70 και 80, οι οποίες αποτέλεσαν και αφορμή για την άνοδο στην εξουσία κάποτε του Μιλόσεβιτς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση. Για την άνοδο στην εξουσία κάποτε του Μιλόσεβιτς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.

0: 22 λεπτά μετά τις 11. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Σπύρος Νικολαίδης στη ρύθμιση των ήχων. Λία Ταρούση συντονίζει και έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Πρόκοψε Αγγελόπουλος εδώ στο μικρόφωνο και στην ευθύνη της εκπομπής. Μέχρι τις 12 και σήμερα, πρώτη-τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μια εβδομάδα στην οποία ήμασταν κάθε μέρα 10 με 12 παρέα εδώ. Είναι η τελευταία εβδομάδα δική μας πριν από λιγοήμερες διακοπές, οπότε αυτό που είδατε, που ζήσατε τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου θα το ζήσετε τις δύο τελευταίες του Αυγούστου με τον Γιώργο Διονυσόπουλο καθημερινά εδώ 10 με 12. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα από την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 Αυγούστου που είναι Δευτέρα, και μετά. Εντάξει, αυτόν τον καιρό μας το επιτρέπετε, νομίζω. Είναι καλοκαίρι, είναι εποχή που ταξιδεύουμε, ταξιδεύετε, και είναι η εποχή που, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, μία κινηματογραφική ταινία μπορεί να έχει τη δύναμη. Το έχει αποδείξει αυτό στο παρελθόν ο παγκόσμιος κινηματογράφος με μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Το κάνει φαίνεται και στην περίπτωση της Οδύσσειας του Νόλαν που τόσο πολύ έχει συζητηθεί. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Καραβία, είναι πρόεδρος τουριστικής επιτροπής του Δήμου Ιθάκης. Τον καλημερίζουμε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το νησί του Οδυσσέα, καλημέρα από την Ιθάκη.
0: Κύριε Καραβία, όντως έχει δημιουργήσει έτσι έντονο ενδιαφέρον στους ξένους επισκέπτες το γεγονός ότι αυτή η ταινία έχει σπάσει τα ταμεία?
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το νησί καταθλίζεται καθημερινά από αιτήματα και θαλασσίως και για σπίτια ξενοδοχεία μετά την προβολή και ιδιαίτερα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό της πρώτης προβολής της ταινίας. Κατακλείζεται από αιτήματα για διαμονή, για

0: καταστήματα στα, στα Mega Yacht και στα απλά τα κότερα και τα εστιοπλοϊκά. Βέβαια το κακό που έγινε για την Ιθάκη, ας πούμε, αυτή η αίτηση ήταν, αυτή η αύξηση της ζήτησης έγινε την ώρα που ήταν ήδη γεμάτη η Ιθάκη. Μιλάμε για Ιούλιο-Αύγουστο, η ταινία βγήκε τον Ιούλιο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την τόση μεγάλη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί. Αλλά εκείνο παρατηρεί το φαινόμενο ότι ήδη υπάρχουν προκρατήσεις για τον χρόνο. Και θα πω ότι φαίνεται θα προεκταθεί και περίοδος του νησιού το Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πολύ δυνατός Σεπτέμβριος για το νησί. Και ήδη έχουν προκρατήσεις και για τον χρόνο.
1: Ωστόσο, από ό,τι ξέρω, ο Νόλαν δεν ήρθε στο νησί να κάνει γύρισμα. Δεν γύρισε κάποια σκηνή εκεί στο νησί.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν γύρισε. Δεν γύρισε στο νησί γιατί αυτές τις παραγωγές είναι μεγάλες, η αλήθεια είναι. Έχουν πολλά, είναι πολλά άτομα, είναι τέτοια. Θα έχει ένα μικρό νησί που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις απαιτήσεις που έχει μια τέτοια μεγάλη παραγωγή. Μόνο και μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, τα μηχανήματα, όλα αυτά που κυκλοφορούν, όλα αυτά τα πράγματα, όχι. Εν τούτης έχουν γίνει επαφές με τους παραγωγούς της ταινίας και με τις διανεμητές της ταινίας, του να γίνει κάποιο είδους εκδήλωση το αμέσως χρονικό διάστημα, να γίνει μια εκδήλωση στην Ιθάκη, ώστε να μπει και η Ιθάκη στο κάδρο της παραγωγής, ας πούμε.
1: Αυξάνεται είναι... λοιπόν η το τουριστικό ενδιαφέρον για την Ιθάκη και ας υποθέσουμε ότι το καλοκαίρι του 2027, γιατί τότε πιθανότατα να δείτε και το μεγαλύτερο αντίκτυπο αυτής της ιστορίας, όταν θα έχουν προηγηθεί κλεισίματα με μεγάλους τουριστικούς operators, tour operators για την Ιθάκη, έχει τη δυνατότητα το νησί να σηκώσει μια έτσι αλματώδη αύξηση της τουριστικής κίνησης.
0: Όχι, και είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και οι επαγγελματίες και το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα το συζητάμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η Ιθάκη είναι ένας προορισμός ο οποίος δεν πολύ διαφημίζεται, γιατί ας πούμε έχει μια διαφήμιση από μόνη της. Η Ιθάκη είναι ένα σύμβολο, είναι το πιο πολύ διαβασμένο βιβλίο, ας πούμε, έπος παγκοσμίως. Έχει την κίνησή της, οπότε οποιαδήποτε ραγδαία αύξηση η Ιθάκη δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει. Και η αλήθεια είναι, επειδή προσπαθούμε το νησί να το προστατεύσουμε από θέμα και είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, αλλά δεν είμαστε υπέρ της άτακτης ανάπτυξης, ας πούμε, έτσι, της ανάπτυξης ως όρια. Προσπαθούμε το νησί, επειδή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλου, να το κρατήσουμε σε ένα χαρακτήρα, να διατηρήσει τη φυσική του ομορφιά, να μπορούν οι υποδομές να αντέξουν όλη την κίνηση που μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε περίπτωση για το μέλλον. Οπότε η Ιθάκη δεν έχει τα μεγάλα ξενοδοχεία, ας πούμε, που όπως είπατε αναφέρετε προηγουμένως για τους operators, τους μεγάλους να δουλέψουν. Η Ιθάκη δουλεύει με μικρά group, με πολύ στο retail, ας πούμε, μιλάει στον ιδιώτη περισσότερο, δηλαδή στα μικρά group. Οπότε η Ιθάκη να μπορέσει να τα αποκριθεί σε μια πολύ ραγδαία μεγάλη κίνηση, όχι, δεν θα μπορέσει.
1: Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, επειδή είναι δίπλα η Κεφαλονιά, που είναι ένα πολύ μεγαλύτερο νησί, ένα πολύ μεγαλύτερος τόπος, και θα μπορούσαν εύκολα κάποιοι να επιλέξουν την Κεφαλονιά και να οργανώνονται ημερήσιες εκδρομές στην Ιθάκη, από την πλευρά της Κεφαλονιάς δεν υπάρχουν μεγάλα λιμάνια έτσι για την συγκοινωνία.
0: Όχι, όχι. Η Ιθάκη αυτή τη στιγμή, τους καλοκαιρινούς ιδιαίτερους μήνες, έχει 6 αφήξεις πτυματικών πλοίων την ημέρα. Έχει από Λευκάδα, έχει από Αστακό, έχει από Βασιλική.
1: Που γίνονται όμως στο βαθύ, έτσι δεν είναι, κατά κύριο λόγο, ή είναι κι άλλα.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι κι άλλα τα λιμάνια.
0: Ναι, το βαθύ πλέον έχει μετατραπεί σε ένα αμιγώς τουριστικό λιμάνι. Ναι. Το βαθύ καθημερινά φιλοξενεί το καλοκαίρι από 250 έως 300 μικρά και μεγάλα γιότ εντός του λιμένου του Βαθέως, χώρια όσα είναι γύρω-γύρω στην Ιθάκη και στα άλλα λιμάνια που
1: μπορεί να αποδεχθεί. Άρα πού φτάνουν τα πλοία
0: Τα πλοία φτάνουν στον Πίσω Αετό. Το Πίσω Αετός είναι καθαρά επιβατικό λιμάνι. Είναι ένα καινούριο λιμάνι το οποίο φτιάχτηκε εδώ και 4-5 χρόνια.
1: Το οποίο όμως, από ό,τι γνωρίζω από υποδομές, θέλει ακόμη δουλειά,
0: Θέλει ορισμένες λεπτομέρειες, με ένα κτίριο να φτιάξουμε λίγο παραπάνω, το αγκυροβόλιο λίγο, αλλά είναι ένα λιμάνι το οποίο μπορεί να υποδεχθεί ταυτόχρονα δύο πλοία αυτή τη στιγμή. Οι αφήξεις που μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα στην Ιθάκη να είναι πολλές. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, ακτοπλοϊκώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις αφήξεις. Αυτό που είπατε, συμβαίνει από Κεφαλονιά, και επειδή έχει το αεροδρόμιο η Κεφαλονιά και σε διάστημα μια μισή ώρα από την προσγείωση στην Κεφαλονιά μπορεί να βρεθεί στην Ιθάκη με μετάβαση μέσω Σάμις. Έχουμε πολλά καθημερινά και ημερόπλια. Καθημερινά προσεγγίζουν το νησί της Ιθάκης, όλα τα λιμάνια της Ιθάκης, που το καθένα αριθμεί πάνω από 150-200 επιβάτες, και είναι αυθημερών αυτή η μετάβαση στο νησί μας. Και επίσης και πολλά λεωφορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, οποία επί του παρόντος μπορούμε αυτή τη στιγμή και τα εξυπηρετούμε. Μπορούμε και τα εξυπηρετούμε.
1: Μάλιστα. Γενικά φέτος τα πράγματα πώς πάνε από τουρισμό? Φαντάζομαι ότι είστε καλά, είστε ικανοποιημένοι. Αυτά είναι τα μηνύματα που έρχονται και από άλλους προορισμούς. Φαντάζομαι και από το δικό σου το νησί. Έχετε κόσμο?
0: Ναι, η Ισάκη, κοιτάξτε, η Ισάκη, επειδή είναι το όνομά της και είναι διαφημισμένο, από το γνωρίζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος, μέσω του Οδυσσέα, μέσω της Οδύσσας και όλα αυτά. Η Ισάκη έχει τουρισμό από νωρίς. Πλέον έχει μεγαλώσει η τουριστική περίοδος και είναι και το ζητούμενο, γιατί το ζητούμενο είναι να αποφύγουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο να συσσωρευτούν όλοι οι επισκέπτες του νησιού Ιούλιο-Αύγουστο και να εξυπηρετηθούν όλοι όσοι θέλουν να δουν την Ισάκη. Η προσπάθεια του νησιού είναι να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει ο θαλάσσιος τουρισμός ξεκινάει αρχή Απρίλη στο νησί και τελειώνει τέλος Οκτώβρη. Που είναι ένα βασικό πυλώνας της τουριστικής κίνησης του νησιού. Από εκεί και πέρα τα συγκροτήματα που έχουμε, τα ξενοδοχεία, τα συγκροτήματα που έχουμε και τα ανεξάρτητα σπίτια τύπου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, αυτά ξεκινούν από Μάιο να δουλεύουν και τελειώνουν και αυτά τον Οκτώβρη. Πάει καλά το νησί, έχει χωρίς πολλές διαφημίσεις, χωρίς να κάνουμε έτσι επικεδευμένη διαφήμιση οτιδήποτε, έχει καταφέρει το νησί και έχει χτίσει μια πελατεία, ας πούμε, που είναι αξιοπρεπής, είναι καλή και φέτος παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το καλό που μας κάνει χαρούμενο στο νησί μας, ότι ξεκίνησε και έρχεται και νέος κόσμος. Είναι νέος κόσμος ο οποίος δεν ζητάει να πούμε έτσι την κρεπάλια, ας πούμε, το ξεσάλωμα, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Ζητάει συγκεκριμένα, ζητάει μια ηρεμία, οτιδήποτε. Έχει και τα μπαράκια το νησί, έχει απ' όλα. Αλλά ζητάει την ηρεμία, ζητάει να ψάξει το νησί, ζητάει περισσότερο την ησυχία του. Να περάσει 10 μέρες ήσυχα, ευχάριστα, χωρίς να παιδεύεται στις μετακινήσεις. Όλα αυτά. Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα του τουρισμού μας, είμαστε ικανοποιημένοι από το μέσο όρο ηλικίας του τουρισμού, γιατί παλιά έρχονταν, ας πούμε, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, μεγαλύτερες ηλικίες. Πλέον χρόνο με το χρόνο κατεβαίνει ο μέσο όρος ηλικίας, που είναι πολύ ευχάριστο για μας.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην τουριστική σεζόν και όταν θα αντιμετωπίσετε, αν θα αντιμετωπίσετε μεγαλύτερη πίεση την επόμενη χρονιά λόγω της ταινίας, θα τα πούμε και πάλι τηλεφωνικά. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια να είστε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Yes. Λοιπόν, μιλάμε για την Ιθάκη, για το νησί που, όπως ακούσατε και από τον κύριο Καραβία, από τη στιγμή που άρχισε να προβάλλεται η πολύ διαφημισμένη και πλέον πάρα πολύ εμπορική ταινία του Νόλαν με το μύθο του Οδυσσέα στη διασκευή του Αμερικανού σκηνοθέτη, που πολύ συζητήθηκε. Βεβαίως περισσότερο από όλα συζητήθηκε η μαύρη ωραία Ελένη. Μας καθόλου δεν μας χάλασε όλο αυτό. Άλλωστε αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά το κινηματογράφο και ο δημιουργός έχει την ελευθερία στη δημιουργία του και στις διασκευές που θα κάνει στην αρχική ιστορία. Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντοτε στα μεγάλα κινηματογραφικά έργα και όχι μόνο, και στις θεατρικές διασκευές. Στο κομμάτι τώρα αυτό που έχει να κάνει με την ταινία και την μεγάλη της αυτή επιτυχία, νομίζω ότι περισσότερα πράγματα μπορεί να μας πει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ο συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, κριτικός κινηματογράφου, σκηνοθέτης, θεατρολόγος, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, μάλλον έπεσε η γραμμή. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να τον εντοπίσουμε. Συμβαίνουν και αυτά με τα τηλέφωνα. Είναι η Οδύσσεια του Νόλαν, πραγματικά έχει γνωρίσει μια τεράστια επιτυχία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στο εμπορικό κομμάτι, στα εισιτήρια που έχει κόψει και εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Έχει ξεπεράσει, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπήρχε, το 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια εις πράξεις, και πραγματικά εντυπωσιάζει όλο αυτό, ειδικά στην εποχή που για τον κινηματογράφο υπάρχει ο ανταγωνισμός που είναι βέβαια η τεχνολογία που έχει ο καθένας από εμάς στο σπίτι του, έτσι. Παρόλα αυτά πήγανε και είδανε πάρα πολλοί θεατές σε όλο τον κόσμο, σε κινηματογραφικές αίθουσες. Εδώ στην Ελλάδα μάλιστα κάποιοι το είδανε και στους θερινούς κινηματογράφους, παραδεχόμενοι βεβαίως ότι δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για αυτή την ταινία που πρωτίστως είναι ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα που γυρίστηκε σε IMAX και βέβαια αυτό προϋποθέτει και τις κατάλληλες συνθήκες στην κινηματογραφική αίθουσα. Έχουμε τον Αλέξανδρο Μανώλη Λιζάρδο. Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα και από εμένα. Λυπάμαι για την προηγούμενη δυσλειτουργία στην επικοινωνία μας.
1: Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ήταν κάτι αναμενόμενο νομίζω αυτό. Δεν ξέρω αν περιμέναμε τόσο μεγάλη επιτυχία.
2: Τα νούμερα θα πω όχι. Ήταν αναμενόμενο ότι θα είναι μια καλοκαιρινή επιτυχία. Ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχαν σίγουρα φασαρίες πριν κυκλοφορήσει ταινία με τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν άποψη για τα πάντα πριν δουν και πριν μπορούν να κρίνουν. Και χωρίς φυσικά να έχουν ούτε συγκριτική σκέψη ούτε διάθεση για πραγματικό διάλογο. Τα είχαμε όλα αυτά τα πράγματα και πλέον έχουμε μια ταινία η οποία θριαμβεύει στο εξωτερικό ήδη λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, έχει ξεπεράσει το 1,1 δις σε εισπράξη, συνολικά μάλλον όχι στο εξωτερικό, δεν μιλάμε μόνο για την Αμερική, μιλάμε για το παγκόσμιο box office. Στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις 800.000 εισιτήρια.
1: Αυτό έχουμε να το δούμε πολλά χρόνια.
2: Τα τελευταία χρόνια δηλαδή το έχουμε δει σε ταινία της Marvel, το έχουμε δει σε ελληνικές ταινίες που έχουν ξεπεράσει κάποιο νούμερο εισιτήριων όπως την Πολιτική Κουζίνα. Αυτό όμως δεν το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια και το πραγματικό ενδιαφέρον είναι το ότι ενώ έχουν πέσει ελαφρώς τα εισιτήρια στην Οδύσσια, οι αιθουσάρχες επιλέγουν να μην κατεβάζουν την ταινία. Για ποιο λόγο θα μου πεις? Γιατί είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο, ακόμα και μια ταινία η οποία μπορεί να μην σου φέρνει πληρότητα, αλλά να σου φέρνει ένα 70%, ανανεώνοντας με μια καινούρια που δεν γνωρίζεις τι θα γίνει, yeah, να χάσεις αυτή τη μερίδα του κόσμου. Και ιδιαίτερα για τους θερινούς, που καίνε τη μία από τις δύο προβολές σου, γιατί αναγκαστικά παίρνουν μόνο μία προβολή, ξεκινάνε στις 9, τελειώνουν στις 12 και όλα ωραία, όλα καλά. Μπορεί κάποιοι 12 και κάτι άμα κρατήσουν παραπάνω τον μπαρ. Αυτό λοιπόν είναι αυτή είναι η πραγματική επιτυχία στην Ελλάδα, το ότι μια ταινία η οποία δεν είχε φτιαχτεί για θερινούς κινηματογράφους και πιστεύαμε το ότι θα ήταν μια ωραία φούσκα για δύο εβδομάδες, αλλά μετά θα έπεφτε, δεν βίωσε αυτή την πρόβλεψη και πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, ακόμα και με πτώση εισιτηρίων. Αυτό που έχει όμως ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Να σου πω το εξής, πολύ χαρακτηριστικό. Στην περιοχή που μένω, στο Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια, ο κινηματογράφος εκεί, ο τοπικός, ο χειμερινός, άνοιξε μόνο για να παίξει την Οδύσσια, μες στο καλοκαίρι.
2: Αυτό το παράδειγμα το οποίο αναφέρεις και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, το έχω ακούσει από πάρα πολλές περιοχές που είχαν ακόμα και κλειστούς κινηματογράφους ή μετατρέψανε κάποια δημοτική λέσχη, κάποιον άλλο χώρο σε κινηματογράφο, ενοικιάζοντας μηχανή προβολή. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να προβάλλεις μια ταινία η οποία έχει φτιαχτεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές απλά από ένα projector. Να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, γιατί έχω διαβάσει κάποια τερατουργηματικά αναπεριοχές ότι κάποιοι δήμοι θέλουν να ανοίξουν και να παίξουν από τον projector τους ταινίες. Κουλουπού. Μεγάλη κουβέντα, μην την πιάσουμε τώρα. Ας σταθούμε σε αυτό ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό που έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον είναι το ότι ενώ στην πραγματικότητα εκτόπισε, ας πούμε, ο Spider-Man την Οδύσσια, αν τα βάλουμε κάτω, έχουμε έναν ηθοποιό πρωταγωνιστή, τον Tom Holland και τη Zendaya, οι οποίοι καταφέρουν ουσιαστικά να εκτοπίζουν τους εαυτούς τους για να ξανακερδίσουν την πρώτη θέση στο box office. Γιατί και οι δυο τους
1: παίζουν και στην Οδύσσια. Ναι, φοβερό. Ναι. Έχεις δίκιο. Και βέβαια να σου πω για κάτι άλλο. Παρακολουθώντας κανείς την Οδύσσια, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι αυτό το υπερθέαμα βασισμένο πάνω στο μύθο του ταξιδιού του Οδυσσέα, όπως έχει μεταφερθεί ίσως στο παρελθόν στον κινηματογράφο, επικεντρωμένο στα ειδικά εφέ που θα δείξουν έτσι με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, ας πούμε, τις σιρήνες, τη σκύλα και τη χάριβδη. Είναι πολύ πιο περιορισμένα αυτά τα εφέ και δίνει πολύ περισσότερη βάση στο μύθο της Οδύσσιας, μεταφέροντάς το στην σημερινή πραγματικότητα ο Νόλαν. Παρόλα αυτά, αυτοί που τη βλέπουν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει μια σοβαρή κινηματογραφική δουλειά, έτσι, του αμερικάνικου κινηματογράφου βεβαίως, που εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι όπως και να το κάνουμε ο κορυφαίος στον κόσμο.
2: Θα μου επιτρέψεις εδώ να πω το ότι ο Νόλαν μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων και όχι στην, θα μπορούσα να βάλω μια προσθήκη μπροστά και να αστειευτώ, αλλά ας μην το κάνουμε τώρα γιατί είμαστε και ραδιοφωνικά στον αέρα. Αυτό που κάνει ο Νόλαν και έχει όμως πραγματικό ενδιαφέρον και ίσως είναι και εκεί η βάση, είναι το ότι επιλέγει τα ρεαλιστικά εφέ, όχι τα οπτικά εφέ και όχι την κατάχρηση στα τεχνικά εφέ.
1: Ακριβώς, δεν κάνει κατάχρηση δηλαδή, όπως το λες.
2: Για παράδειγμα λοιπόν η σκηνή με την Κίρκη και τη μεταμόρφωση των συμπολεμιστών του Οδυσσέα σε γουρούνια. Όλο αυτό το πράγμα δεν είναι οπτικό εφέ, είναι κατασκευή. Με ειδική ομάδα η οποία είναι εξειδικευμένη στις, στα προσθετικά, κατασκεύασαν προσθετικά μέλη που δημιούργησαν, που μπορούσαν να πιέζουν τα αυτιά και να τα μεταμορφώνουν σε κάτι άλλο. Και ο τρόπος που κινηματογραφήθηκαν έδωσε και αυτή την πιο ισχυρή βάση στο να μπορούν να μας θυμίσει το ότι ο κινηματογράφος μπορεί να γίνεται πιο ουσιαστικά όταν υπάρχει ευφυΐα και όραμα πίσω από αυτό. Η Οδύσσεια λοιπόν, ενώ έχουμε ακούσει τα θετικά της, έχουμε ακούσει τα αρνητικά της, έχουμε ακούσει τους υποστηρικτές, τους μη υποστηρικτές, κάτι πρέπει να μας πει για εμάς. Πρέπει να μας πει ότι έχοντας ένα τόσο ισχυρό δυναμικό σε μύθους, τρίλους και ιστορίες που τις έχουμε αφήσει απλά να είναι σαν φαντάσματα του παρελθόντος, που έχουμε μερική ελλειπή γνώση, βάζω και τον εαυτό μου, βάζω και όσους άλλους για να μην φανείτε ότι προσπαθώ να προσδιορίσω συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Με όλο αυτό το υλικό, αν έχουμε την πρόθεση ή τη διάθεση να γκρινιάξουμε για μια ταινία που έκανε ο σκηνοθέτης που πριν από 2 χρόνια πήρε όλα τα Όσκαρ με το Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης ο οποίος έχει καταφέρει, έχει ξαναβάλει την Αγγλία στον χάρτη των παραγωγών μέσα από τις ταινίες του. Ο δημιουργός ο οποίος είτε μας αρέσουν οι ταινίες του είτε όχι, έχει μια πολύ προσδιορισμένη πορεία και έχει αφήσει αποτύπωμα. Αυτό λοιπόν το ότι επιλέγει ένα ελληνικό θέμα, για εμάς μόνο κολακευτικό μπορεί να είναι και μακάρι να πάρουμε το παράδειγμα του και να επενδύσουμε μακροχρόνια σε παραγωγές οι οποίες μπορεί να στηρίζονται σε δικές μας ιστορίες και εμείς κάτι που δεν κάνουμε γιατί ή το φοβόμαστε ή το συνομπάρουμε ή δεν το γνωρίζουμε. Και δυστυχώς αυτό το τρίπτυχο ανακυκλώνεται σύν το χρόνο. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι βιογραφίες που κάνουμε για τις προσωπικότητες δικές μας καταλήγουν αγιογραφίες. Αυτό που κάνει ο Νόλαν είναι πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Αυτό είναι ένα επίτευγμα. Αυτό είναι ίσως και ένα μέσο με το οποίο καθορίζει πώς αυτή η ταινία που θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και που μπορεί να μεταγλωτιστεί και σε 15 διαφορετικές γλώσσες, που έχει ήδη δηλαδή μεταγλωτιστεί σε 15 τουλάχιστον διαφορετικές γλώσσες, θα μπορέσει να επικοινωνήσει το ίδιο μήνυμα. Και γι' αυτό το λόγο ίσως έχει και νόημα που έχει όλη την πολυμορφία των ηθοποιών, κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε στο παρελθόν. Αν σκεφτούμε όμως και πιο πρακτικά, φαντάζομαι ότι έχει δει την ταινία, εγώ έχω αρχίσει και φλιαρώ, δεν ξέρω, ίσως για να σου κερδίσω χρόνο από τις πιθανές ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω, και να μην το παίρνω πρέφα. Αν τα βάλουμε όλα κάτω και αναλύσουμε ιδιαίτερα την χρήση της ωραίας Ελένης με τη μορφή μιας μαύρης γυναίκας, μιας γυναίκας η οποία μας αποκαλύπτει σε κάποια σκηνή με το γύρισμα του προσώπου της ότι είναι και χαρακωμένη. Είναι ένα πολύ πιο ουσιαστικό σχόλιο για το τι σημαίνει ομορφιά και για τις προφάσεις του πολέμου. Όταν λέμε ότι αυτός ο πόλεμος έγινε για την ομορφιά μιας γυναίκας, δείχνει το πόσο μηδενικά είμαστε απέναντι στην ζυγαριά η οποία θα ορίσει τα αποτελέσματα ενός πολέμου και το κίνητρο που υπάρχει από την απέναντι πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι έχει κάνει όλες οι επιλογές του μπορούν να διαβαστούν και αρνητικά και θετικά και είμαστε πλήρως αχάριστοι αν δεν αναγνωρίσουμε τις θετικές ακόμα και αν υπάρχουν οι αρνητικές.
1: Ναι. Και έκανες και πολύ καλά που είπες γιατί εγώ από λάθος έτσι στο τρέχοντας μίλησα για Αμερικάνο. Είναι Άγγλος ο Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι να το πούμε. Και έχει...
2: Ναι, το πολιτογραφείται και ως Αμερικάνος από τη στιγμή που δουλεύει με Αμερικανικά
1: σωστά,
2: στιγμή,
1: σωστά.
2: Δεν έχει κάνει πραγματικό λάθος.
1: Σαφώς βέβαια. Απλώς έχει σημασία. Εντάξει, έχει σημασία ίσως για την ποιότητα της δουλειάς του η καταγωγή του. Εγώ νομίζω πως έχει σημασία. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε εδώ από κοντά. Έχουμε σε εκκρεμότητα ένα ραντεβού εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για σινεμά. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου, να πω. Είσαι σε διακοπές?
2: Όχι, είμαι δυστυχώς με ένα μεγάλο ασθενή στην πόλη και περιμένω να ολοκληρωθεί η νοσηλεία του. Για να πούμε ότι θα περάσουμε ποιοτικό χρόνο.
1: Περαστικά λοιπόν, να ευχηθώ και θα τα πούμε λοιπόν στην πρώτη ευκαιρία. Καλή σου μέρα.
2: Να είσαι πολύ καλά και μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς, τους κλινιάτρους. Να είστε καλά.

0: Είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 12 και ελάτε να γνωρίσουμε μαζί έναν άνθρωπο που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στα Τύρανα μας κάνει πολύ περήφανος με την ποιότητα της δουλειάς του. Μένουμε στο χώρο του κινηματογράφου για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νεριτάν Σιντζηρία, τον κινηματογραφιστή, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Βερολίνο, υποψήφιος που επέλεξε το Media Board Berlin Brandenburg για το φετινό πρόγραμμα υποτροφίας Residency Berlin Air Θεσσαλονίκη Berlin. Διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προσφέρει σε επαγγελματίες του κινηματογράφου από την Ελλάδα που ετοιμάζουν κάποιο νέο project τη δυνατότητα να διαμείνουν και να εργαστούν στο Βερολίνο για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Και ο Νεριτάν ετοιμάζει μια ταινία, «Η αποκρουστική ανθρώπινη φωνή των ζώων», αυτός θα είναι ο τίτλος, και για αυτούς ίσως που δεν γνωρίζουν το όνομά του, να πω ή να θυμίσω ότι είναι ο σκηνοθέτης που θριάμβευσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και κέρδισε το Χρυσό Διόνυσο με την ταινία του Νόη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Μια χαρά εμείς. Πείτε μου τα δικά σας νέα. Έκανα έτσι μια εκτενή εισαγωγή, έτσι για να βάλω λίγο τον κόσμο στο νόημα. Έχω καταλάβει και από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που γνωρίζω και από αυτά που έχω συζητήσει και με την κοινή μας φίλη την Αλεξάνδρα τη Χρυστακάκη που μου μίλησε για σας, ότι ουσιαστικά ολόκληρη ζωή σας είναι ο κινηματογράφος, σωστά?
1: Ναι, έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί στον κινηματογράφο Τριανών, που είναι ένα σημαντικό τοπόσιμο στο κέντρο της Αθήνας, και κάπου εκεί στα 17 μου καταστράφηκε η ζωή μου. Είπα στον εαυτό μου, ας κάνουμε σινεμά, και δεν σταμάτησα από τότε. Συνεχίζω κάνοντας ταινίες.
0: Εμένα η ιστορία σου μου θυμίζει το σινεμά Ο Παράδεισος. Έτσι, δηλαδή με τον πιτσιρικά που μεγαλώνει μέσα στην αίθουσα προβολής, δίπλα στο μηχανικό προβολής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει από όλα τα πόστα. Δηλαδή, ξεκίνησα κάνοντας τις αφίσες για τις ταινίες που έφερε το σινεμά ως διανομή. Μετά πέρασα στα εισιτήρια. Μετά οργανικά πέρασα στην προβολή. Ήμουν προβολατής. Ναι, είναι ένας κόσμος τόσο οικείος και τόσο δικός μου.
0: Και δεν είστε μεγάλος σε ηλικία, δεν ξέρω. Ποια ηλικία έχετε σήμερα?
1: Γεννήθηκα το 89, είμαι 37.
0: 37 χρονών. Άρα έχετε ήδη κάνει πολλά πράγματα. Έχετε ήδη βραβευτεί για διάφορες ταινίες σας μέχρι σήμερα. Αυτό όμως το project, αντιλαμβάνομαι, για το οποίο μιλάμε, η αποκρουστική ανθρώπινη φωνή των ζώων, είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση.
1: Είναι. Έχουμε βαφτίσει μαζί με τον παραγωγό μου ως μια αρχαιολογία του μέλλοντος, γιατί έχει να κάνει με ένα εναλλακτικό μέλλον ενός γνωστού παρελθόντος. Οπότε έχουμε να κάνουμε ένα φωτουριστικό βυζαντινό τόπο. Είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση να καταφέρουμε να την αποδώσουμε, γιατί είναι εμπνευσμένη η ταινία από τον κόσμο των παραλογών και όλων των βαλκανικών συστατικών που με ενδιαφέρουν και με γοητεύουν.
0: Άρα λοιπόν,
1: θέλουμε να δούμε πάρα πολύ πώς θα πάει.
0: Το πέρασμά σας λοιπόν, η ζωή σας στα Βαλκάνια, σε αυτό το συγκεκριμένο τρόπο ζωής, σε αυτές τις παραδόσεις, έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τη δουλειά σας.
1: Απόλυτα. Ναι. Όχι μόνο τόσο εικονοκλαστικά, όσο και ηχητικά, όσο αφορά όλο το υφαντό που μας περιτριγυρίζει με τα εθιμοτυπικά και το κομμάτι αυτής της πληροφορίας. Οπότε με ενδιαφέρει να βρω έναν τρόπο να μεταβολήσω την παράδοση, αλλά χωρίς να γίνει μια έτσι στήρα λαογραφική, ας πούμε, αναπαράσταση ή μουσιακή έκθεση. Με ενδιαφέρει να βρω, επειδή τα Βαλκάνια για μένα δεν είναι ντεκόρ, να βρω έναν τρόπο να συνυπάρξουν ο μύθος, η ιστορία, η προφορική αυτή μνήμη, πώς δηλαδή το αφήγημα μπορεί να καταλήξει ως αλήθεια. Και αν γίνει με τόσο πιστικό τρόπο, να μην σε αφορά αν όντως είναι αλήθεια. Οπότε μιλάμε για τη Σοφία που έρθει, ας πούμε, τα δημοτικά τραγούδια. Οπότε αυτό προσπαθώ να βρω, να βρω έναν τρόπο να μεταβολήσω αυτή τη Σοφία σε κινηματογραφική ατμόσφαιρα.
0: Και το Νόη ήταν γυρισμένο σε ένα βλαχοχώρι στο Μέτσοβο κοντά, σωστά? Και θέλω και να μου πείτε Ποιος είναι ο ρόλος της σχέσης των ανθρώπων με τα ζώα στο κινηματογράφο σας? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια θεματική που σας ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει νομίζω στα 3/4 των ταινιών μου. Και στο προηγούμενο δηλαδή που είχα κάνει στον Άφθο υπήρχε η επαφή με το Ελάφι, και στην δεύτερη μου ταινία υπήρχε το Βαϊδουράκι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είναι δηλαδή τα ζώα αποτελούν ένα άλλο κομμάτι, μάλλον ακόμα ένα επιπλέον κομμάτι του οικογενειακού ιστού. Οπότε υπάρχει αντίστοιχο σεβασμό απέναντί του, υπάρχει αυτή η στενή αλληλεπίδραση που μπορούμε και συμπορευόμαστε μαζί. Και φυσικά, εάν υπάρξει απώλεια, είναι εξίσου οδυνηρή, όπως θα ήταν αν έχανα τον αδελφό μας. Ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ισορροπία.
0: Και ίσως και είναι αυτά που μας προσπαθούν να μας κρατήσουν, να μας θυμίζουν πάντα ποιοι είμαστε και ποια είναι η σχέση που έχουμε και πρέπει να έχουμε για πολύ καιρό ακόμα με τη φύση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αντιδιαστολή με αυτό, η μεγάλη μήκος ταινία, γιατί από τον τίτλο της βάζει τα ζώα κάπως σε ένα πρωταγωνιστικό, δίνουν ένα πρωταγωνιστικό τόνο. Και ο τίτλος έχει κάτι βίαιο και παράδοξο για την ακουστική ανθρώπινη φωνή των ζώων. Είναι λες και ο άνθρωπος από όλο το ζωικό βασίλειο είναι το πιο ας πούμε φυσικό πλάσμα μέσα στον τόπο. Οπότε φιλοδοξώ σε αυτή τη μεγάλη μήκος ταινία, στην πρώτη μεγάλη μήκος ταινία, να μπορέσω να βρω έναν τρόπο να συνδιαλεχθεί ο πρωταγωνιστής με τα ζώα, να το συμβουλεύουν τα ζώα και πάει λέγοντας. Έχει κάτι αυτή η σχέση, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και απομονώνομαστε, ας πούμε, απομονώνεσαι από την επαφή σου με το ύπεθρο, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη, ας πούμε, με την ύπεθρο, συγγνώμη, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και επαφή.
0: Τώρα,
1: ό,τι σημαίνει να θυμάσαι, ας πούμε.
0: Όλη αυτή η δουλειά που γίνεται στο Βερολίνο, πόσο σας βοηθάει και σε ποιο βαθμό θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση αυτής της ταινίας?
1: Εμείς βρισκόμαστε στη φάση ενός ουσιαστικού development. Οπότε μιλάμε για μια περίοδο ανάπτυξης που θα καταλήξει σε ένα ακόμα καλύτερο σενάριο για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε με τους ξένους παραγωγούς, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμπαραγωγή. Εκείνο που κάνει το Βερολίνο και βοηθάει πάρα πολύ είναι στο να μπορέσεις να αφουγκραστείς το project, να απομονωθείς, να αφιερώσεις χρόνο, όχι τόσο πολύ στο να το βελτιώσεις, ώστε να καταλάβεις τι δεν είναι αυτό το σενάριο, τι δεν είναι αυτή η ταινία. Και αυτό που έτσι θα ήταν το καλύτερο δυνατό, ας πούμε, η καλύτερη δυνατή εκδοχή, θα ήταν να φύγω από το Βερολίνο μετά από 3 μήνες και να ξέρω περί τίνους είναι αυτός ο κόσμος. Και πώς θα μπορούσε να επικοινωνήσει καλύτερα.
0: Άρα θα
1: μέσα από
0: ξεκαθαρίσει και στο μυαλό σας τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα γίνει τελικά.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια, υπάρχουν πάρα πολλές συναντήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές ουσιαστικά έτσι γόνιμες διεργασίες. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα δούμε πώς. Αυτό που σας είπα, πώς η μνήμη, ο μύθος και η αφήγηση μπορούν να κατασκευάσουν αυτό που αποκαλούμε αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι αρκετά γόνιμο το πεδίο για να το εξερευνήσουμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν να τα βρείτε όλα αυτά το συντομότερο και όλο όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα και να τα πούμε την επόμενη φορά από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μεγάλη χαρά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Μιχάλης Λαδόπουλος εδώ για την αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε επιτυχία στην κολύμβηση, σημαντική. Είχαμε τον τελικό που θεωρώ ότι δικαίως το πήρε το κύπελο ο Όφη, γιατί αδικήθηκε στην κανονική διάρκεια. Έτσι, το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, το γκολ με το οποίο εσοφάρισε, δεν θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί έτσι.
1: Το corner λες.
0: Ναι, το corner δεν ήταν corner σε καμία περίπτωση. Το πρώτο corner από τα δύο τελικά. Αλλά στην εξέλιξη των φάσεων μπήκε το γκολ. Τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη νομίζω.
1: Το VAR, καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Το VAR ελέγχει πλέον και το corner. Έτσι, σύμφωνα με αυτά που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Στις αρμοδιότητες του VAR πλέον είναι να διαφοροποιήσει απόφαση για corner, αν δεν είναι.
0: Ίσως επειδή ήταν η προηγούμενη φάση, γι' αυτό ίσως δεν παρενέβη. Ναι. Αν έμπαινε γκολ στο πρώτο corner.
1: Όχι αν μπει γκολ.
0: Ναι.
1: Πάνω στη φάση.
0: Πάνω στη
1: δίνει
0: φάση.
1: Corner μπορεί, ο διαιτητής, έτσι. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να του πει μεγάλη
0: να
1: out.
0: Δεν είναι. Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Άρα θα
1: ή να δώσει out και να πει κύριε ρέφερ, είναι corner.
0: Ναι, ναι, δεν, ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: είδω, οκ. Ναι.
0: Okay. Σωστά.
1: Εντάξει, 2-2 Όφη, μέσα σε ένα τετράμινο, πεντάμινο πόσο
0: πολύ
1: είναι.
0: Πολύ σημαντικό. Και ο Κόντι συνεχίζει με επιτυχίες και φαίνεται ότι και το καινούριο project θα πάει καλά.
1: 9 Έλληνες, 8-9 Έλληνες, πόσο είχε, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Πολύ μεγάλη.
0: Και βέβαια ο Ανδρούτσος νομίζω ότι έκανε τη φάση της ζωής του, έβαλε τον γκολ της ζωής του.
1: Εντάξει, ο Ανδρούτσος εντάξει. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που πήγε στον Όφη. Γιατί στον Ολυμπιακό που ανήκει δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να,
0: σωστά,
1: να ναι, φανεί ναι, αυτό ναι, το παλικάρι ναι. Που είναι πολύ καλός παίκτης. Μην εκπλαγεί ο κόσμος αν το δούμε και στην Εθνική σε λίγο καιρό.
0: Λοιπόν,
1: μια και είπαμε για Ολυμπιακό, μισό λεπτάκι.
0: Ολυμπιακό,
1: είναι περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή ακόμα και σήμερα, αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν εξελίξεις. Είναι πολύ δύσκολο να παραμείνω με τη Λίμπαρ. Και υπάρχουν και ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα. Ούκο Λίγα, ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση, το έδειξε, το φώναζε ότι θέλει ενίσχυση. Και τρέχουμε
0: εντάξει,
1: για να φτάσουμε τώρα.
0: Και θέλει άλλη διαχείριση, νομίζω. Άλλο ποδόσφαιρο να παίξει. Πρέπει εντάξει, κάπου τα πράγματα.
1: Και έχει κενά.
0: Έχει κενά, αυτό είναι σαφές.
1: Ο Σίσκος λοιπόν που είπες πριν.
0: Ο Σίσκος.
1: Πανελλήνιο ρεκόρ, ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι, στον υγρό στίβο 1.53.81. Είχαμε, για μένα είναι το γεγονός της ημέρας θες, 44 ετών.
0: Ο Τσιάμης,
1: πέμπτος τελικός παρακαλώ ευρωπαϊκού, στην 8η συμμετοχή του και πήγε, αφού πέρασα το όριο, αφού έφτασα το όριο ας πάω. Δεν ήταν προγραμματισμένο, πήγε σε ένα πανελλήνιο για να βοηθήσει την ομάδα με την οποία αγωνίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Έπιασε το όριο και λέει, μια και το έπιασα δεν πάω.
0: Πολύ καλή η Σκαρβέλη, είδα τον αγώνα της στην 7η θέση. Μπράβο της, στον τελικό της φυροβολίας. Και απόψε
1: 9.30 ώρα στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα 1-0 και δεν έχει και τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει μείνει πίσω για προσωπικό πρόβλημα.
0: Πρέπει να κάνει υπέρβαση.
1: Χρειάζεται υπέρβαση ο ΠΑΟΚ, ναι. Α, και είχαμε και χθες το βράδυ. Να το πούμε και αυτό, Παρί Σεν Ζερμέν στον Βίλα 2-1 στο Σάλτσμπουργκ. Η Παρί πήρε και το Super Cup.
0: Το ευρωπαϊκό Super Cup. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε μέσα μετά με τη Φούλη της Αβιτσάνου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και τελευταία εκπομπή του μήνα για μας εδώ με το Πάρε το Χρόνο Σου. Γεια χαρά.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μας ακούτε από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, vogert.gr, και από το erteco.gr, που είναι το η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Αυτά λοιπόν από το διαδίκτυο. Μας ακούτε όμως και μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece εντός Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ σε συνεχή ροή. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla ERT και στο τηλέφωνο 69 300 78 283, για Viber και WhatsApp. Επαναλαμβάνω, Viber και WhatsApp 69 300 78 283. Είμαστε και θα είμαστε αυτή την ώρα παρέα σας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και η Φούλη Σαββιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, που σήμερα είναι αφιερωμένη σε μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, σημαντική και ελπιδοφόρα δουλειά που γίνεται στο δίκτυο Αρχιπέλαγος. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον ιδρυτή και διευθυντή του δικτύου Αρχιπέλαγος, τον Τζέικοπ Μόε, ο οποίος είναι ντοκιμαντερίστας και αρχαιονόμος, ιδρυτής του δικτύου αυτού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την έρευνα και την τεκμηρίωση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς του πολιτισμού και της υλικής γνώσης στα νησιά των Κυκλάδων. Θα πάμε λοιπόν στις Κυκλάδες, αλλά θα πάμε στις Κυκλάδες με μια τελείως διαφορετική οπτική, αυτή που έχει το δίκτυο Αρχιπέλαγος, και η οποία είναι μια οπτική που συνδυάζει έτσι, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, και την επιστημονικότητα και την επιστημονική προσέγγιση, αλλά και το καλλιτεχνικό βλέμμα σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, σε αυτή τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, που κινδυνεύει να χαθεί. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε κινδυνολόγοι, αλλά δεν μπορούμε να μην δούμε τα αγοργά βήματα που γίνονται καταστροφής αυτού του πολιτισμού, σε ένα θόρυβο, σε μια τρομερή αλλοτρίωση, αυτά ακριβώς που φέρνει ο υπερτουρισμός. Όχι ο τουρισμός από μόνος του, αλλά ο υπερτουρισμός. Δηλαδή, όταν η φέρουσα ικανότητα ενός τόπου παραβιάζεται, συνήθως με σκοπό το κέρδος κάποιων εταιριών. Θα έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Τζέικοπ Μόε με αφορμή δύο εκδηλώσεις που θα κάνει το δίκτυο Αρχιπέλαγος σε λίγες μέρες. Βέβαια τώρα στις Κυκλάδες γιατί θα γίνει χαμός με τα ωραία πανηγύρια και όλα αυτά, 15 Αύγουστο, όμως την Κυριακή 16 του μήνα, και θα είναι στη Σύφνο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την κεραμική, για την αγκαιοπλαστική της Σύφνου. Η αγκαιοπλαστική της Σύφνου, ένα θέμα για το οποίο έχει κάνει πολλή δουλειά το δίκτυο Αρχιπέλαγος, και θα μας μιλήσει γι' αυτό τώρα ο Τζέικοπ Μόε, γιατί και γι' αυτό το απίστευτο κεφάλαιο πολιτισμικής γνώσης, τεχνικής γνώσης που είναι η κεραμική στη Σύφνο, είναι κεφάλαια αυτά πολιτισμού, τα οποία πραγματικά δεν πρέπει να χαθούν, και για να πούμε και κάτι αισιόδοξο, όντως δεν χάνονται, με την έννοια ότι είναι παραδόσεις που συνεχίζονται και εξελίσσονται με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο σε αυτό το όμορφο νησί, το Κυκλάδο στη Σύφνο. Αυτό θα γίνει 16 Αυγούστου Κυριακή τώρα, σε λίγες μέρες εκεί στη Σύφνο, θα μας τα πει ο Τζέικοπ με λεπτομέρειες, αλλά το δίκτυο Αρχιπέλαγος οργανώνει και μια άλλη καταπληκτική εκδήλωση που έχει να κάνει με τη Σέριφο και έχει να κάνει με την ιστορία της απεργίας των μεταλλορύχων της Σερίφου. 21 Αυγούστου 1916 έγινε αυτό το φοβερό γεγονός, είναι 110 χρόνια που συμπληρώνονται, και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 εκεί στο Μέγα Λιβάδι στη Σέριφο θα γίνει μια σημαντική εκδήλωση σχετικά με αυτό το παρελθόν του νησιού των μεταλλορύχων. Λοιπόν, μη σας κουράζω εγώ, θα μας τα πει ο Λεο Τζέικοπ πάρα πολύ ωραία. Πάμε Κυκλάδες, αλλά ακούμε ρέγγι παρόλα αυτά. Μια χαρά κολλάει νομίζω.

Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Τζέικοπ Μούε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη ραδιοφωνική συνάντηση. Είπαμε, είναι ιδρυτής και διευθυντής του δικτύου Αρχιπέλαγος.

0: Είναι ένα μέσο που αφήνει χώρο στη φαντασία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Πολύ, και επίσης είναι ένα μέσο που έχω παρατηρήσει, επειδή εγώ δουλεύω τα τελευταία χρόνια με το Δίκτυο Αρχιπέλαγος σε πολλά εργαστήρια χειροτεχνίας και άλλα στα νησιά, και είναι επίσης κάτι που υπάρχει σε σχεδόν κάθε εργαστήρι. Δηλαδή,
0: πολύ ο τέχνης,
1: ο καραπομαραγκός, ο αγγιοπλάστης,
0: λοιπόν,
1: θα έχει το ραδιοφωνό του. Οπότε, ναι, είναι
0: μια και το λες αυτό, μια και το λες αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την αγγιοπλαστική στη Σύφνου, την εκδήλωση που θα γίνει. Μέσα στην εκδήλωση θα υπάρχουν και τα βίντεο που έχετε γυρίσει από το Δίκτυο Αρχιπέλαγος για τη Σύφνεϊκή αγγιοπλαστική με τους αγγιοπλάστες. Λοιπόν, απλά εισαγωγικά να το πω, γιατί βλέποντας τα βίντεο, και τα είδα όλα, ήταν εκπληκτικά και πολύ ενδιαφέροντα όλα. Άκουσα τη φωνή της Ελλάδας να παίζει. Μια εκπομπή, γιατί όπως αυτό που ήταν, νομίζω ο Ατσόνιος ήταν και είχε το ραδιόφωνο την ώρα που φτιάχνανε το μπυλό, τα κεραμικά τους, και άκουσα μια συνάδελφο εδώ που βάζει παραδοσιακή μουσική και έβαζε ένα τραγούδι από τη Χερόνησο που ήταν από τη Σύφνο, και άκουσα λοιπόν την εκπομπή και λέω, κοίταξε να δεις. Από τη Μαρία την Κουτσιμπύρη που βάζει εδώ στη φωνή της Ελλάδας παραδοσιακή μουσική στα εξωτικά της παράδοση, μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην δημοτική μουσική. Λοιπόν, απλά έτσι επειδή το είπες μου ήρθε αμέσως αυτό, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Πάμε αρχικά να δούμε τι είναι αυτή η εκδήλωση. Θα γίνει σε λίγες μέρες, Κυριακή 16, ακριβώς μετά το 15 Αύγουστο.
1: Πολύ σωστά, 9 η ώρα στην σχολή Δραγάτση, που είναι στον Αρτεμόνα της Σύφνου, εκεί που στεγάζεται και η σχολή κεραμικής που άνοιξε πέρσι μετά από πολλή προσπάθεια, ώστε να μαθαίνουν και οι νέοι αυτή την τέχνη που εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει στο νησί, mm-hmm. και που αποτελεί και στοιχείο ταυτότητας του νησιού πολύ. Και αυτό μας τράβηξε και πριν από κάποια χρόνια σε συνεργασία με το Σωματείο Αγγιοπλαστών και το Υπουργείο Πολιτισμού σαν φορέας να ασχοληθούμε για να καταγράψουμε, να ψηφιοποιήσουμε το αρχείο σύγχρονης δραστηριότητας αγγιοπλαστικής στο νησί, και να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά από 13 ντοκιμαντέρ, πορτρέτα πιο πολύ θα έλεγα, που έτσι μεταφέρουν και την ουσία της κάθε πρακτικής και του εργαστηρίου στο νησί, στο σήμερα. Και η εκδήλωση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι μια συζήτηση που γίνεται γύρω από την αρχαία και σημερινή και μελλοντική σημασία αυτής της πρακτικής στο νησί, που θα συντονίσω εγώ, και μετά έχουμε προβολή από 7 από τα 13 πορτρέτα σε ένα πολύ ωραίο προαύριο χώρο που το έχουμε διαμορφώσει σε θερινό σινεμά.
0: Να δούμε λίγο ποιοι θα είναι στη συζήτηση στο πάνελ και τι θα πούνε, να δούμε δηλαδή ποιο είναι το θεωρητικό πλαίσιο πριν από την προβολή των 7 μικρών μικρούς ντοκιμαντέρ.
1: Βεβαίως, ναι. Είναι, συντονίζομαι, που θα μιλήσει ο Γιώργος Γαβαλάς, που είναι αρχαιολόγος που εξειδικεύεται στην κεραμική ανάμεσα άλλων πραγμάτων στη Σύφνο και στη Σέριφο. Mm-hmm. Μετά θα είναι η Ιωάννα Θεοχαροπούλου, αρχιτεκτόνισσα που έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τη Σύφνο και είχαμε αναπτύξει μαζί στα πλαίσια αυτού του έργου, το Pottery of Sifnos, μια έρευνα μαζί, πολύ σημαντική, που εκείνη είχε εστιάσει στην συλλογή του Κοσμά Ξενάκη, μια συλλογή καθημερινών αντικείμενων, όπως τα ονόμαζε και ο ίδιος, αλλά κυρίως κεραμικής, που με κάποιο τρόπο απεικονίζει όλη αυτή την σύνδεση ανάμεσα την αγγιοπλαστική, το τοπίο, την γη και την κοινωνία της Σύφνου στα μέσα του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Και αυτό, ναι, είναι ένα κείμενο το οποίο έχουμε δημοσιεύσει στο site, και ναι, θα μιλήσει για αυτή τη σχέση και την έρευνα που έκανε. Και τέλος είναι και η δήμαρχος, η Μαρία Ναδάλη, που έχει δουλέψει πολύ σε αυτό το κομμάτι για να γίνει πραγματικότητα η σχολή. Και
0: πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν υπάρχει και θεσμική στήριξη, να το πούμε κάπως έτσι, γιατί το γεγονός ότι είναι δήμαρχος και το γεγονός ότι έχει βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θετικό.
1: Σίγουρα και χρειάζεται, αλλά και από τη δική μου εμπειρία, επειδή τώρα είμαστε με βάση τη ΣΥΡΟ, που είναι εκεί πρωτεύουσα Κυκλάδων, αλλά είμαστε δραστήριοι τώρα σε 11 νησιά, βλέπω και πολύ ότι θέλει συνέργειες. Δηλαδή χρειάζεται σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται ο Δήμος.

0: αλλά η ιδιωτική πρωτοβουλία και ειδικά από άτομα που μένουν στο νησί όλο το χρόνο και από νέους, για να υπάρχει και μια συνέχεια σε όλα αυτά, είναι βασική. Και στη Σύπνο βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μαγιά για να όντως να γίνει αυτό που αξίζει, σε μια τόσο σημαντική.
1: Είχα την τύχη να επισκεφθώ τη Σύφνο πριν λίγους μήνες, σε μια περίοδο που δεν ήταν καθόλου τουριστική, δεν είχε δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ήσυχα, και με ένα άτομο το οποίο πάει πολλά χρόνια και ξέρει το νησί, και είχα την τύχη να με περιηγήσει στα αγκιοπλαστεία, δηλαδή να πάμε στους κάποιους, όχι βέβαια σε όλους, αλλά σε κάποιους από τους βασικούς αγκιοπλάστες, να τους γνωρίσουμε, να δούμε τα πράγματα. Πήραμε βέβαια και κάποια πράγματα, αλλά γνωρίσαμε και το είδαμε έτσι, αυτό το θέμα έτσι, είναι αλλιώς να πηγαίνεις να τους βλέπεις, να μιλάς και μαζί τους, να βλέπεις τι κάνουν και τα λοιπά. Οπότε βλέποντας το ντοκιμαντέρ είχα την εικόνα αυτή, με βοήθησε πολύ στο να καταλάβω και να καταλάβω τι τελικά, ότι είναι τόσο, είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς απλά. Δηλαδή από αυτό το χώμα, το οποίο έτυχε να έχει τα χαρακτηριστικά, τα κατάλληλα για να γίνονται σκεύη, τα οποία να μπορούν να αντέχουν μεγάλες θερμοκρασίες, άρα να είναι χρήσιμα σκεύη και μαγειρική. Από αυτή λοιπόν την ιστορία, είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από τον αρχαίο κόσμο φαντάζομαι, και η οποία συνεχίζεται τώρα αδιάλειπτα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία αυτή για όλους μας, και θα είναι πάντα το να φτιάξουμε το φαγητό μας και να φάμε. Δηλαδή υπάρχουν σημαίνα ποτέ που είναι απλά και κουβαλάνε όμως αιώνες παραδόσεων και αντίληψεις και σχέσεις του ανθρώπου με τον κόσμο του και το περιβάλλον του.
0: Ναι, μα είναι αυτό ακριβώς. Είναι και μια σχέση και μια συνείδηση που συνδυάζει πολιτισμό και οικολογία και τοπογεωγραφία, δηλαδή αυτή, όπως και τα σκεύη που συζητάμε, που δημιουργούνται από αιώνες στο νησί, και οι οικισμοί της Σύφνος χτίστηκαν με τρόπους που βασίζονταν κυριολεκτικά στο χώμα του τόπου. Πράγματα που είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα, στο καιρό, τα υλικά, τρόπους ζωής που επικρατούν. Και όλα αυτά τα πράγματα βλέπουμε με την τουριστική ανάπτυξη ότι αλλάζουν ραγδαία, και εγώ πιστεύω πολύ, και η ομάδα μου και όλοι οι συνεργάτες εδώ, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουμε να ακούμε και να διασώζουμε και να μεταλλάσσουμε αυτή την τοπική γνώση για να εφαρμόσουμε πρακτικές οικονομίας συγκρατημένης ανάπτυξης και προσαρμογής. Δηλαδή είναι πράγματα που χρειαζόμαστε περισσότερα από ποτέ.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα έλεγα. Με όλες τις κρίσεις που βλέπουμε, από κλιματική αλλαγή, από κοινωνικές αλλαγές. Δηλαδή είναι γνώση που όχι μόνο κινδυνεύει να χαθεί, αλλά θα τη χρειαστούμε πολύ στο μέλλον.
1: Και συνεχίζουμε να τη χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα με όλη αυτή την πλαστικοποίηση των πάντων, συνεχίζει να έχει την αξία που είχε ίσως. Πώς να το πω, δηλαδή. Έχει ακόμα αξία, μεγάλη αξία, ένα πυλήνο σκεύος με το οποίο μαγειρεύεις. Έχει αξία.
0: Ναι, και δεν αυτό, όπως και τα ντοκιμαντέρ αναφέρουν, δηλαδή δεν είναι ένα σκεύος αντιπροσωπεύει και ένας τρόπος ζωής. Έχουμε πρακτικές, έχουμε πανηγύρια, έχουμε συνταγές, έχουμε φαγητά, έχουμε μουσικές, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα σε ένα σύμπαν. Ναι.
1: Το λέει και ο Ατσόνιος κάποιος στο ντοκιμαντέρ, λέει οι τέχνες δεν σβήνουν εύκολα, δεν μπορούν να σβήσουν εύκολα οι τέχνες.
0: Ναι, είναι από γενιά σε γενιά.
1: Να το δούμε από την θετική του δηλαδή πλευρά, ότι τελικά ορισμένα πράγματα έχουν νόημα και συνεχίζουν, γιατί πάντα έχουν νόημα να συνεχίζουν.
0: Έχουν βέβαια, και το θέμα με τη χειροτεχνία γενικότερα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι πέρα από την μνήμη και την πρακτική που μπορεί να διασώζεται και να μην σβήνει εύκολα, πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό πάντα υπήρχε μέσα σε μια κοινωνία που κινούταν με όρους οικονομικούς, και ο λόγος που αναπτύχθηκε η κεραμική ήταν κυρίως μια χρηστική και πολύ χρήσιμη, δηλαδή δημιουργούσε τα σκεύη μέσα από τα οποία όλο το Αιγαίο και πολύ παραπέρα μετά μεταφέρανε πράγματα, εμπορεύματα, τρώγανε. Οπότε η πρόκληση τώρα που αλλάζει και αλλάζει και γραδιαία η κοινωνία και η οικονομία της Ελλάδος, πόσο μάλλον και η παγκόσμια, με την παγκοσμιοποίηση, είναι το πώς προσαρμόζονται αυτές οι τέχνες και δημιουργείται, τώρα αυτό προσπαθούμε να δούμε και να κάνουμε στη Σύχνο, είτε είναι μέσω μιας εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, δηλαδή στην σχολή
1: κεραμικής,
0: ή μέσω της εκδηλώσης, ναι, της κεραμικής.
1: Σχολή κεραμικής, άρα μπορεί κάποιος να πάει να μάθει την τέχνη. Και ας μην έχει παράδοση οικογενειακή. Από ό,τι βλέπουμε στη Σύχνο, βέβαια, συνήθως πάει έτσι οικογενειακή παράδοση. Είναι γη, παιδιά, συνεχίζει λίγο κι αυτό,
0: Ναι, βέβαια. Μα σχεδόν όλα τα αγκυοπλαστεία στο νησί έτσι μεταφέρεται και η γνώση. Αλλά ναι, με τη σχολή που άνοιξε τώρα πιλωτικά για ένα χρόνο και επίσης παράλληλα με την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, ανοίγει τώρα για κάποιες μέρες για μια έκθεση που θα δείξουν και τα έργα, τα αποτελέσματα από αυτή την πρώτη
1: πιλωτική. Μάλιστα.
0: Ναι, έτσι, λειτουργία. Οπότε είναι ευκαιρία για όσους βρίσκονται στο νησί, μπορούν να βρεθούν, να μας έρθουν. Ναι.
1: Και επίσης ένα άλλο που τονίζουν ήδη οι αγκυοπλάστες στα ντοκιμαντέρ, έτσι, που βλέπουμε, που θα δουν και που μπορούν να δούμε βέβαια κάποιοι και στο site σας, στο δίκτυο Αρχιπέλαγος, έτσι, εννοείται, είναι, και μιλάνε για τη χαρά της δημιουργίας, έτσι, τη χαρά της χειροποίησης της δημιουργίας. Είναι κούραση, θέλει συγκέντρωση, είναι επανάληψη, είναι αλλαγή μέσα στην επανάληψη, γιατί η καθημερινότητα αυτό είναι, και βέβαια και είναι και χαρά, γιατί κατασκευάζεις, φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου. Αυτό το πράγμα είναι, νομίζω, και όπως πολύ σωστά είπες, θα το χρειαστούμε και ήδη το χρειαζόμαστε, και ίσως, Τζέικομπ, και στις πόλεις πλέον τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ξανανακαλύπτουμε αυτή τη χαρά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να μάθεις πλέον, ξυλουργική για να μάθεις, να φτιάχνεις μόνο σου σαπούνια για να μάθεις. Υπάρχει μια τέτοια στροφή παράλληλα με την πλαστικοποίηση, μηχανοποίηση και την ομογενοποίηση. Υπάρχει και η άλλη τάση του να πάω να φτιάξω κάτι μόνος μου, μια καρέκλα εγώ, ή ένα σαπούνι, ή κάτι, ή ένα κεραμικό. Είναι και ταυτόχρονα και τα δύο ρεύματα. Ή όχι, πώς το βλέπεις εσύ που είσαι και ερευνητής και είσαι και στο πεδίο?
0: Σίγουρα, μα είναι και ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, που όλα και η τεχνολογία γίνεται όλο και λιγότερα κατανοητή, ως προς το πώς θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, να συμμετέχω, να χτίζω κάποια συστήματα τα οποία μετά, από τα οποία εξαρτούμε στην καθημερινή μου ζωή. Νομίζω ότι είναι και μια μορφή, πώς να το πω, και μια δύναμη να μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και να μάθεις πώς αυτά τα συστήματα λειτουργούν. Οπότε η κεραμική, η ξυλική είναι σίγουρα είναι κάποια από αυτά. Μέχρι τη διαχείριση νερού, προχτές στην Σύρο που ήμασταν, λόγω όλου του τουρισμού και του φορτίου, ας πούμε, που είχε στο δίκτυο ίδρυυσης, μετά διακόπηκε όλο το νερό στο νησί. Και εμείς,
1: σε όλο το νησί είχατε διακοπή, πώς το λένε, δεν είχατε νερό σε όλο το νησί?
0: Εμείς μένουμε στην επάνω μεριά, σε ένα χωριό, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, αλλά για όλη την περιοχή της επάνω μεριάς, που είναι το μισό νησί, υπήρχε μια διακοπή, και επειδή μαζεύουμε βρόχινο νερό με στέρνα, αλλάξαμε και τη βάνα και είχαμε νερό. Θέλω να πω ότι πράγματα που μπορεί να σου φαίνονται
1: πολύ έτσι, σωστά.
0: Ναι, αλλά είναι πράγματα, πώς μαζεύουμε νερό? Βάζουμε μια στέρνα, μαζεύουμε νερό όταν βρέχει.
1: Μα πάντα στα μέρη τα άνυδρα υπήρχε μια στέρνα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς αλλιώς θα γινόταν χωρίς στέρνα? Οπότε, δηλαδή, και το αυτό είναι ότι βλέπεις τη στέρνα, την κλείνουν, την κάνουν αποθήκη, την καταστρέφουν. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, θεωρούν δεδομένο. Και τελικά τώρα ερχόμαστε να πούμε πάλι, κοίταξε να δεις πόσο χρήσιμη είναι η στέρνα.
0: Ναι, και ως προς τη χαρά της δημιουργίας και αυτό, έχω χτες εδώ στη Σύχνο μέσα στον πλατή γυαλό να επισκεφτώ τον ψαράφτη, έναν αγκιοπλάστη κάτω στον γυαλό, και αυτός μου έλεγε, είναι με κεφά, και λέει ότι να ξέρεις ότι επανάμελε δηλαδή και πράγματα που έχω ακούσει από πολλούς άλλους σοβαρούς τεχνίτες, ότι δεν σταματάς να μαθαίνεις ποτέ. Και μου λέει να ξέρεις ότι αν είχα άλλες τρεις ζωές, μπορεί να κατάφερνα τα πράγματα που θέλω να κάνω.
1: Φοβερό, τι ωραίο.
0: Μπορώ.
1: Τι ωραίο, πραγματικά. Οπότε, και το λένε και όλοι αυτό στο ντοκιμαντέρ. Όντως λένε ότι δεν μαθαίνεις ποτέ όλα. Ποτέ δεν τα ξέρεις όλα. Πάντα μαθαίνεις.
0: Αυτό. Να είχαμε όλη την ίδια. Να ασχολούμαστε με πράγματα που μας δίνουν αυτή την αιώνια έτσι, περιέργεια και την σκέψη για περισσότερη αναζήτηση. Νομίζω ότι είναι Είναι παράδειγμα, ναι.
1: Και για δημιουργικότητα σε μια εποχή που πολύ σωστά το είπες πριν, λόγω και της πολύ έτσι, πώς να το πω, καθημερινής και συνεχούς, ας πούμε, ενασχόλησής μας με, με την πραγματικότητα του διαδικτύου, της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά, μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό είναι, είναι στον αντίποδα το να κάτσεις να φτιάξεις κάτι με τα χέρια και να αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο. Έχει και αυτό, αυτό που πολύ σωστά το είπες πριν, έχει να κάνει και με αυτήν την εποχή που βοηθάει αυτό ακόμα περισσότερο. Ναι, είναι, είναι σημαντικό. Είναι, είναι, αντίστα,
0: ναι, ναι,
1: είναι αντίσταση είναι, λίγο, δεν είναι.
0: Είναι, είναι αντίσταση. Από την άλλη νομίζω ότι δεν είναι και στο μυαλό του δικό μου και με τα έργα που ετοιμάζουμε εμείς με το δίκτυο, δεν ναι. τα βάζουμε σε αντίθετες κατευθύνσεις αυτά. Δηλαδή
1: πολύ
0: νομίζω
1: σωστά.
0: ότι το διακύβευμα είναι και το πώς μπορούμε με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε είτε και συστήματα, μιλώντας συγκεκριμένα για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που τώρα με το Υπουργείο Επιστημικής Διακυβέρνησης και Υπουργείο Πολιτισμού φτιάχνουμε μια πλατφόρμα με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε μαζέψει και μαζεύουμε αυτόν τον καιρό από προφορικές ιστορίες, από φωτογραφίες, από ταινίες. Και θα δουλέψουμε με κοινοτικά εργαστήρια που γίνονται, έχει γίνει ένα στην Αμορχό, θα γίνουν στη Σύρο και μετά στην Άξο. Δουλεύουμε το πώς αυτές οι συλλογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάποιους ηθικούς έτσι, άξονες από τέτοια γλωσσικά μοντέλα όπως αυτά που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι,
0: οπότε είναι δηλαδή και το πώς η κάθε κοινωνία έχει μια κυριαρχία, θα πω, ή με κάποια να ξέρει και τα εργαλεία τα οποία μετά καθιστούν αυτή την κοινωνία ορατή και προσβάσιμη στον ψηφιακό κόσμο. Οπότε είναι κάπως πώς γεφυρώνουμε και μια πολύ τοπική πρακτική και γνώση προστατεύοντας την. Δηλαδή,
1: αυτό είναι το ευκταίο που περιγράφεις. Αυτό είναι το ευκταίο. Αυτό είναι το που και προφανώς δεν είναι αντίθετα πράγματα. Εγώ απλά εννοούσα όταν κυρίως εννοούσα όταν μας απορροφά τόσο πολύ αυτός ο διαδικτυακός, πλασματικός κάποιες φορές κόσμος που χάνουμε και την επαφή με τον πραγματικό. Εκεί το έβαζα πιο πολύ. Όχι ότι δεν μπορεί, όχι ότι δεν είναι ένα εργαλείο τρομερό ακριβώς για να προωθήσει τέτοια πράγματα. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει και αυτό είναι το ευκταίο να γίνεται έτσι. Απλά μπορείς, δεν γίνεται πάντα έτσι. Γι' αυτό δηλαδή είναι ένα ζήτημα χρήσης εδώ πέρα, είναι ένα ζήτημα αντίληψης. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν είναι για μας τώρα, είναι άλλο θέμα. Θέλω πριν αφήσουμε το ζήτημα της πραγματικά έτσι, πολύτιμης αγκιοπλαστικής της Σύφνου, μια αναφορά στις γυναίκες στην κεραμική, γιατί υπάρχει και μια πολύ ωραία έτσι, στο δίκτυο Αρχιπέλαγος, μια πολύ ωραία δουλειά που έχει γίνει, γυναικεία χέρια επί το έργων. Είναι καταπληκτικό, γιατί είπαμε για τα εργαστήρια, για την παράδοση, είναι κυρίως αντρική παράδοση, είναι από πατέρα σε γιο, όμως εδώ βλέπουμε ας πούμε όπως στην περίπτωση της Κατέ Λεμπέση, η Κατέ που ζωγραφίζει πολύ ωραία εκεί τα πύληνα, τα κεραμικά που φτιάχνουν στο εργαστήριο, βλέπουμε και τη γυναικεία συμμετοχή.
0: Ναι, και εμείς πάντα βλέπουμε, δηλαδή όταν ακούς λέξεις έρευνα, τεκμηρίωση, πολιτισμό, νομίζω πολλές φορές δεν είναι ακριβώς απτές. Είναι πράγματα που δυσκολεύεσαι λίγο να τα αντιληφθείς με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και η έρευνα για μας είναι και ένας τρόπος να επανατοποθετήσουμε κάποια ζητήματα. Όπως βλέπουμε, δηλαδή σκεφτήκαμε για την κεραμική, εγώ ήξερα που είχαμε κάνει όλη αυτή την έρευνα πόσο σημαντική είναι και σε οικογενειακό επίπεδο και σε επίπεδο εργαστηρίου η συνεισφορά και η συνεργασία των γυναικών σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλους τους τομείς, προφανώς στις κοινωνίες της Σύφνου, αλλά και στην αγκιοπλαστική. Και με αφορμή αυτό, αποφασίσαμε με κάποιο τρόπο να ξαναγράψουμε ή να γράψουμε από την αρχή μια ιστορία που αφορά δύο συνεργασίες πολύτιμες και σημαντικές για τη σύγχρονη ιστορία της αγκιοπλαστικής της Σύφνου, που από δύο εργαστήρια. Οπότε ο Ατσόνιος, η οικογένεια Ατσόνιου που είναι στο Βαθύ, επί 20 χρόνια δημιούργησε με την Ζωή Κεραμέα, μια οικαστικός καλλιτέχνηδα, ένα καινούριο λεξιλόγιο κεραμικής που ήταν εντελώς δηλαδή
1: άγνωστο
0: μια
1: πριν,
0: συνεργασία και ανάμεσα την παραδοσιακή ας πούμε τεχνική και μια πιο οικαστική ελεύθερη προσέγγιση και ήταν μέσω από αυτή τη συνεργασία που δημιουργήθηκαν και διάφορα καινούργια σκεύη που μάλιστα δημιουργούνται ακόμη από την οικογένεια και το Αγιοπροστείο. Και όπως αναφέρατε, ναι, και μετά με την οικογένεια Λεμπέση και η ΚΑΤΕ, που ήταν δημιουργούσε επί χρόνια, όλο ζωγράφιζε και συνδημιουργούσε όλα τα σκεύη που βλέπουμε και σήμερα στο εργαστήρι, επίσης σε συνδυασμό με μια καλλιτεχνική πρακτική που έφερε η Diane Κατσαφίκας, μια Ελληνοαμερικανίδα εικαστικός επίσης, και με κάποιο τρόπο με αυτά τα δύο εργαστήρια το δοκίμιο, το οποίο είναι και ένα multimedia πράγμα που με αφορμή αυτό μαζέψαμε πολλές φωτογραφίες, βίντεο, ιστορίες, είναι στο site μας, οπότε μπορεί να το διαβάσει κανείς.
1: Βέβαια, και να δει αναλυτικά όλο αυτό το θέμα και να μάθει πάρα πολλά και σημαντικότατα πράγματα μέσα από το site σας.
0: Και βέβαια να επισκεφτεί κανείς τη Σύφνο, να πάει σε αυτά τα δύο εγκεπλαστή και να δει τα αποτελέσματα από όλες αυτές τις δημιουργίες. Και αυτό το δοκίμιο, ναι, είναι τη Lydia Matthews, μια επιμελήτρια με βάση τη Νέα Υόρκη, αλλά πάλι με μια σχέση πολλών χρόνων στη Σύφνο, οπότε κάπως έτσι προσπαθούμε και εμείς με το δίκτυο να γεφυρώσουμε και πρακτικές και μεθόδους σκέψης από πολύ μακριά, που όμως έχουν και μια σχέση με το πολύ κοντά.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίος διάλογος αυτός τοπικού και παγκόσμιου, γιατί και το τοπικό τρέφεται από το παγκόσμιο και το παγκόσμιο από το τοπικό. Δηλαδή και αυτές τα νέα πρόσωπα, οι νέες αντιλήψεις. Όταν λέμε για παράδοση, δεν πρέπει να είναι ένα πράγμα το οποίο θα επαναλαμβάνουμε παόριστο, χωρίς να αλλάζει τίποτα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το πώς το προσαρμόζεις σε νέα δεδομένα και μπορεί και να εξελιχθεί. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν που λες τώρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει γίνει και από γυναίκες σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και το πώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα το εξελίσσεις, το αλλάζεις.
0: Ναι, χαρακτηριστικά ο Αντώνης Καλογύρου που έχει φέρει το stoneware, η μέθοδος στην Σύφνο μετά από μια εμπειρία στην Αμερική που ο πατέρας του είχε δουλέψει αρκετά χρόνια. Τονίζει και στο ντοκιματέρ που θα δείξουμε ότι όταν λέμε παράδοση, τι ακριβώς εννοούμε. Μιλάμε για κάτι που δημιουργήθηκε, που υπάρχει πριν από 20 χρόνια, 100, 1000, και είναι και ο φλάρος που όποιος έρθει στην Σύφνο θα
1: θέλει, θα το δει παντού είναι.
0: Αυτό. Και το φέρνει σαν παράδειγμα και λέει ότι αυτό το πράγμα, να ξέρεις ότι αν ερχόσουν στη Σύφνο αρχές του 1900 δεν υπήρχε πουθενά. Ναι. Έγινε σαν ένα πείραμα, μια καινοτομία που σιγά σιγά με τα χρόνια απέκτησε τον τίτλο του παραδοσιακού. Και τώρα άμα έρθεις θα δεις τι πιο παραδοσιακό από κάτι που πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε καν. Οπότε είναι ο πειραματισμός, είναι όλο αυτό το πράγμα που, ναι, που συζητάνε και γεωπλάστες τα πορτρέτα που θα δείξουμε.
1: Ωραία. Μιλούσαμε για τις γυναίκες, για τη συνεισφορά τους, και αυτό έτσι ήταν ο σύνδεσμός μας για το επόμενο και τελευταίο μας θέμα, που είναι οι λιθοβολούσες. Γιατί και εδώ βάζετε ένα ζήτημα. Είναι η ιστορική απεργία των μεταλλορύχων στη Σέριφο. 21 Αυγούστου θα γίνει αυτή η εκδήλωση, όπως 21 Αυγούστου 1916 ήταν αυτή η ιστορική απεργία των μεταλλορύχων. Και η προσέγγιση σας πάλι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί βάζει ένα άλλο ζήτημα. Δεν νομίζω να έχουμε ασχοληθεί και πολύ με αυτό, και είναι η συμμετοχή των γυναικών σε αυτό το απεργιακό κίνημα και σε αυτή την απίστευτη ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος που πολύ λίγο ξέρουμε γενικά.
0: Ναι, πριν από τώρα στις 21 του μήνα θα κλείσουν 110 χρόνια ακριβώς από αυτή την ιστορική απεργία που καθιέρωσε και ήταν η αρχή της συζήτησης, που καθιέρωσε και το 8 ακριβώς. Και ψάχνοντας αυτό, έγινε στα πλαίσια μιας έρευνας, ένα project που έγινε με το Υπουργείο Πολιτισμού, που λεγόταν εξόρυξη στις Κυκλάδες. Ήταν στη Σέριφο και άλλα 4 νησιά, και ψάχνοντας αρχεία φωτογραφικά, κάνοντας, καταγράφοντας προφορικές ιστορίες από εργάτες στα μεταλλεία στο Μέγα Λιβάδι, ακούσαμε από διάφορες πλευρές κάποιες ιστορίες για την Κατερίνα Μουστάκα, μια γυναίκα που συμμετείχε ενεργά, μάλιστα έριξε, όπως λένε, και την πρώτη πέτρα, ήταν αυτή που ξεκίνησε, ξεκίνησε αυτή την απεργία, που μετά, με το πέρασμα των χρόνων, Θαύτηκε με κάποιο τρόπο όλη αυτή η ιστορία, αλλιώθηκε όπως αλλιώνονται όλα τα πράγματα και οι μήνες με το πέρασμα του χρόνου, και αποφασίσαμε να αναθέσουμε μια ταινία στην καλλιτέχνητα και εικαστικός στην Σοφία Ντόνα, για να ερευνήσει με μια ευαισθησία ως προς αυτό το κομμάτι της τοπικής μνήμης, το πώς ακριβώς, το πού βρίσκεται αυτή η ιστορία μέσα σε μνήμες, σε φωτογραφίες, πώς συνδέεται με άλλα πράγματα, mm-hmm. που και η Σέριφος συνδέεται πολύ με το νησί της Μέδουσας, οπότε και η μυθολογία και η σημερινή κοινωνική, ο αγώνας που δίνεται τώρα για να προστατευτεί το μνημείο που είναι η σκάλα φόρτωσης του Μέγα Λιβαδιού, που ήταν το παλιό σημείο του μεταλλείου, οπότε mm-hmm. όλα αυτά τα επίπεδα μαζί θα τα δούμε στην σερυφιώτικη πρεμιέρα της ταινίας στις 21 Αυγούστου, που θα γίνει στο Μέγα Λιβάδι, μάλιστα εκεί στο Μεταλλευτικό Μουσείο εκεί του χωριού, και με την πολύτιμη συνεργασία του Συλλόγου Μέγα Λιβαδιού, που κάνει ένα μεγάλο αγώνα να διατηρήσει και να εξελίξει όλη αυτή την ιστορία γύρω από την και την εργατιά και τις, ναι, και τις υποδομές και τα πράγματα που έχουν μείνει από αυτό το μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του νησιού.
1: Τεράστιο κεφάλαιο. Πώς θα μπορούσε κάποιος να δει αλλιώς τις λιθοβολούσες της Σοφίας Ντόνα? Είναι λοιπόν ένα πολυμεσικό δοκιμιακό φιλμ, το οποίο θα προβληθεί τώρα εκεί στη Σέριφο στο Μεγάλο Λιβάδι. Και πού άλλο θα μπορούσε να το δει κάποιος? Ή θα υπάρξει κάποια άλλη προβολή, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το δούμε?
0: Έχουμε αυτό, παίχτηκε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αβανγκάρντ Κινηματογράφου στην Αθήνα, παίχτηκε στην Ανάθη, τώρα παίζεται στη Σέριφο, και όταν ολοκληρώσει το tour των φεστιβάλ και κάποιων επιτόπιων προβολών που οργανώνουμε, η σκέψη μας είναι να το ανοίξουμε και ψηφιακά, οπότε να υπάρχει και στο site.
1: Στο υπέροχο site σας, βέβαια. Δίκτυο Αρχιπέλαγος, το υπενθυμίζω, δίκτυο Αρχιπέλαγος, αρχιπέλαγος.net.
0: Ναι, archipelagonetwork.org
1: σωστά, στα αγγλικά. Και δίκτυο Αρχιπέλαγος στα ελληνικά. Ωραία. Άρα λοιπόν έχετε και αυτό τώρα 21 αποστολή Αυγούστου, και στην πορεία και άλλες προβολές, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, από τις λιθοβολούσες μέχρι να κλείσει αυτός ο κύκλος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Να ευχηθούμε να έχετε πάντα κουράγιο και έτσι όρεξη και δυνατότητες να ανοίγετε τέτοιους δρόμους. Εγώ αυτό που έχω να πω έτσι σαν, πώς το πω, σαν πολίτης, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέουμε την καλλιτεχνική με την επιστημονική διάσταση και τον πολιτισμό με την τεχνική γνώση, αυτή την τεχνική υλική γνώση, κάπως έτσι όπως ξεκινήσαμε, τελειώνουμε την κουβέντα, όπως είναι η κεραμική, όπως είναι ένα σωρό παραδόσεις και ένα σωρό τρόποι που έχουμε βρει άνθρωποι για να ζούμε και να ζούμε καλά, για να ζούμε σε σχέση με το περιβάλλον μας. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Νομίζω δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Νομίζω αυτό το να ζούμε καλά, και να ζούμε καλά με κάποιους, πώς να το πω, όπως έχουμε στα νησιά μάθει, με μια συγκρατημένη, ας πούμε, ευεξία, κάτι που δηλαδή είναι πάντα σε σχέση με άλλους ανθρώπους, με άλλα περιβάλλοντα, έτσι, με πράγματα. Δεν είναι το μόνο να ζούμε καλά, αλλά να ζούμε καλά και το γενικότερο σύστημα που είναι τριγύρω μας επίσης να αναπτύσσεται.
1: Ακριβώς.
0: Και να προσαρμόζεται σωστά.
1: Έτσι, οπότε, ακριβώς. Ναι. Είναι διαλογική η σχέση, να το καταλάβουμε επιτέλους. Δεν είμαστε εμείς στο κέντρο. Μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, Τζέικοπ, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω.
0: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε την Κυριακή στη Σύφνο και την επόμενη εβδομάδα στη Σέριφο για τις προβολές.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Τα νησιά είναι ισχυρά εργαλεία. Λόγω της γεωγραφικής οριοθέτησης και της απομόνωσής τους αποτελούν τόπους μοναδικών μορφών ζωής που προτείνουν νέους τρόπους διαχείρισης παγκόσμιων οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Τα νησιά του Αιγαίου, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, αποτελούν καταφύγιο διαχρονικών διεθνικών επιρροών, παραδοσιακής γνώσης και βιοπικιλότητας. Ωστόσο, σήμερα επιταχυνόμενες αλλαγές, όπως ο υπερτουρισμός και η παγκόσμια κλιματική κρίση, ασκούν τοπικές πιέσεις σε αυτές τις παράκτιες κοινότητες, απειλώντας τα συστήματα γνώσης τους και γενικά τις περιβαλλοντικές ισορροπίες. Λοιπόν, σας διαβάζω το πώς συστήνεται στην ιστοσελίδα του το δίκτυο Αρχιπέλαγος. Μιλήσαμε με τον ιδρυτή και διευθυντή του Jacob Moe, με αφορμή δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτές τις μέρες σε Σύφνου και σε Έρυφο. Μπείτε μέσα αυτήν την ιστοσελίδα, δείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα νησιά του Αιγαίου. Είναι με τελείως άλλη οπτική, πάρα πολύ αισιόδοξη, πολύ ενδιαφέρουσα. Και όπως σας διάβασα στην εισαγωγή, ακριβώς για να δείτε την προσέγγιση τους. Λοιπόν, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί στη διασταύρωση των οπτικοακουστικών πρακτικών της πολιτιστικής ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές της, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής μνήμης μέσω των δράσεων τεκμηρίωσης και του δημόσιου προγράμματος της. Αρχιπέλαγο Network, στα αγγλικά δίκτυο Αρχιπέλαγος, όπως και να το ψάξετε θα το βρείτε. Λοιπόν, είπαμε ακούμε ρέγγε, πάμε μάλλον ένα τραγουδάκι λοιπόν.

Και έτσι σιγά σιγά σας αφήνουμε εδώ με Bob Marley Reggae, ιστορίες, ωραίες ιστορίες από τις Κυκλάδες. Ήμασταν αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Αποτύπωμα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και η Φουλή Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια.

0: Ωραία Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη φορά φέτος, η Ευρώπη με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2023 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΚ στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Στη χώρα μας, σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων και του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω αύριο, φτάνοντας τοπικά τα 9 από φόρ σε Αιγαίο, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Νέα συνεδρία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί, ενώ σταδιακή εξασθένιση αναμένεται από την Κυριακή. Σε κόκκινο συναγερμό για φωτιές βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Στην Αθήνα έκλεισαν υλόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα ή φωτιά, προειδοποιώντας ότι ακόμα και μια μικρή εστία μπορεί υπό τις σημερινές συνθήκες να εξαπλωθεί ταχύτατα. Στην Καβάλα μένεται φωτιά στην παραλία Οφρινίου, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από το Δήμο. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών και αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών. Προβλέπονται επίσης κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, παραγωγή αμυντικού υλικού από κοινού και ανταλλαγή τεχνολογίας. Η συμφωνία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων κατά το πρότυπο της ρήτρας συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο που έχασε τη ζωή το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγισή της. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έντας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας. Δραπέτης φυλακών αποδείχθηκε 34χρονος που συνελήφθη στην Κάρπαθο για κλοπή σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Ο άντρας είχε αφαιρέσει χρήματα, τη μαλφή και ηλεκτρονικό υπολογιστή και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα μέσα σε πλοίο λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί. Τα κλοπήμια βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ξεκινά αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και καθώς και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Η κινέζικη Σέιν έχασε τη δικαστική μάχη και με την επίσης κινέζικη Τέμου στη Βρετανία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η εταιρεία κατηγόρησε την ανταγωνίστριά της ότι χρησιμοποιούσε φωτογραφίες προϊόντων της για να διαφημίζει αντίγραφα ρούχων της. Η ΤΕΜΟ απέρριψε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ΣΕΙΝ επιχειρούσε μέσω της δικαστικής οδού να περιορίσει τον ανταγωνισμό. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως σε Νέα Μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη, στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ακούτε φυσικά την εκπομπή «Η λέξη των άλλων», όπως κάθε Πέμπτη, 1 με 2. Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας, χωρίς χρέωση, μέσω Viber και WhatsApp, στο τηλέφωνο 693-007-8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Με τους Κερκυραίους Κορεϊδρο υποδεχόμαστε την Κερκυραία Αλεξάνδρα Κάπα. Πολλά Κάπα μαζεμένα. Κορεϊδρο, Κέρκυρα, Κάπα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Πολύ χαιρόμαστε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν οι Κορεϊδρο ή αν έχεις βαρεθεί να σε συνδυάζουν λόγω καταγωγής.
1: Λόγω καταγωγής λες. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω καθόλου βαρεθεί να με συνδυάζουν. Ο Παντελής είναι πολύ στενός μου φίλος και πολύ αγαπημένος, καθότι.
0: Εκτός και αν σε συνδυάσα μόνο εγώ με τους Κορεϊδρο, δεν ξέρω.
1: Όχι, Παντελής οδηγεί και με πηγαίνει για μπάνιο το καλοκαίρι. Οπότε ναι, είναι. Καλά, πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Όχι, δεν θα βαριόμουν ποτέ και μ' αρέσει που λες ότι με συνδυάζουν.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, πιάνουμε από αυτό που είπες ότι οδηγεί και με πηγαίνει για μπάνιο. Γιατί ναι. Τόσοι πολλοί άνθρωποι που γράφουμε δεν οδηγούμε? Έχεις απάντηση. Είμαστε αφηρημένοι, είμαστε στον κόσμο μας, βαριόμαστε, δουλεύουμε σπίτι μας. All of the above.
1: Κοίταξε, προσωπικά δεν μου έχει λείψει ποτέ. Mm-hmm. Μου λείπει μόνο, ξέρω εγώ, αν τύχει να πάω διακοπές μόνο μου σε νησί, εκεί θα έλεγα, OK, θα ήθελα να οδηγάω παπάκι.
0: Το καλοκαίρι δεν σε πιάνει να πας μια εκδρομή να πάρεις το αυτοκίνητο?
1: Ναι, όχι.
0: Όχι,
1: όχι, όχι, όχι. Πρώτον, δεν μου χρειάζεται. Β, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γύρω μου γενικά. Αλλά ειδικά στον δρόμο είμαι η πεζή που περνάει το φανάρι και φοβάται ότι παρότι τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα κάποιος θα επιταχύνει. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, οπότε η ζωή μου θα ήταν μια κόλαση. Επίσης αποκλείεται να θυμόμουν που το έχω παρκάρει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, έρχεσαι φορτωμένη με πάρα πολλά πράγματα.
1: Έρχομαι με 5 καφέδες και μισό κάμπο τσιγάρα και λίγο έχω μια υπερδιέγερση. Επίσης χθες διάβαζα όλη μέρα αρχαία. Άγω ηγον άξιο ηγαγον αγίωχα ηγιώχην.
0: Το οποίο αγίωχα ηγιώχην.
1: Ευχαριστώ. Το αγίωχα ηγιώχην νομίζω ότι δεν μου θυμίζει τίποτα. Νομίζω ότι είναι καινούρια.
0: Είναι καινούρια, είναι καινούρια. Εγώ θυμάμαι πολλά λατινικά από εκείνη την εποχή.
1: Λατινικά θυμάμαι κι εγώ.
0: Ο Βίντιος Πουέτα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα από τα τσιγάρα και τους καφέδες, έρχεσαι με ένα μυθιστόρημα που έχεις γράψει, το «Πώς φιλούνται οι Αχινοί».
1: Ναι.
0: Έρχεσαι με τη συλλογή διηγημάτων, πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, τρελαίνομαι για αυτό το τίτλο, πραγματικά.
1: Χαίρομαι που
0: τον οποίο τον αποδίδεις και στην εμπειρία που έχεις ως κειμενογράφος. Κάπου είχα διαβάσει μια συνέντευξη, είχα ακούσει μια συνέντευξη που έλεγες ότι βρήκα αυτό το τίτλο γιατί έχω εμπειρία στη διαφήμιση.
1: Πολύ πιθανό.
0: Είναι καταπληκτικός, πραγματικά. Έχεις γράψει θεατρικά.
1: Ναι.
0: Το Γάλα Αίμα.
1: Γάλα
0: είναι
1: αίμα.
0: Μια διασκευή της Μύδιας, mm-hmm. είχε ανέβει στη Μικρή Επίδαυρο. Σωστά, ναι. Τα θυμάμαι όλα.
1: Τα θυμάσαι πάρα πολύ τα ωραία. Μπράβο. Καλά, ναι. Και τις επαναστατικές μεθόδους για τον καθαρισμό της πισίνας σας. Επίσης τίτλος κειμενογράφου, έτσι.
0: Ναι, και αυτό ναι. Πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό έχει ανέβει στο Εθνικό Θέατρο.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έρχεσαι με πάρα πολλά πράγματα. Είσαι πολύ.
1: Δεν είναι τόσο πολλά.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Αν σκεφτείς. Την καθημερινότητα που έχουμε, εκεί θέλω να καταλήξω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει στην εκπομπή νεότεροι ναι. έχουν κάνει και κάνουν ένα κάρο πράγματα και πραγματικά απορώ πώς γίνεται αυτό, πώς τα καταφέρνουμε γενικά μέσα στην πάρα πολύ πιεστική καθημερινότητα που υπάρχουν όλα τα βιοποριστικά να παράγουμε εσύ εδώ πέρα ένα πάρα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο.
1: Καλά, μας βγαίνει ψυχή. Δεν ζούμε φυσιολογικά. Αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ λέω φτύνουμε αίμα. Άλλη έκφραση. Μας βγαίνει ψυχή, φτύνουμε αίμα.
1: Ναι, φτύνουμε αίμα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιους μήνες, έχω επιλέξει να μην εργάζομαι γιατί γράφω ένα μυθιστόρημα. Όταν γράφω μυθιστόρημα, νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να κάνω πρακτικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή χρωστάω λογαριασμούς 3 μηνών. Δεν είμαι λειτουργική σε οτιδήποτε άλλο. Και αποφάσισα να μου δώσω αυτό το χρόνο προκειμένου να το κάνω. Τα προηγούμενα χρόνια αυτά που προανέφερες ναι, γίνονταν συνδυαστικά με δουλειά. Αυτό σήμαινε ότι μπορεί να έβαζα ξυπνητήρι στις 5 το πρωί ας πούμε για να γράψω πριν πάω στη δουλειά. Επίσης από αυτά που έχουν βγει αυτά, τα πράγματα τα δικά μου που έχουν κυκλοφορήσει είναι περίπου το 1/3 των πραγμάτων που έχω γράψει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία σκοτώνω και αισθάνομαι κάπως περήφανη γι' αυτό. Οπότε το ότι υπάρχουν επίσημα 4 βιβλία, 2 πεζά, 2 θεατρικά, δεν το θεωρώ πολύ για την ηλικία μου, δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ, σου λέω ξανά, με βάση την καθημερινότητα που βιώνουμε, που είναι πολύ δύσκολο. Και είναι και δύσκολο να πεις ότι εγώ θα αφήσω τις δουλειές για ένα καιρό και θα αφοσιωθώ στο γράψιμο.
1: Καλά, κοίτα, έχω κόψει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Δεν είναι. Ναι,
0: ναι, πρέπει πάντων να πεις, θα ζήσω λίγο πιο λιτά, ναι, ναι, ή τελείως
1: λιτά. Το μυθιστόρημα πάντως σου αφήνει χρέος, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, το μυθιστόρημα είναι full time job.
1: Με τους αχινούς είχα τεράστιο χρέος. Από τους αχινούς και μετά μπήκα στη διαφήμιση in-house. Δηλαδή εκεί είχα να πληρώσω χρέος 1,5 έτους.
0: Άξιζε.
1: Ναι. Ναι, για μένα άξιζε. Άξιζε. Και η συγγραφή, η διαδικασία, πάνω, η συγγραφή αυτού του βιβλίου, νιώθω ότι εμένα μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Με πλούτησε πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έφερες εσύ, που ομολογώ είναι μια επιλογή που με ξάφνιασε, αλλά θα μας πεις, θα μας πεις μετά. Μου είπες Θέμη Αδαμαντίδη, δεν περίμενα.
1: Ωραία,
0: αυτό που...
1: να σου πω τώρα.
0: Να, πες τώρα,
1: να κάνω καλύτερα να κάνω, εντάξει, να κάνω ένα πρόλογο για κάθε τραγούδι πριν. Να πούμε ότι τα τραγούδια που έχω επιλέξει για σήμερα είναι τα τραγούδια που εμφανίζονται στο επόμενο βιβλίο, στο μυθιστόρημα που γράφω τώρα. Το οποίο τελειώνω, θα κυκλοφορήσει τέλος φθινοπόρου, κάπου εκεί, ελπίζουμε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, χωρίς να είχα την πρόθεση, έχει πολύ μουσική μέσα. Και πολύ παράτερη μεταξύ της.
0: Ναι, το είδα από τις επιλογές.
1: Ναι, θα το ακούσετε και σήμερα. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη, το οποίο δεν γνώριζα. Έπεσα τυχαία
0: ούτε
1: πάνω
0: και
1: στο Spotify.
0: Δεν ήξερα τι είναι. Το έβαλα να το ακούσω και λέω είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, είναι μία εκδοχή του Yesterday.
0: Ακριβώς.
1: Από τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το βρίσκω πολύ συγκινητικό.
0: Είναι ρομαντικό, με έναν έτσι την... παλιωμοδίτικο,
1: ναι,
0: λίγο τρόπο.
1: Έχει όλη αυτή την παλιά ενορχίστρωση των 80s, νομίζω. Νομίζω ότι 80s το τοποθετώ.
0: Εδώ ένας συνάδελφος που το άκουσε χθες που φτιάχναμε, ναι, τις λίστες, μου λέει, είναι, μου λέει, σαν soundtrack από μέτρια ελληνική
1: ακριβώς
0: 90s σειρά.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό με συγκινεί. Αυτό το τραγούδι παίζει στη διάρκεια μιας κηδείας στο βιβλίο. Είναι μια κηδεία musical.
0: Οκ, πάμε να τα ακούσουμε. Ναι.

0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι.
1: Θα ήθελα να μπορούσα να μιλήσω τεχνικά για την ενορχήστρωση και δεν έχω αυτή τη γνώση και λυπάμαι πολύ.
0: Έχουν γίνει και άλλες απόπειρες σε τραγούδια στα ελληνικά, αλλά αυτή ομολογώ δεν την ήξερα.
1: Αυτό νομίζω είναι ίσως το μόνο τραγούδι μέσα στο βιβλίο το οποίο δεν είναι δώρο κάποιου άλλου ανθρώπου.
0: Τι
1: ενώ σε μένα. Μ' αρέσει, με τρελαίνει το ότι αν το σκεφτείς, οι λίστες μας, οι λίστες της μουσικής μας, κάθε τραγούδι έχει πιθανότατα έρθει από κάποιον άλλο άνθρωπο. Κάπως μας έχει χαριστεί.
0: Ενδιαφέρουσα αυτή η σκέψη, αλλά δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά τραγούδια για να έχουν έρθει όλα από κάποιον. Και τώρα βέβαια έρχονται από τον αλγόριθμο.
1: Ναι, έρχονται και από τον αλγόριθμο. Δεν ξέρω, η δική μου λίστα, σχεδόν κάθε τραγούδι έχει πίσω μια ιστορία. Ναι. Και κάτι που μου αρέσει να κάνω στα βιβλία γενικώς είναι να χώνω μέσα ανθρώπους δικούς μου. Υπάρχει μια φράση που λέει η Ζηράνα Ζατέλη: αν δεν στοιχειώσεις άνθρωπο, βιβλίο δεν στεριώνει. Δεν έχω ιδέα τι εννοεί με αυτό. Το έχω μεταφράσει τελείως διαφορετικά, εντελώς αντίθετα, ότι αν δεν βάλεις, άμα δεν ποτίσεις το βιβλίο σου με δικούς σου ανθρώπους, δικά τους πράγματα, δικές τους εκφράσεις, ότι τέλος πάντων, πώς να το πω, το αισθάνομαι πιο ολόκληρο εγώ μέσα μου όταν έχει μέσα τους δικούς μου ανθρώπους. Και τα περισσότερα τραγούδια σε αυτό το βιβλίο έχουν έρθει από αγαπημένα πρόσωπα ή και από τελείως άγνωστα.
0: Το κάνεις αυτό, για πες μου. Ναι.
1: Έχω βάλει στη λίστα το Anemone. Καθόμουν σε ένα καφέ στην Αγία Ζώνη, στο Μόντρεαλ. Δεν είχα ιδέα τι πρέπει να συμβεί τώρα, τι να γράψω παρακάτω. Και γύρισα σε ένα παιδί που καθόταν δίπλα μου και του λέω: πες μου το αγαπημένο σου τραγούδι. Και μου δίνει το Anemone, το ακούω, το θυμάμαι και μου ήρθε όλη η σκηνή που έπρεπε να γραφτεί. Και καταλήγει να είναι να ακούγεται απλώς στο ραδιόφωνο ενός αστέγου έξω από τα Ζάρατα της Ομόνοιας.
0: Θα το ακούσουμε λίγο παρακάτω το Anemone, το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και δεν είχα τίτλο στο μυαλό μου και συγκρότημα. Νομίζω είναι από τα τραγούδια που έχω κάνει τις περισσότερες φορές Shazam για να δω τι είναι και δεν έχω συγκρατήσει ποτέ. Είναι σαν να παίζει παντού. Έχεις και ένα πολύ κλασικό κομμάτι στο βιβλίο σου, το Big Mouth Strikes Again, των Smiths. Εδώ γιατί?
1: Λοιπόν, αυτό είναι κλασικό για εσάς όχι για μένα. Δεν μου αρέσουν οι Smiths καθόλου.
0: Δεν σου αρέσουν οι Smiths,
1: Όχι.
0: Παλιά κάποιοι λέγανε, τότε που ήμασταν φοιτητές και κάναμε μεγαλόστομες δηλώσεις και τα λοιπά, ότι άνθρωπος που δεν το αρέσουν οι Smiths είναι κακός άνθρωπος.
1: Μπορεί, δεν το αρνούμε καθόλου. Μπορεί να είμαι πολύ κακός άνθρωπος γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου οι Smiths.
0: Αλλά αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό το τραγούδι.

0: τραγούδι. Αυτό το τραγούδι συνδέει την ηρωίδα με την παιδική και καλύτερη της φίλη, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι της φίλης της. Και είναι ένα τραγούδι που επανέρχεται συχνά, είναι ένα μοτίβο του βιβλίου.
1: Okay. Εγώ θυμάμαι αυτό το τραγούδι που λέει στους στίχους «Her Walkman started to melt». Αργότερα όταν το διασκεύασαν οι Placebo, είχαν αντικαταστήσει το Walkman με Discman.
0: Ναι,
1: γιατί ήταν
0: ναι,
1: στα τέλη της δεκαετίας του 90, νομίζω.
0: Τι ωραία εικόνα όμως, ότι είναι η Ιωάννα της Λορένης και καίγεται και αρχίζει να καίγεται το Walkman της. Δηλαδή, ωραία, πολύ ωραίο στίχος.
1: Ωραίος. Πάμε να ακούσουμε.

0: Και μετά τη version του Αδαμαντίδη στους Beatles, λίγη κανονική Beatles.
1: Λίγη κανονική Beatles. Υπάρχει ένας πολύ κεντρικός ήρωας στο βιβλίο.
0: Θα πούμε κάτι παραπάνω για το story του βιβλίου ή δεν θέλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα να το πιτσάρω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Μπορώ να πω αυτά τα tidbits για τα τραγούδια, αλλά το κανονικό story στα αλήθεια δεν ξέρω ακόμα να το αφηγηθώ. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο ήρωας, ο οποίος είναι πρώην διάσημος Έλληνας μεταλλάς.
0: Okay.
1: Έκανε hair metal, αλλά δεν το παραδέχεται.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και ο οποίος τώρα πια, που έχει να συντηρήσει και κόρη φοιτήτρια, αυτό που κάνει είναι ότι έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα Beatles, ένα tribute στους Beatles, και πηγαίνει, συνεργάζεται με γραφεία που φέρνουν καπί από το εξωτερικό και πηγαίνει στα ξενοδοχεία που έρχονται οι παππούδες off-season και τους κάνει, ας πούμε, αυτό το live. Και το θέμα είναι ότι κάποιοι έχει υπάρξει μάρτυρας θανάτων επί σκηνής. Ότι παππούδες χορεύουν, κάποιος μία φορά πέθανε χορεύοντας, και αυτός τότε σκέφτηκε ότι αντί να ντρέπεται για αυτό που κάνει, θα έπρεπε να είναι περήφανος γιατί βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να περάσει απέναντι με έναν χαρούμενο τρόπο, χορεύοντας. Και διάλεξα αυτό. Το γεγονός αυτό συνέβη στη διάρκεια αυτού του τραγουδιού, όπου οι υπόλοιποι παππούδες γύρω του, οι φίλοι του, έβαλαν τον κύριο που πέθανε σε μία καρέκλα, τον ταχτάρισαν και συνέχισαν να χορεύουν.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να βρεις πώς να πιτσάρεις story, και μόνο που λες αυτή την ιστορία θέλουμε να διαβάσουμε το βιβλίο, ανυπομονώ. Και ζηλεύω τρομερά αυτές οι καταπληκτικές ιδέες. Αυτά γίνονται όταν αφήνεις τη δουλειά για να γράψεις, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Και αδειάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Αυτό το συζητάμε λίγο με κλειστά τα μικρόφωνα εδώ, πόσο δύσκολο είναι να βρεις αυτό το χρόνο και να πάρεις την απόφαση. Είναι
1: μια
0: απόφαση όμως.
1: Ζω εξαιρετικά λιτά αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι δεν μας αξίζει, αλήθεια, αυτή η μοίρα στους Έλληνες Ελληνίδες συγγραφείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι κάπως πιο υποστηρικτικά.
0: Και από την πολιτεία, φυσικά.
1: Κυρίως από την πολιτεία.
0: Αλλά και από τους εκδότες.
1: Και από τους εκδότες. Δηλαδή, το στάνταρ στο εξωτερικό είναι ότι θα πάρεις μια γερή προκαταβολή πριν βγει το βιβλίο, ούτως ώστε να έχεις το χρόνο να το γράψεις και να το τελειώσεις. Επίσης, αρκετές χώρες έχουν πολύ χαμηλή φορολογία για τους συγγραφείς.
0: Εδώ φορολογείσαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας, 24% γιατρός, υδραυλικός, οτιδήποτε, κανονικότατα.
1: Ενώ τα έσοδά μας, δηλαδή γράφουμε σε μια πολύ μικρή γλώσσα, το αγοραστικό κοινό είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι δυνατόν τα έσοδά μας να είναι μεγάλα, όποιοι κι αν είμαστε.
0: Ναι, πρέπει να σκοτωνόμαστε στη δουλειά. Δεν μιλάω, δηλαδή, και επαγγέλματα που άπτονται τη συγγραφή, δηλαδή μετάφραση, εικονογράφηση κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα βάλλονται.
1: Επίσης, στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά βραβεία με τα οποία σου δίνουν λεφτά. Δηλαδή, η σημασία ενός βραβείου έξω είναι ότι σου δίνει, ξέρω εγώ, 5 χιλιάρικα, να πάρεις άλλους, ξέρω εγώ, 4 μήνες. Να συνεχίσεις να γράφεις.
0: Όλα τα πράγματα στο εξωτερικό, όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι χρηματοδοτούμενες. Δηλαδή και οι επισκέψεις σε σχολεία είναι χρηματοδοτούμενες.
1: Επίσης οι παρουσιάσεις.
0: Οι παρουσιάσεις πληρώνονται επίσης.
1: Έχω μία φίλη στην Πολωνία, μία στη Γαλλία. Μου έλεγαν πρόσφατα, αν κάνεις παρουσίαση και πάρεις κάτω από 250 ευρώ, σε κράζει το union,
0: το σωματείο.
1: Σε κράζει το σωματείο σου.
0: Εδώ μόνο το δίκτυο συγγραφέων το έχει ξεκινήσει να το κάνει αυτό. Να πληρωνόμαστε. Ήμασταν και μαζί σε μια
1: στο
0: εκδήλωση.
1: Πάνελ, και πληρωθήκαμε κανονικά.
0: Και δεν ένιωσες πάρα πολύ ωραία που πληρώθηκες γι' αυτό.
1: Κάνεις μεγάλο κόπο. Δηλαδή κάθεσαι, ετοιμάζεις κείμενο. Όταν παρουσιάζεις, ας πούμε, βιβλία άλλων, πρέπει να καθίσεις, να διαβάσεις το βιβλίο, να καταλήξεις σε συμπεράσματα, να ακούσεις συνεντεύξεις του ανθρώπου, να φτιάξεις κείμενο. Εγώ προσωπικά κάθομαι και το κάνω και πρόβα, προσπαθώ να το μάθω απ' έξω. Μιλάμε για τουλάχιστον μία εβδομάδα δουλειά, το οποίο, okay, το κάνεις για αγαπημένους σου ανθρώπους, αλλά είναι δουλειά, είναι μία εβδομάδα δουλειά. Εγώ δεν ζητάω πια από κανέναν να έρχεται να μου παρουσιάσει το βιβλίο. Έχω αποφασίσει ότι στο εξής θα το κάνω μόνη μου.
0: Καλή σκέψη είναι αυτή. Αυτό λειτουργούσε ως εξής, να πούμε ότι οι άνθρωποι που ήρθαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση που μιλούσαμε για τη γυναικεία γραφή, ένα τεράστιο θέμα που δεν νομίζω να το αγγίξουμε σήμερα. Δεν ξέρω καν γιατί μιλάμε.
1: Αποφάσισα να μην το ξαναγγίξω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αν δεν υπάρχουν παρόντες και ομίλητες άντρες.
0: Έχεις δίκιο. Υπήρξαν άντρες στο κοινό, όχι πάρα πολύ βέβαια.
1: Υπήρξαν.
0: Οι οποίοι πλήρωσαν, και οι οποίες βέβαια όσες ήρθαν πλήρωσαν με 5 ευρώ είσοδο, mm-hmm. μια τυπική είσοδο, και εμείς μετά για όλο αυτό που είχαμε ετοιμάσει πήραμε μια συμβολική αμοιβή. Λειτουργήσε καλά. Ωραία, πάμε πάλι λίγο στον κόσμο του βιβλίου. Πάμε να ακούσουμε Διονύση Σαββόπουλο.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Αλλά
0: γιατί
1: είναι
0: μου το στείλες τότε?
1: Είναι το summary του βιβλίου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ωραία, να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και να πούμε.
2: Άρε μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ και εξαιτίας της απόστασης.

Ο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω κι ας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάκους με άμμο στα παράθυρα και στις σκεπές.

0: είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο που μας έφερες, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ταζαβόν του Ισμαέλο, το οποίο ακούγεται στο «Όλα για τη μητέρα μου», το Αλμοδόβαρ.
0: Okay.
1: Στο βιβλίο τώρα τι θέση έχει. Ένα βράδυ στο μπαρ, είναι ένα μπαρ στην Αγία Ζώνη, στο οποίο εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στο βιβλίο.
0: Θα μου πεις μετά ποιο μπαρ είναι.
1: Ναι. Για την ώρα το έχω γράψει με το πραγματικό του όνομα στο βιβλίο, αλλά νομίζω πρέπει να φύγει. Ένα βράδυ λοιπόν σε αυτό το μπαρ, η μπαρ-γούμαν, η Νίλα, το έχει βάλει στο repeat. Mm-hmm. Ο λόγος που το έχει βάλει στο repeat είναι γιατί η Νίλα είναι μια πιτσερίκα, η οποία έχει γνωρίσει μια γοητευτική κυρία πολύ μεγαλύτερη της, λογίστρια, ζωγράφο, η οποία τιμεί στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Της έχει βάλει λοιπόν να δει Αλμοδόβαρ και η Νίλα έχει αγαπήσει, έχει πάρει την πληροφορία, αρχίζει να γνωρίζει την τέχνη, κολλάει με το τραγούδι και το παίζει στο repeat.
0: Πολύ πλούσιο το σύμπαν του βιβλίου. Και πολυπρόσωπο, μου ακούγεται.
1: Ναι, στην πραγματικότητα είναι αφήγηση μίας ηρωίδας. Mm-hmm. Είναι πρωτοπρόσωπη / δευτεροπρόσωπη αφήγηση.
0: Ωραία η πρωτοπρόσωπη.
1: Ωραία είναι η πρωτοπρόσωπη. Η δευτεροπρόσωπη, αυτό έχει απεύθυνση. Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνω πρωτοπρόσωπη αφήγηση σε τέτοιο μάκρος. Mm-hmm. Στην αρχή με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τώρα δεν τα αλλάζουμε τίποτα.
0: Υπάρχει καθόλου το θέμα της μητρότητας στο βιβλίο αυτό?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, γιατί σε έχει απασχολήσει καθόλου. Πολύ σε προηγούμενα στο Παρθένο.
1: Καθόλου δεν υπάρχει. Υπάρχει το θέμα της θυγατρικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπουμε από την πλευρά της κόρης και πολύ λίγο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν της αρέσει να το πιάνει. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι δεν βλέπω πια συχνά την κόρη μου, δηλαδή λείπει από το σπίτι συνέχεια. Νιώθω σαν να αποπαιδίζω και πρέπει να σου πω ότι δεν είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Από τι ηλικία θα έλεγε συμβαίνει αυτό? Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει να συμβαίνει με το γιο μου αυτό το πράγμα που είναι 12 τώρα. Και δεν, ναι. δεν μ' αρέσει.
1: Είναι
0: δεν μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω, η δικιά μου είναι κανένα χρόνο τώρα που γυρίζω στο σπίτι και το σπίτι είναι άδειο.
0: Όχι, είναι ακόμα στο σπίτι, αλλά η παρουσία του λίγο έχει απομακρυνθεί, λίγο έχει αποστασιοποιηθεί. Λίγο
1: στο πόσο
0: μαμά,
1: μην
0: με φυλάς μπροστά στους φίλους μου. Είμαστε εκεί. Πάντως θέλω να σου πω ότι έχεις γράψει ένα από τα ωραιότερα διηγήματα για τη μητρότητα που έχω διαβάσει, το οποίο λέγεται «Μαμά Μαλάκου». Έχει αυτό τον τίτλο και συνοψίζει τόσο ωραία αυτή την αίσθηση ανεπάρκειας που έχουμε συνέχεια με τα παιδιά μας, πόσο λίγα κάνουμε, πόσο λάθος είμαστε, πόσο δεν προσφέρουμε. Δεν ξέρω, όταν το είχα διαβάσει αυτό σχεδόν έκλαιγα πραγματικά. Μάλλον ό,τι είχες να πεις για τη μητρότητα τα έχεις πει σε αυτό το βιβλίο εδώ.
1: Τώρα τι να σου πω, φαντάζομαι ότι θα με απασχολήσει σε λίγα χρόνια περισσότερο από άλλη σκοπιά πια.
0: Ναι, γιατί αναφέρεις και κομμάτια εγκυμοσύνης μέσα, το οποίο ήταν πολύ διάσημο. Θυμάμαι τότε όλοι σχολίαζαν εκείνο το διήγημα με την εγκυμοσύνη. Για κάτι τέτοια μας λένε με τα γυναικεία γραφή.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Κουράστηκα.
0: Μέχρι πότε πια θα τη συζητάμε αυτή τη γυναικεία γραφή, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Επίσης, εγκυμοσύνη έχει συμβεί στις μανάδες σας όλων. Κάπως δεν έχετε καθόλου περιέργεια.
0: Αυτό το έχεις ξαναπεί, πραγματικά. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη. Δεν έχεις ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρονται μάλλον γι' αυτό. Γιατί και στις συζητήσεις μας για τη γυναικεία γραφή
1: μπορεί να είναι δυσάρεστο.
0: Μπορεί, πάντως αυτό που λες πριν για το κοινό, να είναι άντρες ή συνομιλητές και τα λοιπά. Πάλι σε εκδήλωση για τη γυναικεία γραφή στη Θεσσαλονίκη, στο κοινό υπήρχαν ελάχιστοι άντρες. Μόνο εμείς ενδιαφερόμαστε.
1: Νομίζω δεν έχει νόημα πια να το συζητάμε άλλο μόνες μας.
0: Ναι,
1: δηλαδή θα πρέπει οι συνάδελφοί μας να μας στηρίξουν.
0: Μας στηρίζουν οι νεότεροι ίσως.
1: Σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα ναι. Σε δημόσιο δεν το έχω δει ιδιαίτερα. Μπορεί κάποιος να το έχει κάνει και να μου έχει διαφύγει. Αλλά περιμένω αλήθεια να μας στηρίξουν.
0: Ωραία. Ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα μέχρι τότε.
1: Τι ακούμε, το βάζουμε τώρα?
0: Το βάζουμε και σχολιάζουμε.

0: Αυτό είναι το Anemon που αναφέραμε ναι. πριν, που παίζει στο κασετήφο, στο κασετόφωνο ενός αστέγου.
1: Το ραδιόφωνο ενός αστέγου.
0: Κασετόφωνο, λέγω. Πες μου πόσο χρονών είσαι, χωρίς να μου πεις πόσο χρονών είσαι.
1: Στο ραδιόφωνο ενός αστέγου έξω από τα Ομόνια. Έξω από τα Ομόνια, λέω. Έξω από τα Ζάρα της Ομόνιας, το παλιό Μηνιόν.
0: Okay. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που έχουμε κοινό και δεν το ξέρεις μάλλον. Oh. Ξέρω ότι κάνεις κολλάζ.
1: Ναι.
0: Και τα κολλάζ αυτά δημοσιεύονται κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Συνοδεύουν τα άρθρα σου στη Vogue.
1: Στη Vogue, ναι.
0: Μου άρεσαν πάρα πολύ τα κολλάζ.
1: Και
0: έκανα κι εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Έκανα κι εγώ παλιά σε όλη μου τη φοιτητική ζωή.
1: Ναι.
0: Μερικά τα έχω ακόμα κορνιζαρισμένα, κυρίως με μουσική θεματολογία. Ναι. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να κάνουμε κολλάζ σήμερα που δεν έχουμε όλους αυτούς τους τόνους περιοδικά που κατακρεουργούσαμε και κόβαμε και κάνουμε.
1: Κοίταξε, για μένα η μισή χαρά είναι να βρω τα υλικά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω ταξίδια, πηγαίνω πάντα σε αυτά τα ανοιχτά markets που πουλάνε παλιά πράγματα βασικά και βρίσκω παλιά περιοδικά. Επίσης, μία πολύ ωραία πηγή στην Αθήνα είναι το βιβλιοπωλείο που είναι στα Κτέλ Κηφισού.
0: Okay.
1: Έχει ένα βιβλιοπωλείο στα Κτέλ Κηφισού όπου έχει πάρα πολλά περιοδικά 70s, 60s, 50s, πάρα πολύ φτηνά. Επίσης, κάθε Παρασκευή βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είναι η μέρα, εγώ τις Παρασκευές πηγαίνω, στο περίπτερο στην Ακαδημία έξω από το Έλλη, που έχει παλιές εκδόσεις και ανανεώνει το στόκ του συνέχεια.
0: Το κάνεις πολύ actively δηλαδή.
1: Μ' αρέσει ότι πάρα πολύ το χέρι σου. Μ' αρέσει το κυνήγι. Το ότι ξέρεις, θα ψάξω τα βιβλία, θα ανοίξω να δω αν έχει εικόνες. Παραδέχομαι ότι κάποιες φορές στο εξωτερικό κλέβω και λίγο. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτό. Και ναι, το κολλάζ, κοίταξε, δεν είμαι αρκετά καλή ακόμα. Με βοηθάει να κρατιέμαι ταπεινή.
0: Είσαι αρκετά καλή για εξώφυλλο βιβλίο κολλάζ ή όχι?
1: Το σκεφτόμουν. Δεν ξέρω αν είμαι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω. Θα πρέπει.
0: Το πάρε δικό μου σίγουρα από όχι. Μένα που... Α, όχι για το δικό σου.
1: Για το δικό μου όχι. Κοίταξε, ο σύντροφός μου κάνει εξώφυλλα βιβλίου για μεγάλους εκδοτικούς εξ' όλο τον κόσμο. Θα προτιμήσω αυτόν.
0: Είναι μια καλή safe λύση. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή μας έχει μείνει πάρα πολύ χρόνο, έχουμε άλλο ένα τραγούδι που διάλεξες και θέλεις οπωσδήποτε να
1: ακούσουμε.
0: Ναι, θέλω
1: οπωσδήποτε.
0: Τι είναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του Ραμόν Μουντανέρ. Ραμόν Μουντανέρ είναι Καταλανός. Πέθανε σχετικά πρόσφατα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει ας πούμε στο καταλανικό νέο κύμα. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ η καταλανική μουσική, και η σύγχρονη και η παλιότερη. Μου θυμίζει κάτι νοσταλγικό, δεν ξέρω, με πιάνει κάτι νοσταλγικό. Γενικά με τους Καταλανούς αισθάνομαι κάπως σαν να είμαι σε μια παλιά Ελλάδα, σε μια παλιά πιο χαρούμενη παιδική Ελλάδα. Επειδή ένα μέρος του βιβλίου εκτυλίσσεται στη Βαρκελόνη και η ηρωίδα τέλος πάντων επισκέπτεται μετά από πολλά χρόνια τα ίδια σημεία όπου υπήρξε ως φοιτήτρια και ακούει αυτό το τραγούδι ανάμεσα σε άλλα.
0: Πολύ ωραία, θα το ακούσουμε εντός λίγο.
1: Να πω ότι, να μεταφράσω λίγο τους στίχους.
0: Ναι, εννοείται.
1: Το τραγούδι λέει ότι κάποια μέρα ίσως ξαναβρεθούμε, αν δεν σε εκδικηθώ και δεν με εκδικηθείς, και αν παίξουμε χωρίς να κάνουμε ζαβολιές, θα βρεθούμε στο χορό των χιλίων Κυριακών.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν πολύ ωραία, πέρασα πολύ ωραία και ανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο.
1: Ανυπομονώ να το τελειώσω.
0: Ευχαριστούμε τους ακροατές, τις ακροάτριες που ήσασταν παρέα μας, ή αναγνώστες και αναγνώστριες, όπως κάνω συνέχεια το λάθος και παραλίγο να το πω. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που μας βοήθησε στον ήχο. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και στις συχνότητες στα FM, στην ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας για σας, τους ακροατές. Να επικοινωνήσετε εδώ με το στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Μάκης Μπέκος στο κλαρίνο, Κική Μαργαρώνη στο τραγούδι. Εκπληκτικές ηχογραφήσεις, δυστυχώς δεν έχουμε με την Κική ηχογραφήσεις. Αν έχετε κάποιοι να μου στείλετε παρακαλώ. Δεν έχει κάνει η Κική Μαργαρώνη ηχογραφήσεις. Ελάχιστα πράγματα. Ήταν απίκοστα κέντρα και στο τραγούδι για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης σηκώνω όσα τηλέφωνα μπορώ. Ευχαριστώ όσους μου έχουν πει ήδη χρόνια πολλά για τη γιορτή μου το Σάββατο. Να με χαίρομαι, να μας χαίρονται εδώ οι συνάδελφοι και εσείς να με χαίρεστε και να χαιρόμαστε και όλες τις Μαρίες που γιορτάζουν και τους Μάριους αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης το Σάββατο που μας έρχεται. Πάμε να ακούσουμε τους Λαλιτάδες, Μαρία λέει την Παναγιά.

Ελπίδα Βραχοπούλου στο τραγούδι, Γιώργος Βραχοπούλος στο κλαρίνο. Για τους Έλληνες ξενιτεμένους, ελπίζουμε να κατορθώσαν να φτάσανε φέτος στην πατρίδα. Να συνεχίσουμε για το φίλο ακροατή που ζήτησε ένα σαρακατσάνικο τραγούδι. Θα ακούσουμε την Ανδριάνα Μόκα. Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μπαλογιάννης. Να ακούσουμε τα Τσαμόπουλα.

Από ηχογράφηση, συγγνώμη, που κάναμε πριν ακριβώς από 2 χρόνια, στις 16 Αυγούστου του 23, αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε με την κομπανία του Ηλία Πλαστήρα, με τον Ηλία Πλαστήρα στο τραγούδι και στο κλαρίνο, τον Γιώργο Γκόγκο στο βιολί, τον Δημήτρη Κωνσταντή στο λαούτο και στο τραγούδι, τον Διονύση Ζώη στον τέφι και στον ταούλι, με τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, μια παραγωγή των Ξωτικών της Παράδοσης. Μπορείτε να βρείτε αυτή την ηχογράφηση στο YouTube, υπάρχει, την είχε ανεβάσει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου λίγους μήνες πριν φύγει από αυτή τη ενσάρκωση. Θα βρείτε αρκετά αποσπάσματα από τα Ξωτικά της Παράδοσης στο YouTube, ιδίως από τις αναρτήσεις του Χρήστου Σπύρου. Μπορείτε να ακούσετε εδώ όλη αυτή την εκπομπή με τον Ηλία Πλαστήρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τάκη Καρναβά, το ζήτησε χθες ένας φίλος ακροατής, σε ρυθμό Τσάμικο, στη Αρκαδιά, στον Πλάτανο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζουν ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Το Παγκράτη το ξέρω, Παγκράτη όμως δεν ξέρω. Παγκράτιος από το παν-συν κράτος, λέει η ετυμολογία της λέξης ο πανίσχυρος. Ο πανίσχυρος λοιπόν είναι ο Παγκράτιος, χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Από εκεί και πέρα, να κάνουμε την αναδρομή στο χρόνο. 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 9 Ιουλίου σήμερα είναι η μέρα που η κοινότητα Πανελλήνιων στο Buenos Aires, η ελληνική κοινότητα Πανελλήνιων, διοργανώνει την μουσική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, να το πούμε γι' αυτό. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού ως αντίπεινα για την Ελληνική Επανάσταση. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του επωνομαζόμενου Grand Slam. 1955 νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bernard Russell και ο Albert Einstein, ο οποίος είχε πεθάνει τον περασμένο Απρίλιο, είχε υπογράψει προφανώς πριν πεθάνει. 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών, 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη. 53 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίζονται. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Κατά σύμπτωση ο πατέρας μου εκείνη την εποχή ήταν σε ένα νησί στη Σέριφο συγκεκριμένα, δούλευε εκεί πέρα, είχε πάει για δουλειά και μου έλεγε ότι πώς βίωσαν αυτό το τσουνάμι για το οποίο διαβάζουμε εμείς εκείνη την εποχή. Είναι έτσι εντυπωσιακό να τα ακούς από τους ανθρώπους που τα ζήσανε όλα αυτά. 1935 γεννιέται η Mercedes Sosa, αν δεν την έχετε ακούσει είναι πολύ γνωστή τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Η Νέγρα πέθανε το 2009. 1956 γεννιέται Tom Hanks, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός που έχει πάρει και την ελληνική υπηκότητα. 1959 γεννιέται ο Jim Carrey, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simply Minds. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, κάποιους από τους σημαντικούς ανθρώπους. Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Πέθανε το 1771. Δρόμος στο νέο κόσμο εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Είχε γεννηθεί το 1753. Πέθανε πάρα πολύ μικρός δηλαδή. Θανατώθηκε μάλλον. 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Cam Gillette, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας, ο ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette, την οποία φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε. Είχε γεννηθεί το 1855 και το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ ταξίδι στην Ομογένεια. Θα πάμε σήμερα στην Αφρική, θα πάμε σε ένα γνωστό μέρος, θα πάμε στην Τανζανία για τους ακροάτες και ακροάτριες, να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, ο οποίος το προηγούμενο δεκαήμερο, τις προηγούμενες 10 νομίζω 15 μέρες, έκανε ένα tour των ελληνικών κοινοτήτων και όχι μόνο στην Τανζανία. Του ζήτησα να ξαναμιλήσουμε για να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Θα πάμε λοιπόν στην Τανζανία και συγκεκριμένα θα πάμε στην διοικητική, αν θέλετε, οικονομική πρωτεύουσα που είναι το Dar es Salaam. Είναι μια πολύχρωμη, πολυπληθής και πολυάσχολη πόλη. έχει φυσικά τα δικά της χαρακτηριστικά, τη δική της μαγεία. Εννοείται πως στις αγορές, λέει, του Dar es Salaam μπορείς να πάρεις πολλές ιδέες για αναμνηστικά με άρωμα Αφρικής, όλα χειροποίητα από τους ίδιους τους Μασάι, την τοπική φυλή, και όλα αυτά δηλώνουν την πολύχρωμη και πάντα χαμογελαστή κουλτούρα τους. Θα πάμε λοιπόν στον Dar es Salaam της Τανζανίας να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη Καζαμία.
1: Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στην Τανζανία, την χώρα, τη μαγευτική αυτή χώρα της Αφρικής, που κάποιοι την αποκαλούν Αφρικανική Εδέμ. Να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη τον Καζαμία. Ο Μιχάλης είναι τρίτη, τέταρτη γενιά στην Τανζανία, τον έχουμε συχνά στην εκπομπή. Πρόσφατα έκανε ένα tour των ελληνικών κοινοτήτων στην χώρα, στην Τανζανία, και του ζήτησα να είναι σήμερα μαζί μας και να μας μεταφέρει λίγο τις εντυπώσεις του από αυτό το tour το οποίο έκανε στην χώρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί καμιά φορά να μιλάμε μαζί του, να μας λέει τι γίνεται, αλλά δεν γνωρίζουμε τι γίνεται σε άλλα μέρη της Τανζανίας, όπου μπορούν να ζουν και υπάρχουν, φυσικά ζουν και εργάζονται λίγοι ίσως, αλλά πώς να το πω, δυνατοί Έλληνες. Αγαπητέ Μιχάλη, σε καλωσορίζω και πάλι και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, και να ρωτήσω καταρχάς πώς είναι ο καιρός εκεί.
1: Τώρα είναι ο χειμώνας μας, χειμώνας. Δηλαδή η Δημοκρατία στο Dar es Salaam, τη στιγμή που βρίσκομαι, που σας μιλάω, είναι γύρω στις 27 βαθμούς, 26 βαθμούς.
0: Τέλεια.
1: Είναι δροσιά, είναι τέλεια θερμοκρασία. Και όσο ανεβαίνεις απάνω στα βόρεια, πάνω υψομετρικά, οι θερμοκρασίες πέφτουν και το βράδυ μπορεί να φτάσω και στις 11, 10, 7 βαθμούς.
0: Σοβαρά.
1: Το βράδυ όμως.
0: Σοβαρά.
1: Εννοεί. Αλλά μέρα είναι 26, 25, ναι.
0: Να πούμε ότι το Dar es Salaam είναι ένα λιμάνι, έτσι, είναι το κύριο λιμάνι και διοικητική πρωτεύουσα της, οικονομική πρωτεύουσα της Τανζανίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι οικονομική πρωτεύουσα, η οικονομική πρωτεύουσα είναι η Ντοντόμα.
0: Η Ντοντόμα.
1: Πολύ στη μέση της χώρας.
0: Και εσύ, να υπενθυμίσουμε λίγο Μιχάλη, είσαι τρίτη, τέταρτη γενιά εκεί, για θύμισέ μας.
1: Ναι, ναι, ξεκινάει η οικογένεια από το 1900. Από το 1900 και είμαστε μέχρι σήμερα, καταφέρα και επιβιώσαμε, συνεχίζουμε. Και δυστυχώς είμαστε πολύ λίγοι. Έχουμε μείνει πάρα ελάχιστοι Έλληνες πλέον.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για το tour αυτό που έκανες, αυτό το ταξίδι σε διάφορα μέρη μαζί με τον φίλο σου, ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εκεί. Που κάνατε
1: είναι
0: αυτό...
1: ο Κώστας. Ακόμα δεν είναι ο Κώστας.
0: Ναι, ναι. Ο Κώστας λοιπόν, και κάνατε αυτό το tour, αυτό το ταξίδι, ας πούμε, σε διάφορα μέρη εκεί της Τανζανίας, τα οποία υπάρχουν έστω και λίγοι Έλληνες, και ήθελα λίγο να μας μεταφέρεις τις εντυπώσεις σου.
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε το ταξίδι από το Dar es Salaam, πήγαμε από το χτήμα πρώτα, κάτσαμε μερικές μέρες για να μπορέσουν να κανονίσουν τη δουλειά και μετά ξεκινήσαμε. Και φύγαμε από το χτήμα και σε το ταξίδι από το Dar es Salaam. Πήγαμε από το χτήμα πρώτα, κάτσαμε μερικές μέρες για να μπορέσουν να κανονίσουν τη δουλειά και μετά ξεκινήσαμε και φύγαμε

0: του 60.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τα νούμερα. Υπολόγισε ότι τουλάχιστον πρέπει να ήταν τουλάχιστον 30 οικογένειες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 30 οικογένειες πάνω κάτω. Δυνατή και λέγεται και η Λέσχη είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή και η Λέσχη. Την οποία είναι περιουσία της κοινότητας τώρα γενικά. Έχουμε ένα νομικά όλη η περιουσία αυτή των κοινοτήτων έχει πει κάποιον την οποία της Παντακανικής. Και είναι επισκευάστηκε, αλλά είναι κλειστή. Δεν υπάρχει κανένα τάξο, τίποτα δεν γίνεται πλέον εκεί πέρα. Ούτε συγκεντρώνονται, τίποτα. Γιατί έχουν μείνει, υπολόγισε περίπου 5 οικογένειες έχουν μείνει, όλες και όλες.
0: Δηλαδή, τρεις...
1: μιλάμε μια
0: 15 μια άτομα, 20, 15 ή και λιγότεροι.
1: Άμα βάλω τον Νίκο που είναι, Νίκος είναι 5, αυτός και η γυναίκα του και τα 3 παιδιά. Ο Στέλιος είναι, έχουν φύγει οι κόρες του, είναι στην Αγγλία. 5, 6, 7, 8, 10, πες όλοι μαζί να μαζεύονται 13 άτομα.
0: Πω, όλοι μαζί. Πολύ λίγοι.
1: 13 άτομα.
0: Και για πες μας λοιπόν τι έγινε εκεί στην Ιρίγκα που τους βρήκες αυτούς τους ανθρώπους, μιλήσατε.
1: Ναι, ήταν κανονίσει να βρεθούμε όλοι μαζί για να τους καλέσω για φαγητό, αλλά δυστυχώς έτυχε να είναι η κηδεία του Σπύρου που πέθανε πρόσφατα, που σας είπα στο προηγούμενο που μιλήσαμε, και οι πιο πολλοί κατεβήκανε στον Τάι Σαλάμ για την κηδεία. Οπότε είχαν μείνει μόνο περίπου 4 άτομα, με αυτούς βρεθήκανε μόνο. Δεν μπορούσα να τους δω όλους.
0: Τι σου είπανε?
1: Είχαν κατέβει όλοι στο...
0: Τι σου είπανε,
1: κοίταξε, Μιχάλη. Κοίταξε, δεν είναι. Μια οικογένεια πάει πολύ καλά. Ο Νίκος ο Ρούσος με το χτήμα είναι συνεχίζει του πατέρα του τη δουλειά. Τα παιδιά του δουλεύουν σε μια εταιρεία πολυεθνική που είναι και αυτοί με καπλά, έχουν βρει δουλειά εκεί πέρα. Αυτοί είναι εντάξει, καλά πάνε. Ο Στέλιος Καμπουλόπουλος αυτός έχει μείνει μόνος του με τη γυναίκα του. Οι κόρες του έχουν φύγει, έχουν πάει στην Αγγλία και έχουν πατριστεί κιόλας εκεί. Και έχει μείνει και ο Γιάννης με την Διονυσία που πήγαμε στο ΚΑΠ, που πήγαμε στο...
0: Ναι, ναι.
1: Στο...
0: Και μιλήσαμε.
1: Στο ξενοδοχείο του, ας το πούμε. Μιλήσαμε και αυτοί πια έχουν κουραστεί και προσπαθούν να βρουν κάποιος να το αγοράσει για να σκοτώ να φύγουν.
0: Και αυτοί να φύγουν, έτσι, μάλιστα. Yeah. Και από εκεί συνέχισε στο ταξίδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μετά από εκεί, μετά η επόμενη κοινότητα, ήταν οι τρεις κοινότητες. Ήταν του Τάι Σαλάμ, τη Ιρίγκας και τη Αρούσας.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στην Αρούσα, που και εκεί πέρα η Λέσχη έχει νοικιαστεί σε μια εταιρεία που κάνει πλακά και οικοδομικά υλικά και γίνει και απλώς πενινίκη κοινότητα, οπότε δεν υπάρχει πλέον Λέσχη. Και είναι βασικά ο χώρος που συγκεντρώνονται αυτοί οι 5-6 Έλληνες που έχουν μείνει στην Αρούσα είναι στο εστιατόριο του Γιώργου του Μαυρομουστάκη, του Ελληνοκύπριου, που εδώ και 15 χρόνια έχει έρθει στην Τανζανία και δουλεύει, ο οποίος κάνει και το catering του σχολείου, του ελληνικού σχολείου.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα είσαι τα παιδιά. Για μεσημεριανό και τους οικότροφους.
0: Όταν λες ελληνικό, εννοείς ελληνικό σε ιδιοκτησία, γιατί πλέον είναι διεθνές σχολείο. Είναι διεθνές σχολείο πλέον ο Άγιος Κωνσταντίνος, έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι, είναι διεθνές σχολείο και ευτυχώς έχουν ανέβει και τα νούμερα από την πέρυσι που μιλήσαμε, δηλαδή πέρασαμε τους 600 μαθητές πάλι και κοντεύουν να πιάσουν τους μαθητές που είχα εγώ πριν από 15 χρόνια.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι ευχάριστο, ναι. Ναι. Και ευτυχώς τώρα επενδύουν. Τους είχα συμβουλεύσει να επενδύσουν να χτίσουν το οικοτροφείο. Το οποίο οικοτροφείο το χτίσανε πέρυσι και γεμίσει τώρα. Έχουν περίπου 100 οικότροφους και θα διορθώσουν και τα παλιά οικοτροφεία. Οπότε μπορεί να πάμε και 130-140.
0: Εννοείς κάτι σαν φοιτητική εστία κατά κάποιο τρόπο, έτσι, που μένουν τα παιδιά που φοιτούν εκεί, ναι, πέρα. Αυτό κατανοώ.
1: Ναι, έχουμε. Ναι, μπράβο, γιατί έχουν πολλές οικογένειες που είναι, η Τανζανία είναι τεράστια. Και δεν μόνο η Τανζανία, και από την Ουγκάντα έρχονται, και από Κένια έρχονται. Είναι πιο φθηνά τα δίδυρα σε εμάς παρά σε αυτές τις χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι οικότροφα τα παιδιά.
0: Και μένουν μέσα και πηγαίνουν
1: στο λύκειο.
0: Σωστά.
1: Ναι, εγώ είχα βάλει και το λύκειο τότε. Το 2006 είχα βάλει και το λύκειο. 5-6 το ξεκίνησα. Και δουλεύει πολύ καλά το σχολείο. Τώρα ευτυχώς το σχολείο οικονομικά στέκεται. Είναι μια τεράστια περιουσία της κοινότητας και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κάποια σωστά μέλη στο μέλλον, να την ελέγξουν και να μην γίνει καμιά

0: άστραφοι και χαθούν και αυτά. Μιλάμε από 15-20 χρόνια, πού φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Που είμαι στη γενιά που τα προσέχουμε τώρα.
1: Πάντως είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι από ό,τι μας περιγράφεις που έχουν μείνει πλέον και στην Αρούσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, στην Αρούσα είναι, είναι περίπου 1, 2, 3, 4, 5 οικογένειες.
1: Και με τι ασχολούνται αυτές οι οικογένειες εκεί? Μας είπες για το Μαυρομουστάκι που έχει το catering, που έχει το μαγαζί εκεί πέρα.
0: Το εστιατόριο είναι ο Ρένος, ο σιδεράς, ο οποίος είναι, έχει μαγαζί και με κοσμήματα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και κάνει και εμπόριο κιόλας. Μετά είναι οι αγγελίδες, οι οποίοι έχουν, ο Μιχάλης ο οποίος έχει κυνηγητική εταιρεία, επαγγελματικό κυνήγι.
1: Τι εννοείς, κυνηγάνε, τι πράγμα κυνηγάνε?
0: Κυνηγάνε τα ζώα. Τα ζώα που επιτρέπει η κυβέρνηση, που να χτυπήσουν από ελέφαντες, βουβάλια, λιοντάρια, όλα αυτά επιτρέπονται στη Τανζανία ακόμα. Είναι υπό έλεγχο βέβαια. Δίνουν ένα νούμερο στις περιοχές τι ζώα που να χτυπήσουν. Υπολογίζουν πόσα είναι τα ζώα και δίνουν γύρω στο 10% των ζώων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή που να τα σκοτώσουν.
1: Και μετά...
0: Είναι το επαγγελματικό κυνήγι.
1: Μάλιστα. Και ο άλλος?
0: Και ο άλλος είναι η άλλη οικογένεια, είχαν καβεδότημα το οποίο ήταν σε καλή περιοχή και το έχουν κάνει οικόπεδα και το κόβουν και τα πουλάνε σε οικόπεδα. Αυτοί βγήκαν οικονομικά πιο κερδισμένοι από όλους, γιατί πουλάνε τα οικόπεδα και τιμές είναι πολύ ψηλές. Έχουν κάνει και, έχει γίνει και ένα golf course εκεί πέρα, διεθνές, και με 18, ναι, 18 τρύπες, και πουλάνε οικόπεδα. Αυτή είναι, στην κοινότητα.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι υπήρχε και ένας δάσκαλος εκεί από την Ελλάδα, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, ναι, είχαν φέρει, ο οποίος όμως έφυγε το σχολείο και τον έχουμε εδώ στο Ντάρισελάμ και κάνει ελληνικά μαθήματα στα λίγα παιδιά που έχουμε στο Ντάρισελάμ και σε γονείς, στους μειχτούς γάμους, πάνε οι γυναίκες πιο πολύ, που έχουν παντρευτεί Έλληνες και μαθαίνουν ελληνικά. Και όπως και η κόρη μου πάει και έχει να βελτιώσει τα ελληνικά της.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάνει μαθήμα. Αυτή τη στιγμή είναι διακοπές στην Ελλάδα, ο Νίκος. Ναι, Νίκος.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή έφυγε από το σχολείο και έχει κατέβει στον Dar es Salaam.
0: Ναι, ναι. Οπότε, ναι. Γιατί τα πιο πολλά παιδιά που υπάρχουν σήμερα είναι στον Dar es Salaam. Ίσως και τα μόνα παιδιά που υπάρχουν. Έστω και μειχτά παιδιά. Από μειχτούς γάμους. Δηλαδή, όλοι οι γάμοι είναι μειχτοί εδώ, τα λέμε, δεν υπάρχει. Μόνο ένα ζευγάρι είναι Έλληνες τελείως, με παιδί. Όλοι οι άλλοι είναι μειχτοί γάμοι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λες.
0: Τουλάχιστον τα παιδιά κάνουν τα ελληνικά και ήταν ευκαιρία εκεί για την κόρη μου, πολύ καλό, γιατί έτσι να βελτιώσει τα ελληνικά της.
1: Ναι, ναι, αναμφίβολα. Απλώς σκεφτόμουν ότι ίσως θα μπορούσε να έρθει κι άλλος δάσκαλος. Δεν ξέρω, αυτούς τους στέλνει το ελληνικό δημόσιο στο σχολείο εκεί να κάνουν ελληνικά ή από μόνοι τους παίρνουν την πρωτοβουλία?
0: Όχι. Δυστυχώς προσπαθείς απελημμένος και δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση. Αυτός το φέραμε, η κοινότητα τον έφερε με δικά της έξοδα. Και μάλιστα έχουμε προσφέρει και διπλό μισθό. Δηλαδή θα πληρώνεται από την Ελλάδα και θα πληρώνουμε κι εμείς. Να παίρνει διπλό μισθό. Και το σπίτι πληρωμένα όλα και αυτοκίνητο και όλα, αλλά
1: δεν έρχεται κανένας.
0: Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Κανείς δεν έρχεται, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, όμως...
0: Προσπαθούν, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να πείσουν κάποιον να έρθει, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Προσπαθούν, μιλάνε στο Υπουργείο, ναι, αλλά ποτέ δεν είχαν μια ανταπόκριση. Που είναι ένα φανταστικό πύριο για ένα νέο ζευγάρι καθηγητών. Ακόμα και το παιδί να είναι το σχολείο εκεί, θα σπουδάσει, θα κάνει στα εγγλέζικα κιόλας. Είναι όλα καλυμμένα. Είναι ασφαλές το μέρος, με δικό σου σπίτι, μέσα σε compound.
1: Ναι. Συγκρότημα.
0: Είναι σχολείο, είναι όλα εμπειρία για ένα ζευγάρι Ελλήνων. Ναι. Και την Αφρική, όταν πάρκανε δίπλα.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς είναι ο Έλληνες, δεν αναλαμβάνουμε ρίσκα όπως κάνανε οι παλιοί, αγαπητέ Μιχάλη, όπως ξέρεις.
0: Ναι. Δυστυχώς αυτό βλέπω, η νέα γενιά δεν έχει αυτό το μικρόβιο που είχαμε εμείς. Ναι. Δεν υπολογίζαμε τίποτα, ούτε τους κινδύνους, ούτε τι θα γίνει, ούτε ασφάλειες. δεν έχουμε εδώ ούτε συντάξεις, δεν έχουμε εμείς, ούτε ασφάλειες, τίποτα δεν έχουμε.
1: Να.
0: Έτσι είναι. Έχεις.
1: Πάντως είχες και κάτι άλλο το οποίο ήθελες, στο οποίο ήθελες να αναφερθείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, είναι η αναποστολή πάνω στην Μπουκόβα και
1: η Μπουκόβα που είναι.
0: Υποτεργάτες,
1: η Μπουκόβα που είναι.
0: Η Μπουκόβα είναι, είναι στο πάνω κομμάτι της Βικτόριας, το κομμάτι της Τανζανίας, και μετά από εκεί είναι η Ουγκάντα από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σε αυτό το ύψος είναι. Και η Μπουκόβα είναι πολύ δυνατή, πολύ χριστιανική πόλη, χριστιανισμός δυνατός. Και εκεί ξεκινήσαμε με την αναποστολή. Ήταν από τους υποτεργάτες η μητέρα και ο πατέρας μου και με το σύλλογο των πορευθέντων που είναι πολύ δυνατή, και αυτή τη στιγμή κατάφερε ήταν και κυβέρα πρώτος δεσπότης Αφρικανός, ήταν ο Ουγκαντέζος στην Ορθόδοξη Εκκλησία στην Τανζανία, Ανατολική Αφρική, ήταν σπουδαγμένος από τους γονείς μου.
1: Μάλιστα.
0: Τον είχαν πάει στην Κρήτη και το σπουδάσανε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και ήταν από το επίσκοπο ο Ιωνάς, ο οποίος απεβίωσε πριν από 5 χρόνια περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν, μετά είχε πάει στην Ουγκάντα. Και μετά έχουν περάσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είναι ο Χρυσόστομος, ο Δεσπότης και ο Σεβασμιότατος, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και έχει καλές επαφές με την αμερικανική κοινότητα, ελληνική στην Αμερική, ελληνική κοινότητα της Αμερικής. Και έχει το χρηματοδοτούν πολύ δυνατά. Έχουν κάνει νοσοκομείο, καλά τις εκκλησίες, νοσοκομείο. Και φτιάξανε και πανεπιστήμιο. Το χτίριο είναι έτοιμο.
1: Μπράβο.
0: Ορθόδοξο είναι... πανεπιστήμιο, το οποίο θα κάνει κοινωνιολόγια, πολλά πολλά πράγματα για ορθόδοξους Αφρικανούς, ορθόδοξους μαθητές.
1: Α, είναι δηλαδή κάτι σαν θα αποφυτούν... Θα αποφυτούν τα παιδιά που θα είναι απόφοιτοι αυτού του πανεπιστημίου, θα είναι θεολόγοι ή κάτι τέτοιο και θα μπορούν να γίνουν παπάδες, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα είπα έχει και θεολογία σαν μάθημα, αλλά και σαν επιστήμες, δηλαδή κοινωνιολογία.
1: Α, είναι όπως, κατάλαβα, είναι όπως το αυτά που λέμε το καθολικό πανεπιστήμιο που έχει η καθολική εκκλησία σε διάφορες χώρες, ας πούμε. Κάτι το αντίστοιχο.
0: Ναι, ίδιο περίπου πρότυπο. Ναι, αντίστοιχο, και τα σπουδάζουν τα ορθόδοξα αφρικανάκια. Δηλαδή και τα παιδιά που έχουμε κάνει ορθόδοξους σε όλη την Αφρική.
1: Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό.
0: Για όλους, πολύ δυνατό και με χρηματοδότηση των Αμερικάνων, πολλά λεφτά δίνουν οι Αμερικάνοι. Ναι, είναι αξιοσέβαστο το έργο που κάνει ο Χρυσόστομος. Και γνώρισα τον καθηγητή που ήταν, λέγεται Λουκάς Ιωάννης Λουκάς, ο οποίος ήταν στη Γερμανία καθηγητής και στη Γαλλία. Σήμερα το γνώρισα, βρεθήκαμε σήμερα. Και έχει έρθει να κάνει το application, να πάρουμε την άδεια να ξεκινήσουμε. Και επειδή βοηθάω τον Χρυσόστομο, τους είπα ότι αν έχουν πρόβλημα με το Υπουργείο και γενικά με την Εγγραφειοκρατία, να με ενημερώσουν, να επέμβουν, να βοηθήσουν να το λύσουμε.
1: Α, πολύ ωραία. Πρέπει να του μιλήσουμε και του κύριου Λουκάς, νομίζω είναι στο επίθετο, ο καθηγητής.
0: Ναι, ναι, ναι, Λουκάς, Ιωάννης Λουκάς, ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω γυρίζει στην Μπουκόβα. Θα τον δω πάλι την άλλη εβδομάδα, οπότε θα του μιλήσω και θα σε πάω, Δημήτρη, να κανονίσω να μιλήσω.
1: Ναι, ναι, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να μας πει και...
0: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Σαφώς και την προσωπική του ιστορία, δηλαδή τώρα μας λες ήταν Γαλλία, Γερμανία και ήρθε κάτω στην Τανζανία να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια για αυτό το άγνωστο στο ελληνικό κοινό πανεπιστήμιο, ορθόδοξο πανεπιστήμιο στην Τανζανία που χρηματοδοτείται από Ελληνοαμερικανούς, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Ναι, ναι, και όχι μόνο. Ο Λουκάς αυτός είναι γέννημα θέμα του Κόγκο. Α. Είναι και αυτός δεύτερη γενιά.
1: Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή...
0: Είναι μπράβο, δηλαδή και αυτός Ελληνοαφρικανός που λέμε.
1: Στο Κόγκο κιόλα, στο κάτω...
0: Ναι, στο Κόγκο. Στο Κόγκο και...
1: Σε ποια πόλη, στην πρωτεύουσα ή στο Λουλουμπάσι? Στο Λουλουμπάσι. Γιατί έχουμε ελληνικές κοινότητες. Ναι, λέω, είχαμε ελληνικές κοινότητες πολύ δυνατές. Και στο Λουλουμπάσι, ακόμη υπάρχει στο Λουλουμπάσι ελληνική κοινότητα, αλλά και
0: ναι,
1: στην πρωτεύουσα.
0: Στην γλώσσα, ναι. Νομίζω έχουν χιλιά άτομα κοινότητα εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ δυνατή η κοινότητα.
1: Όντως.
0: Δεν ήσαν και εμάς. Αυτή είναι δυνατή. Γυρίσανε πίσω, σταθήκανε. έχουν όντως προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Όντως, όντως. Μιλάμε καμία φορά με το Λουμπάσι, όχι με το Λουμπάσι τόσο, με την πρωτεύουσα, την Κινσάσα. Με την Κινσάσα, ναι.
0: Κινσάσα, ναι.
1: Μιλάμε εκεί πέρα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ξέρεις, πριν από μερικά χρόνια είχαμε μιλήσει με τον υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης, τώρα έχει γίνει υπουργός από ό,τι ξέρω, στη Ζιμπάμπουε, το Χαριτάτο.
0: Ναι, το ξέρεις, ναι,
1: το
0: ναι,
1: γιο ναι, του κύριου Χαριτάτου, ας πούμε, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια του COVID. Και μας είχε πει ότι ήθελε να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο στη Ζιμπάμπουε. Ένα ελληνικό πανεπιστήμιο μας είχε πει, το οποίο θα ήταν κάτι σαν πανεαφρικανικό. Είχε αυτή την ιδέα. Και τώρα μου λες ότι στην Τανζανία γίνεται ένα πανεπιστήμιο πανορθόδοξο, ας το πούμε έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει ελληνικά μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, έχει ελληνική γλώσσα, οπωσδήποτε. Αλλήμον, πρέπει να έχει ελληνική γλώσσα. Πρέπει να περάσουμε κι εμείς τη ιστορία μας, την κουλτούρα μας, να ξέρουν και την Ελλάδα. Αυτή είναι η δύναμη. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και όπως πάσαμε να κάνουμε το ελληνικό σχολείο τότε και δεν μπορέσαμε. Και μάλιστα θα κάνω και ένα κολέγιο για δασκάλους εκεί πέρα. Το κάνουμε μετά από πανεπιστήμιο. Για να ξεκινήσει, αλλά δυστυχώς.
1: Ναι, και τώρα.
0: Το μυαλό μου δεν έγινε. Το συνεχίζαν οι επόμενοι από μένα.
1: Υπάρχει ένας Μητροπολίτης, τώρα που μου το θύμισες, όχι στην Κένια είναι, ή σε μία άλλη χώρα. Έχουμε μιλήσει μαζί του, γι' αυτό το λέω. Ο οποίος ήθελε να φτιάξει έτσι ένα σαν θεολογική σχολή για τους Αφρικανούς οι οποίοι γίνονται παπάδες, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ήταν ο Μακάριος στην Κένια, πολύ δυνατός. Ο Μακάριος νομίζω ήταν, είναι πολύ δυνατός ο Μακάριος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Αυτός ήταν, νομίζω ήθελα να το κάνει στην Κένια. Ίσως δεν μπορείς να βρει χρηματοδότηση, ενώ
1: ναι, έψαχναν χρηματοδότηση, έψαχναν.
0: Ναι, ναι, ενώ στην Μπουκόπα ήταν τυχεροί που ενωθήκανε με τους Ελληνοαμερικανούς. Και είναι, βοηθάνε πολύ δυνατά.
1: Όχι, αυτό νομίζω είναι μια πολύ έξυπνη λύση, γιατί η ελληνοαμερικανική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από το ότι είναι οικονομικά εύρωστη και τα λοιπά, έχει και αυτό το μικρόβιο, ας το πούμε. Και νομίζω ότι, και επειδή υπάρχουν πολλές κοινότητες, θα μπορούσαν κάποιες άλλες ίσως κοινότητες να τους βοηθήσουν, όχι οι συγκεκριμένες που της Μπουκόβα, ας πούμε, απευθύνονται. Τέλος πάντων, είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό. Λοιπόν, Μιχάλη, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πρώτη φορά τα ακούμε. Πανεπιστήμιο στην Τανζανία, ελληνοορθόδοξο, φαντάζομαι με χρήση της ελληνικής γλώσσας, όπως είπες και εσύ. Πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το project και με τον καθηγητή, τον γεννημένο στο Κονγκό, όπως μας είπες, κύριο Λουκά, αλλά και με τον, δεν ξέρω τι είναι εκεί, Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος, τι ακριβώς είναι.
0: Μητροπολίτης, Μητροπολίτης, θα του μιλήσω εγώ.
1: Να μιλήσουμε, να μας...
0: Θα του πω να δώσω, να το ξεκινήσω, θα είναι πολύ καλό, θα του μιλήσω εγώ τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα του πάω τηλέφωνο και του πω και τα ξέρετε, οι φορείς άλλες θα σας μιλήσουν, να μιλήσετε κι εσείς,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μπορεί να ανησυχήσουν και από εδώ πέρα. Να κατέβουν και από εδώ καθηγητές εθελοντικά.
1: Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, ποτέ κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και είναι ευκαιρία όταν βγει σύνταξη. Βγει σύνταξη και έρχεσαι και βοηθά. Από τον άλλο είναι 64 χρονών. Είναι πόσο, 64 χρονών, ναι. Όχι, 60.
1: Τέλος πάντων.
0: 66 χρονών ο καθηγητή. 66 χρονών. Και εγώ είμαι πιο μικρό από μένα.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη, μας έδωσες και είδηση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε και φαντάζομαι θα έρθεις και στην Ελλάδα σε κάποιο σημείο. Πότε έρχεσαι?
0: Σε δύο μήνες.
1: Σε δύο μήνες.
0: 8 του μήνου, 8 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Σε δύο μήνες ακριβώς.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, πιστεύω. Σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ και πάλι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: Δημήτρη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια, επίσης. Γεια.

0: Ζουζάνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτό το απορροφήθηκα με αυτό το τραγούδι, το Chimes of Freedom, του, από ό,τι βλέπω εδώ, του Yusudur. Είναι από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Θάνος ο Τσιμέκας, ότι είναι σύνθεση, λέει, του Bob Dylan, το, και το τραγουδάει ο Yusudur. Έχουμε μαζί μας όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τη συνάδελφο, την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία δεν θα μας μιλήσει για την Αφρική, αλλά θα μας μιλήσει για τη βαλκανική γειτονιά μας.
1: Ναι, για τη βαλκανική γειτονιά και τις χρωματιστές επαναστάσεις, και έχουμε νέα χρωματισμάλων, έτσι τα έλεγα, τα εκτιμούσα εγώ, στην Αλβανία, αυτή την επανάσταση των φλαμίγκος με νέες μαζικές κινητοποίησεις στα Τίρανα και σε άλλες πόρεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουρκιστικού συγκροτήματος από επενδυτή που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον μια νέα χρωματιστή επανάσταση στα Βαλκάνια μετά από την μάλλον αποτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας και στην Σερβία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο στα Τίρανα κατά αυτού του συγκροτήματος του κύριου Κουσνέρ, του γαμπρού του κύριου Τραμπ. Οι διαδηλώσεις αυτές γίνονται από το Μάιο μήνα και έχουν από ένα συγκεκριμένο λόγο, έχουν μετατραπεί σε διαδηλώσεις γενικά κατά της διαφθοράς και ζητάνε και παραίτηση του πρωθυπουργού του κύριου Ράμα. Αυτά έτσι σε ό,τι αφορά την κατάσταση θα δούμε. Θα δούμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Πάντως ο ίδιος ο κύριος Ράμα, λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι να απορρίπτουμε ξένες επενδύσεις οι οποίες θα αύξαναν τα εισοδήματα της χώρας και τα συνείσφεραν στην αύξηση της οικονομίας της χώρας. Αυτά είπε ο κύριος Ράμα. Αυτό γύρω από το θέμα της Αλβανίας. Εγώ απλώς να αναφέρω ότι κάπως αυτά είναι γνώριμα, γιατί έχουν συμβεί το τελευταίο και τελευταία χρόνια στη Σερβία κατ' επανάληψη. Δηλαδή ξεκίνησε με την πάλι οικολογικά ξεκίνησε διαμαρτυρία κατά της προσπάθειας της Σερβίας να κάνει εξόρυξη του λίτιου. Και τελικά η κυβέρνηση υποχώρησε, βεβαίως ζημιά για τη χώρα, και άλλες χώρες στην Ευρώπη προχωρήσανε. Η Τσεχία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Σερβία υποχώρησε λόγω των διαδηλώσεων. Μετά είχαμε τους διαδηλωτές αντιεμβολιαστές. Είχαμε και αυτό το θέμα. Μετά συνέβη το έγκλημα στο δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου με 9 νεκρούς, όπου ένας ανήλικας 13 χρονών σκότωσε συμμαθητές, δασκάλους και φύλακα του σχολείου. Πάλι διαδηλώσει κατά της βίας. Δηλαδή και εκεί δεν είναι πολύ κατανοητό αυτό το θέμα, γιατί με ουδενή τρόπο το κράτος δεν μπορεί για τέτοιου είδους πράξεις που γίνονται σε όλο το πλανήτη να ευθύνεται το ίδιο το κράτος. Και στο αποκορύφωμα βέβαια ήταν η πτώση της το δυστύχημα το οποίο συμβαίνει στην πόλη του Νόβι Σαντ, στο σιδηροδρομικό σταθμό, με θάνατο 16 ανθρώπων. Μετά από το γεγονός αυτό ακολούθησαν πάνω 1,5 χρόνο περίπου διαδηλώσεις στην Σερβία με όλα τα χαρακτηριστικά μιας χρωματιστής επανάστασης και προσπάθεια για μη θεσμική, εξωτεσμική αλλαγή εξουσίας. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα το Βρετανικό Telegraph υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια τάση ότι αυτοί που διαμαρτύρονται εκ των προτέρων παρουσιάζονται ότι έχουν δίκιο χωρίς κάποιον έλεγχο και ότι έχουν δίκιο απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η αφορμή και εδώ στο άρθρο του Telegraph είναι η έρευνα στη Σερβία γύρω από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και των διαδηλωτών, ότι το κράτος έχει σε μια συγκέντρωση που έγινε 15 Μαρτίου πέρσι, ότι το κράτος έχει χρησιμοποιήσει κάποιο ηχητικό όπλο. Τελικά απεντήχθη ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι είναι ανύπαρκτο κάτι τέτοιο και ότι πρόκειται για μια ψευδή είδηση η οποία για στόχο είχε πρόκληση πανικού και προσπάθεια να προκλητεί πτώση της κυβέρνησης. Η Βρετανική Telegraph εκτιμά ότι τα προβλήματα δεν σχετίζονται μόνο με τη Σερβία, αλλά γενικά παγκοσμίως υπάρχει αυτή τη τάση να χωρίζονται οι ομάδες οι οποίες συγκρούονται στους ήρωες και σε αυτούς οι οποίοι είναι κακοί, στους καλούς και τους κακούς.
0: Να ρωτήσω κάτι, πάλι επανερχόμενο στην Αλβανία. Διαβάσαμε σήμερα, νομίζω χθες, δεν είμαι σίγουρος, ότι υπάρχουν επίσης αντιδράσεις για ένα ποσό που έδωσε ή θα δώσει η αλβανική κυβέρνηση σε έναν γνωστό Αμερικανό τραγουδιστή, νομίζω τον...
1: Για συναυλία, ναι, το είδα και εγώ αυτό.
0: Νομίζω.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
0: Δεν ξέρω, και εκεί τι πάλι υπάρχει κάτι.
1: Προς το παρόν, εγώ δεν έχω δει προς το παρόν ότι ξανακάνανε, αλλά κοίταξε, εντάσσεται. Οπωσδήποτε δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο δικαιολογείται μια κυβέρνηση να δώσει λεφτά για κάποια συναυλία. Δεν το καταλαβαίνω.
0: 4 εκατομμύρια λέει δολάρια, 4 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, πρέπει να δούμε καταρχήν αν είναι αλήθεια.
0: Ναι, σαφώς, το λέω με κάθε επιφύλαξη.
1: Πρέπει να δούμε αν είναι αλήθεια. Γιατί με αυτά που έχουν συμβεί στη Σερβία και με αυτά που έχουν ξεκινήσει να συμβούν στην Αλβανία, αρχίζω και βάζω πολύ ερωτηματικό. Δηλαδή, να δούμε αν αυτό πραγματικά ισχύει.
0: Ναι. Μάλιστα. Από κάποια άλλη χώρα της...
1: Έχουμε ενδιαφέρον, είναι από τη Βουλγαρία και σε σχέση με το πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η Βουλγαρία ζητάει να αφαιρετούν δύο ονόματα από τη λίστα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως προϋπόθεση να στηρίξει αυτές το νέο πακέτο κυρώσεων, και τα ονόματα είναι ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος και ο επιχειρηματίας Βαγκίτ Αλεκπέροβ. Ο επιχειρηματίας, επειδή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ρωσικής εταιρείας Lukoil στη Βουλγαρία, η οποία έχει και το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας και όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία μάλλον κατά κάποιο τρόπο τα διευθετητούν λόγω αυτών των ευρωπαϊκών απαγορεύσεων για το ρωσικό πετρέλαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Πατριάρχη Κύριλλο, ο πρόεδρος, ο κύριος Ράντεβ, είπε ότι δεν πρόκειται για την προσωπικότητα του ιδίου, αλλά για το γεγονός ότι είναι επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά τα άλλα, η κυρία Φόντερ Λάιεν παρουσίασε τις κυρώσεις στις αρχές Ιουνίου, είναι το 21ο πακέτο. Μάλιστα. Η Ιταλία επίσης δεν συμφωνεί με τις κυρώσεις κατά του Ρώσου Πατριάρχη και ο στόχος είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου να υιοθετηθούν από την Ευρώπη αυτές οι νέες κυρώσεις.
0: Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά.
1: Καλή ακρόαση.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Ιβάνα. Γεια. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας και η οποία έχει λάβει διαστάσεις και καίει πυκνόπευκο δάσος. Αυτή την ώρα έχει περάσει το δρόμο που οδηγεί από τη Σίβηρη στη Φούρκα, με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει κλείσει. Στο σημείο υπάρχουν και κατοικίες. Το 112 ήχησε νωρίτερα για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Νέα Σκιόνη και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασανδρία. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Πυρκαγιά και στο Ακόντιο Βιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση αγιαρμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Πρόσκρουση επιβατηγού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφου ελληνικής σημαίας σε λιμενισμένα σκάφη σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας. Στο σκάφος επέβαιναν 7 άτομα, ενώ τα λιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχέα Αττικής ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσκλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και οθελώς στη Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση τις δικογραφίες που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως στις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας και της Τέφρα στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
2: Ο καιρός.
3: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό μας απόγευμα. Σήμερα 5η και 13, δεν φαίνεται να τη γλιτώσαμε. Τελικά ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, η κατάσταση συναγερμού στο 4 και στο 5 για πολλές περιοχές της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο και μιλάμε κυρίως για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Όπως ακούγατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, δυστυχώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί, στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα, και έχουμε το πρόβλημα που εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα και πλέον, στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη και τη Φούρκα, που έχουν ήδη εκενωθεί από πολύ νωρίς. Η φωτιά κατεβαίνει τώρα, αν μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε το χάρτη, μιλάμε για το δυτικό, νότιο-δυτικό κομμάτι του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Από πολύ νωρίς φυσικά και εστάλει το μήνυμα 112, όχι μόνο για ειδοποίηση αλλά για εκένωση των περιοχών. Έχουν εκενωθεί λοιπόν και η Σίβηρη και τα Φούρκα, η Φούρκα και η Νέα Σκιώνη. Οι παραθεριστές και οι κάτοικοι έχουν λάβει λοιπόν την εντολή, και από όσο μιλήσαμε με κάποιους πριν να βγούμε στον αέρα, κινούνται προς τα νότια. Είμαστε εδώ, εννοείται ότι είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Η ώρα είναι 5 και 8, 5 με 6 η δική μας ώρα. Κανονικά θα πηγαίναμε στην κανονική βέβαια ροή του προγράμματος, αλλά τώρα θα πάμε με συνεχή ροή σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης, όπως δυστυχώς το περιμέναμε μετά από αυτή την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ερχόταν απανωτά για 24 ώρο και 48 ώρο πολύ μεγάλου κινδύνου.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και πάμε ευθύς αμέσως να μάθουμε να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο για το είδος αυτής της πυρκαγιάς και την εξέλιξή της όσο γίνεται κατά την εκτίμησή του, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Δασικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τέτοιες ώρες, ξέρετε, αμέσως.
1: Εύχομαι να μην υπήρχε,
0: ναι. Γιατί θυμόσαστε που το είχατε πει, ότι να μην σας καλούμε. Ευχόσαστε να μην σας καλούμε. Κι όμως, ήθελα λοιπόν. Είσαστε το πρώτο πρόσωπο που ήρθε στο μυαλό μας. Γιατί, πέρα δηλαδή από τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί βλέπουμε μία πυρκαγιά που, όπως όλα δείχνουν, εξελίχθηκε ραγδαία. Και λόγω των θυελωδών δεν θα το έλεγα, 5 με 6 μποφόρ, πάντως των πολύ ισχυρών ανέμων. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς το εκτιμάτε εσείς. Πώς είναι τώρα η κατάσταση.
1: Ναι. Το είχα προβλέψει.
0: Ναι.
1: Η εβδομάδα 12 με 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μακάρι αυτή η πυρκαγιά να είναι μια πολύ δυνατή προειδοποίηση για αυτά τα οποία έρχονται. 13, 14, 15 πλέον Αυγούστου ο κόσμος θα έχει πάει, θα έχει ξεχυθεί στη Χαλκιδική, θα είναι στα δάση, πολύ πολύ πολύ προσοχή. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πυρκαγιά της Σίβηρης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο εξαιρετικά δυνατός άνεμος, ο οποίος δεν προβλέπεται να σιγάσει για τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
1: μέχρι τις 19 του μηνός.
0: Γι' αυτό φοβάστε, γι' αυτό βάζετε αυτή την ημερομηνία,
1: ναι,
0: μέχρι 19.
1: Είναι το γεγονός, ακριβώς. Αυτό είναι μοντέλα πρόβλεψης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Δυστυχώς υπάρχει πολύ ξερή καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, έναν υγρό χειμώνα, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολύ βιομάζα, οπότε υπάρχει άφθονη λεπτή καύσιμη ύλη, συν το γεγονός ότι 98-99% από τις πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως αμέλεια. Λοιπόν, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι ψύχρεμοι και να φροντίσουμε όσο μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωστόσο, επιτρέψτε μου κύριε Δημητρακόπουλε, νωρίτερα αυτό που μεταδιδόταν, και το λέω φυσικά με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι ίσως αυτή η πυρκαγιά συγκεκριμένη της Σίβηρης να ξεκίνησε από κάποιο ξερό δέντρο που κατέπεσε, όπως αντιλαμβάνομαι, από τον άνεμο, από τον ισχυρό άνεμο, πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινη δραστηριότητα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε όλοι σε απόλυτη εγρήγορση και πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάλλιστα, και ξέρουμε ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΔΕ είναι αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είχε συμβεί, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει και εμείς στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και είστε βέβαια στο αντικείμενο αυτό πάνω, και λόγω Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φαντάζομαι ότι έχετε ακόμα περισσότερη έτσι μέρημνα και έννοια, ήθελα να ρωτήσω, αφού επιχείρησαν από νωρίς και τα εναέρια μέσα και με όλες τις άλλες δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο που φαίνεται να είναι σε απόλυτη κλιμάκωση, να το πω έτσι?
1: Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη γνώμη. Δύο είναι οι παράγοντες. Ένας είναι ο δυνατός άνεμος, ο οποίος αυτονόητα δημιουργεί μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης στην δασική πυρκαγιά. Και δεύτερον είναι, θα μπορούσε να είναι, η τακτική η οποία ακολουθήθηκε όσον αφορά το επιχειρησιακό μέρος, την κατάσβαση της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν γίνανε ενδεχόμενα. Ενδεχόμενα δεν γίνανε οι ενδεικνυόμενες κινήσεις στην αρχή της.
0: Ναι. Αυτό που λέμε και το λέγαμε και μαζί, ότι δεν την πιάσαν από νωρίς, όπως ευτυχώς έγινε από ό,τι φαίνεται. Ευτυχώς, θα πάμε και σε εκείνα τα μέτωπα, στην Ναύπακτο, στην Μικάνια, νομίζω, πώς τη λέγαμε την παραλία, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στο Βαρθολομείο της Ηλίας, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πέρα την πιάσανε, λέει, μια μικρή πυρκαγιά της Βίνης με ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πυρκαγιά δεν φτάνει ένας ωκεανός για να τη σβήσει.
0: Σωστά. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Κάτι τελευταίο. Είδαμε κάποιους κατοίκους, ευτυχώς λίγους κύριε καθηγητά, που στέκονταν εκεί και βεβαίως κλαίγαν οι άνθρωποι και ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι, σε απόλυτη αγωνία για τα σπίτια τους, αλλά επέμεναν να μένουν εκεί και να μην φεύγουν για να μπορέσουν να το σώσουν το σπίτι τους. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Να ακούνε τα προστάγματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα προστατέψουν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά και πώς θα σβήσουν την πυρκαγιά με πιο σωστό τρόπο. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και κατανοητό να θέλεις να προστατέψεις τους κόπους μιας ζωής, αλλά πιστέψτε με, έχει καλύτερα αποτελέσματα να εμπιστεύεσαι αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι, έτσι είναι. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι καίγεται και σας η καρδιά σας στην κυριολεξία, όπως και εμάς, να βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα πω εγώ, τόσο πευκόφυτο, να καίγεται τόσο πολύ. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος.
1: Έτσι. Mm. Όπως τα λέτε, ειδικά το δάσος της Σίβηρης είχε πάρα πολλά χρόνια να καεί. Ήταν ένα υπέροχο πευκοδάσος, ήταν ένα πευκοδάσος στο οποίο κάναμε διαλέξεις στους φοιτητές μας για την άριστη ανάπτυξη της Χαλεπίου Πεύκης. Είναι οι κλιματοδευτικές συνθήκες τέτοιες που η Χαλέπιος Πεύκη δεν μεγαλώνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και στη Μεσόγειο καλύτερα, και δυστυχώς σε μια στιγμή χάνεται. Αλλά ας ελπίσουμε να αναγεννηθεί, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα που χρειάζονται για να αναγεννηθεί αυτό το δάσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε αυτή την ώρα και μας δώσατε έτσι πολλές πληροφορίες και φωτίσατε λίγο τη δύσκολη κατάσταση. Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο Κοσμήτωρας λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ήταν μαζί μας, γιατί ακριβώς αυτό θυμηθήκαμε και σε δική μας συζήτηση και σε άλλες συνεντεύξεις που είχε δώσει, υπερεχωρήσει εδώ στο Air News Radio. Είχε προβλέψει ότι μεταξύ 12 και 19 Αυγούστου θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μας εξήγησε τους λόγους. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Να σας δώσω τις πολύ πολύ τελευταίες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα έχουν ενισχυθεί ξανά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να μας τα πει όμως ακόμα καλύτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε την ποτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμους, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Την επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών, γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
0: Από νωρίς, έχετε δίκιο. Και μέχρι να σας εντοπίσουμε, που ανταποκριθήκατε αμέσως και σας ευχαριστώ, πράγματι έχουμε λοιπόν περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, στο πεδίο, γιατί προφανώς προχωράει κι άλλο η φωτιά. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για την εξέλιξή της, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Παπαβραμοπούλου.
2: Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η δασικό όγκο, αλλά έχει διάσπαρτα και σπίτια, και επίσης η περιοχή εκεί είναι μια περιοχή πολύ τουριστική.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή πολλά τα προβλήματα. Είναι
0: μαζί πολλά. Είναι και οι παραθεριστές. Έχετε κάποια πληροφόρηση για σπίτια που έχουν καεί?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Προέχει η κατάσβεση και καταρχήν και αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, αν υπάρξουν και φυσικά κάποιες απώλειες και τα λοιπά, θα υπάρξει και το ανάλογο σχέδιο.
0: Mm-hmm. Καλώς. Δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα που δεν σας ρωτώ εγώ?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Όμως για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία εκπρόσωπε.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, μας έδωσε ακριβώς τώρα το πώς έχουν τα πράγματα, αυτό που ακούσατε. Οι πληροφορίες, ωστόσο, για καμένα σπίτια στη Σίβηρη υπάρχουν ως πληροφορίες και μόνο, ή για ένα σπίτι. Να πάμε να ακούσουμε τον εθελοντή διασώστη Θέμη Ιερισιώτη, που μιλάει τώρα στο Air News.
3: Έχει φύγει, έχει κενώσει.
4: Έχουν φύγει αρκετοί, έχει κενωθεί. Από εδώ από τη φούρκα έχουν φύγει πάνω του 70% περίπου των κατοίκων, των παραθεριστών, για ασφάλεια.
3: Πόσο κοντά από την περιοχή που είστε τώρα, κύριε Ρησιώτη, πόσο κοντά είναι το μέτωπο, γιατί μας λένε οι συνάδελφοι για ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τριών χιλιόμετρων μας λένε.
4: Από εδώ το μέτωπο είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα σε αυτή τη γραμμή, από την παραλία από την Κούτα. Πηγαίνοντας προς τη θάλασσα. Έχει 8 εναέρια μέσα, αν θυμάμαι καλά, αν τα πλέον μέτρησα καλά, και προσπαθούν να τη σταματήσουν, να την κόψουν.
3: Επιχειρούν κανονικά τα μέσα, παρά τους ανέμους.
4: Ναι, και από κάτι πληροφορίες που έχω, πέρασε στα πρώτα σπίτια, αλλά αυτές είναι πληροφορίες, δεν τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
3: Υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή ότι η φωτιά έχει προσεγγίσει σπίτια.
4: Ό,τι μπήκε μέσα στη Σίδηρη, ναι.
3: Τώρα, εσείς σε ποια περιοχή θα κινηθείτε τώρα, γιατί ακούω ότι είστε με κόσμο. Σε ποια και τι ακριβώς κάνετε στην περιοχή εκεί?
4: Αυτή τη στιγμή βοηθήσαμε να κοινωθεί το χωριό. Και τώρα θα πάμε...
3: Έχει φύγει όλος ο κόσμος από τη φούρκα. Έχει μετά το 112, έχει αποχωρήσει.
4: Το 70% ναι.
3: Ναι, παραμένει ο κόσμος. Πόσα σπίτια, πόσοι κάτοικοι είναι εκεί, πόσο πληθυσμό έχει η φούρκα?
4: Παραθεριστές είναι πολύ, πάρα πολύ.
3: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, αυξάνεται ο πληθυσμός.
4: Ναι,
3: γενικότερα τώρα, από την πυρκαγιά εκεί που επεκτείνεται σε ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τι μαθαίνετε από συναδέλφους σας?
4: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρης εικόνα, απλά η εικόνα που βλέπω από μακριά τον καπνό είναι ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός και κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
3: Είναι πάντως πυκνός ο καπνός, τον βλέπουμε και εμείς από τις εικόνες, γιατί είμαστε απευθείας σύνδεση. Είναι πάντως πυκνός ο καπνός και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι ενεργό το μέτωπο μέσα στο δάσος, κύριε Ρησιώτη.
4: Απλά αυτά που λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι υπάρχουν στάσεις στη φούρκα και αντιπλουρίζουν κόσμο, δεν ισχύει.
3: Μάλιστα. Κύριε Ρησιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Λοιπόν, πάμε ακούσαμε τον εθελοντή διασώστη, λοιπόν, τον κύριο Ιερησιώτη. Μιλούσε τώρα με τον Φάνη Παπαθανασίου στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και εξηγούσε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη, που δεν είναι μόνο το χωριό και ο οικισμός, αλλά είναι και φοβερά παραθυριστικό μέρος, πολύ τουριστικό μέρος. Και βλέπω και εικόνες, να σας μεταφέρω αν εσείς δεν βλέπετε και ακούτε μόνο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνετε, ότι οι παραθεριστές έχουν φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες, δηλαδή να πάνε προς την πλευρά της Καλυθέας, αν δεν κάνω λάθος, προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, να μας δώσει αυτός τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, το ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πνέουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα εναέρια, που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο, σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει

0: να μην έχουμε, να εισπνέουμε καπνούς όσο το δυνατόν και να παραμείνουμε στις θέσεις μας μέχρι τις νεότερες εντολές, αν και εφόσον υπάρξουν, κοντά στην περιοχή της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Σίδηρης, όχι προς δασικές εκτάσεις. Και όπως είπαμε, να διευκολύνουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να περνάνε έτσι ώστε να φτάσουν γρήγορα στο σημείο για νερό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Στεργιάδη, να σας απελευθερώσουμε. Ο κύριος Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, και προτείνω να ξανασυνδεθούμε με την τηλεόραση του ΕΡΤ News να ακούσουμε τι μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Υπάρχει Φούρκας. Εσύ τώρα ήρθες, είδαμε που ήσουν πριν, εκεί στη διασταύρωση στη Σίβηρη. Έφτασες λοιπόν στη Φούρκα στην παραλία. Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο που είναι εκεί να φύγει ο δικός, να αποχωρήσει από την περιοχή?
3: Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να φύγει και ο δικός προς Πευκοχώρη, προς Καλυθέα και μετά Πευκοχώρη,
2: ναι.
3: Προς Καλυθέα και Θεσσαλονίκη, προς τη νέα εθνική οδό τη Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Υπάρχει και η εναλλακτική της διαθαλάσσης διαφυγής.
2: Ο κόσμος λοιπόν συγκεντρώνεται εκεί γιατί είναι προβληματισμένος, φοβάται λογικά ότι αυτή η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη.
3: Έγινε 112, έγινε εκένωση που δεν έχει αρθεί. Mm-hmm. Υπάρχει 112.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος επιλέγει, γίνεται βοήθεια συντονισμένη από το λιμενικό για να γίνει και η διαφυγή από εδώ. Βλέπετε τον άντρα του λιμενικού τώρα να συνονοείται, γεμίζει το σκάφος, φεύγουν προς την περιοχή της ακτής Σάνη. Mm-hmm. Και μετά βάζουν τα παιδιά και στη συνέχεια. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι μπορούν.
2: Βλέπουμε
3: να το
2: πάντως
3: αυτό.
2: Εκεί να συντονίζεται ο κόσμος για να αποχωρήσει. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα, ήδη έχει μπει σε αυτό το σκάφος. Ακούμε ότι να μπουν τα μωρά και οι γυναίκες.
3: Και ασφαλώς αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Φέρνουν έναν, κοιτάξτε τώρα.
2: Ναι.
3: Με αδειοδοτημένους χειριστές jet ski, με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος, τους κατευθύνουν.
1: Λοιπόν, αυτά μας μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού, που έχει και την εικόνα βέβαια. Όντως γίνεται εκένωση και προσπάθεια διαθαλάσσης με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που ήταν από νωρίς σε επιφυλακή, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, βασικά οι τουρίστες, οι παραθεριστές από ό,τι βλέπω. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμάτσι, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής και πραγματογνώμονας ο ίδιος. Στρατηγέ μου, κύριε Γκουρμάτσι, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και
1: σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλαμε έτσι με την εμπειρία σας να μας δώσετε μια εκτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς της Σίβηρης και τι νομίζετε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περιοριστεί.
4: Ναι, βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος που καίγεται, το οποίο είναι πολύ συμπαγές. Η βλάστηση αυτή είναι ήδη αποξηραμένη από τις υψηλές θερμοκρασίες προηγούμενων ημερών και είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος αυτό, δεδομένου δεν θα υπάρχουν δρόμοι για να μπουν τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά. Ο καπνός είναι πολύ έντονος από ό,τι βλέπω, πολύ έντονος, μαύρος, μεγάλος όγκος, πυκνότητα υψηλή, και κατά πόσον θα μπορούν να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα είναι δύσκολο. Εκείνο που πιστεύω θα γίνει είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν άνθρωποι, δεδομένου ότι θα υπάρχει σχεδιασμός για την οργανωμένη απομάκρυσή τους.
1: Όντως, και το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή ακόμα και με σκάφη του λιμενικού, γιατί πλέον οι άνθρωποι, όσοι φοβήθηκαν, και είναι πολύ λογικό, έφτασαν προς τη θάλασσα, βρίσκονταν εκεί και έχουν ανέβει στα σκάφη και απομακρύνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πληροφορία ότι ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που κατέπεσε από άνεμο σε ένα καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας, δεν εννοώ ότι πρέπει να την επιβεβαιώσετε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι άδικο, κρίμα και άδικο σε ένα τέτοιο πευκοδάσος να μην μπορούμε να έχουμε από πριν μια άλλου είδους προστασία, στρατηγέ μου?
4: Ναι, η προανακριτική έρευνα που θα διενεργηθεί από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της περιοχής, πιστεύω θα διερευνήσει κατά πόσον ο ΔΔΕ είχε προβεί στον καθαρισμό το δέντρο.

0: μέτρων, εκείνων που ακουμπάνε καλώδια. Θα τα ψάξει όλα το ανακριτικό κλιμάκιο.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτό που έτσι όπως το βλέπετε και το εκτιμάτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να, ευτυχώς είναι ακόμα λίγο νωρίς, είναι αρκετά νωρίς ώστε να έχουμε την δράση, την επιχείρηση των εναέριων μέσων, γιατί δεν μαζεύεται το πράγμα αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκουρμάτση.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλες εξέλιξεις, δασικές πυρκαγιές, και θα κατανεμηθούν σε όλα τα συμβάντα τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, γιατί δεν θα έχουμε μεγάλον αριθμό να επιχειρήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Μάλιστα, φοβάστε τον κατακαιρματισμό δυνάμεων δηλαδή.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
1: Ευτυχώς τα σημεία που ήταν πριν έχουν κάπως οριοθετηθεί και ελεγχθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ποταμούλα, το Ακόντιο κτλ. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο, σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμβολή σας στην ενημέρωσή μας, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
2: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στη Σίβηρη. Εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωση διαθαλάσσης στη Σίβηρη. Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Έχει ανοίξει το μέτωπο της φωτιάς στη Χαλκιδική, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Στράτος Γιτσούδης, μιλώντας στην Air News, προσθέτοντας ότι ο αέρας είναι πολύ ισχυρός και αυτό βοηθά στη ταχεία εξάπλωση της φωτιάς που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Έκρηξε εργοστάσιο πυρομαχικών σε περιοχή κοντά στη Ρώμη. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε λιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο Λευκάδας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των καλών λιμένων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, Air News Radio 105,8. Ακούτε και πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Air News.
1: Πολύ κατάσταση εκεί. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο Κώστας Μπούρης και ο Γιάννης Οκελίδης, ο κάμεραμάν του, είναι πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά βλέπουμε πόσο η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω, λόγω του καπνού, του μαύρου καπνού. Κώστα, για να σε ακούσουμε τώρα. Βλέπουμε και την εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης Κελίδης.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφός μου Φάνης Παπαθανασίου, επειδή έχει και την δυνατότητα της εικόνας, μεταφέρει λοιπόν την μεγάλη, την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς τη Σίβηρη της Χαλκιδικής, από Σίβηρη προς Φούρκα. Λοιπόν, όλο αυτό το μέτωπο βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, δυστυχώς. Πευκόφητη περιοχή, πυκνή βλάστηση και τα πεύκα έχουν πραγματικά λαμπαδιάσει και με τη συνδρομή των ανέμων τα πράγματα έχουν χειροτερέψει.
2: Είναι πολύ πυκνή. Πριν από λίγο προσπαθούσαν αγροτικά μηχανήματα. Συγγνώμη γιατί πήγε στο μάτι μου. Αγροτικά μηχανήματα και χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουν πυροσβεστικές αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, Γιάννη, γύρνα λίγο από εδώ, γύρνα και δες. Η φωτιά όμως.
1: Εκεί η φωτιά, τώρα Κώστα, η φωτιά εκεί σας έχει κυκλώσει. Ενώ στην αρχή ήσαν στη διασταύρωση, τη βλέπατε μπροστά σας, έχει περάσει πίσω. Ναι. Έτσι.
2: Τώρα είμαστε από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
2: Τη διασταύρωση είναι προς την Κασανδρία. Mm-hmm. Που βλέπετε αυτό το δέντρο, αυτό να καίγεται. Έχει εδώ μεγάλη σαν σοπυρώσεις. Και όπως βλέπετε, από κάτω ένα τρακτέρ προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντιπυρική ζώνη, μήπως ανακόψει την πορεία της φωτιάς. Και εδώ επάνω. Γιάννη.
0: Ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης λοιπόν μεταδίδει με δραματικό τρόπο τις εικόνες, μια πραγματικότητα που δεν θέλουμε να ζούμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε και όμως συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, υπάρχει λοιπόν, είναι σε απόλυτη εξέλιξη η πυρκαγιά και φυσικά η επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης από τη Σίβηρη στη Χαλκιδική με 15 πλοιάρια του λιμενικού σώματος που ήταν εδώ και αρκετή ώρα σε επιφυλακή για να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, μεταφέρουν λοιπόν κατοίκους και παραθεριστές προς την ακτή της Σάνης. Μιλάμε για το πρώτο πρόβι της Χαλκιδικής, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Μακεδονίας και της Ευρώπης ολόκληρης. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Δημητρακόπουλο, δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος και επειδή υπάρχει σε απόλυτη εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο, να πούμε έτσι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Δάφνη Παρλιάρη, που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι προθέσεις έχει ο καιρός, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα από εδώ και πέρα?
3: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες αυτές τις μέρες, γι' αυτό και η επαγρύπνηση ήταν αυξημένη. Mm-hmm. Δυστυχώς το σενάριο δεν είναι πολύ καλό. Από ό,τι βλέπουμε, ο άνεμος δεν βοηθά ιδιαίτερα, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ χαμηλή υγρασία της καύσιμης ύλης της περιοχής. Γι' αυτό και ο άνεμος στην παρούσα περίπτωση είναι δευτερεύουσα σημασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει η πολύ μικρή υγρασία, η εφικτότητα, αν θέλετε, της καύσιμης ύλης. Που είναι και ο κύριος λόγος της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς σε τόσο λίγο διάστημα. Οι συνθήκες αναμένονται με 7-8 περίπου το βράδυ να είναι κάπως καλύτερες, να αυξηθεί δηλαδή η υγρασία της ατμόσφαιρας, κάτι που λογικά θα βοηθήσει και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό που έχω ακούσει ως τώρα, κυρία Παρλιάρη. Πραγματικά λέτε λοιπόν ότι μετά τις 8 το βράδυ οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι καλύτερες. Θα έχουμε και περισσότερη υγρασία, είπατε.
3: Ακριβώς.
0: Οι άνεμοι, από όσο γνωρίζετε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε τώρα, οι άνεμοι έχουν γυρίσει από βορειοανατολική, αν δεν κάνω λάθος, σε βορειοδυτική.
0: Ναι.
3: Για το βράδυ δεν γνωρίζω, δεν έχω δει την πρόγνωση για το βράδυ. Σημασία έχει όμως ότι η υγρασία που ανεβαίνει με φυσιολογικό τρόπο στις νυχτερινές ώρες θα βοηθήσει τα καύσιμα να απορροφήσουν λίγο από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περιορίσουν την εφλεκτότητά της.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά μας τα λέτε και δώσατε και την εξήγηση, γιατί όντως αυτό είναι τελικά. Η βιομάζα της καύσιμης ύλης έδωσε δυστυχώς το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή πυροδότησε την πυρκαγιά, από όπου και αν αυτή ξεκίνησε. Έτσι κι αλλιώς εκτιμήσεις και εικασίες και σενάρια είναι αυτά σχετικά με το σπινθήρα, με το καλώδιο, με όλα αυτά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, κυρία Παρλιάρη?
3: Να προσθέσουμε ότι ειδικά τις μέρες με αυξημένο επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Καμία επαφή με πυρκαγιά, καμία εξωτερική ανάφλεξη. Είναι πολύ δύσκολες τις συνθήκες και πρέπει να είμαστε απίστευτα προσεκτικοί σε αυτές τις συνθήκες, γιατί το ξέρουμε. Γιατί η φωτιά, ψάχνουμε μια αφορμή για να ξεκινήσει το ατύχημα, και δυστυχώς υπήρξε και εδώ. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι οι πυρκαγιές χρειάζονται εκπαίδευση του κόσμου, των τοπικών κοινοτήτων, των αρμόδιων φορέων, σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας, όπως της δικής μας ομάδας της Flame, με τους αρμόδιους φορείς, με τους εθελοντές, με τους κατοίκους των επικίνδυνων περιοχών, για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι. Τα φαινόμενα είναι εδώ, δυστυχώς τα ξέρουμε, υπάρχουν οι προβλέψεις, οπότε από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει, εκτός από την ατομική προστασία, να έχουμε και όλο το σχεδιασμό και την πρόληψη φυσικά, που φαίνεται εκεί να χωλαίνει λίγο το πράγμα σε εκείνο το σημείο.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Πρόληψη και όχι καταστολή. Πρόληψη.
0: Πρόληψη. Κυρία Παρλιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε. Η κυρία Δάφνη Παρλιάρη λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τα διδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν οι δικές της προβλέψεις, οι δικές της της ομάδας και του φορέα, ότι οι άνεμοι μετά τις 8, δεν ξέρουμε για τους ανέμους, αλλά έχουν στραφεί ήδη, σιγά σιγά στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Μετά τις 8 όμως θα έχουμε περισσότερη υγρασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο στην κατάσβεση. Προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι 15 πλοιάρια του λιμενικού μεταφέρουν εδώ και λίγη ώρα από την ακτή, την παραλία της Ήβυρης και της Φούρκας, κυρίως της Ήβυρης, στην ακτή της Σάνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
4: Μια η οποία ξεκίνησε από την Κασανδρία νωρίς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ενισχύουμε συνέχεια τις δυνάμεις, τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις, όσο και από τη θάλασσα, και πιο συγκεκριμένα, επειδή η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή εμείς ενισχύουμε το μέτωπό μας με πλωτά μέσα, και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Φούρκα επιχειρεί ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 3 αεροσκάφη του λιμενικού σώματος.
1: Ναι, κύριε Αρτοπιέ, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, θα έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα, που έχουμε στη γραμμή. Σας ακούμε, καλησπέρα σας, κυρία εκπρόσωπε.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, πείτε μας, σας παρακαλώ, για αυτή την επιχείρηση εκένωσης μέσω της θαλάσσης από τα πλοιάρια του λιμενικού.
5: Ωραία. Έχουμε μια επιχείρηση σε εξέλιξη από τον εγκλωβισμό από την παραλία Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 2 περιπολικά του λιμενικού σώματος, 2 περιπολικά σκάφη, πολλά ιδιωτικά σκάφη, και τώρα φτάνει που μιλάμε και όλα στην περιοχή ένα επιβατικό κυματαγό ταχύπλο, το Speedrunner Jet, στο οποίο επί της ουσίας τα μικρότερα σκάφη, τα περιπολικά μας και τα ιδιωτικά, θα παίρνουν κόσμο την παραλία και θα τα μεταφέρουν στο πλοίο. Δεν
0: μάλιστα.
5: Έχω ακόμη εικόνα για αριθμούς. Μιλάμε για την παραλία Σίβηρη ακόμη. Από την παραλία Φούρκα δεν έχει ακόμη απαιτηθεί να γίνει κάποιος απεγκλωβισμός.
0: Καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε.
5: Αυτά έχω μέχρι στιγμής.
0: Άρα να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ. Είπατε από την παραλία της Σίβηρης. Και πού πηγαίνουν, προς την παραλία της Άνης? Προς τα πού θα τους πάνε?
5: Προς την παραλία της Άνης, αλλά τώρα που έχει είναι στην περιοχή το επιβατικό όχημα, το Speedrunner Jet, το ταχυπλό. Για να γλιτώσουμε χρόνο και να κερδίσουμε έτσι, ο κόσμος θα μεταφέρεται στο πλοίο. Αυτό είναι το πλάνο μέχρι στιγμής.
0: Ωραία, δηλαδή θα γίνεται ένα είδος μετάβασης στο πλοίο,
5: σωστά,
0: και μετά
5: σωστά,
0: όπου αλλού
5: σωστά,
0: χρειαστεί
5: σωστά,
0: για το επόμενο σχεδιασμό σας.
5: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηνικήτα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, λοιπόν, μας ανέφερε αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε και στις εικόνες μας, ότι δηλαδή δύο περιπολικά του λιμενικού, πολλά ιδιωτικά μικρά σκάφη, πλοιάρια και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό, το Speed Runner, που έχει φτάσει τώρα στην περιοχή, κάνουν τη μεταφορά των κατοίκων, των πολιτών, από την ακτή, την παραλία της Σίβηρης προς την ακτή της Άνης. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα, ο σχεδιασμός έχει λίγο αλλάξει και δεν θα πηγαίνουν μέχρι τη Σάνη, αλλά τα πλοιάρια από τη Σίβηρη θα μεταφέρουν τους ανθρώπους στο μεγάλο, στο Speed Runner. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και μόνο να τα βλέπει κανείς και μόνο να τα περιγράφει και μόνο να ακούει τους αρμόδιους της πολιτείας και της πολιτικής προστασίας και τους φορείς να αναφέρουν, να αναλύουν το σχεδιασμό ή να μας δίνουν την εικόνα, νομίζει κανείς ότι ζει σε συνθήκες πολέμου. Αλλά όπως πολύ σωστά μας είπε νωρίτερα η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι τελικά ένα φαινόμενο, πώς να το πούμε, χρόνιο τελικά. Εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο χρόνιο και επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα, θέλοντας και νομίζοντας, βεβαίως ψευδός, ότι θα την πάμε την εκπομπή κανονικά και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα έκτακτα, σκεφτόμουν να λέω πω τι άλλο θα γίνει. Έκλειψη ηλίου είχαμε. Εκρήξεις ηφαιστείων έχουμε. Σεισμούς είχαμε στην Κολομβία και αλλού. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένει κανείς, πώς αλλιώς να μας φωνάξει το σύμπαν. Να ακούσουμε τώρα, έχουμε με τη σύνδεση, την αποκατάσταση με τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα και πιο συγκεκριμένα έχουν πάει δύο πυροσβεστικά πλοιάρια.
1: Βλέπουμε αυτή την ώρα που μας το λέτε, κύριε Αρτοπιέ, εμείς το βλέπουμε το σκάφος της πυροσβεστικής που έχει προσεγγίσει το λιμανάκι της Φούρκας για να βοηθήσει την κατάσταση.
6: Στην παραλία της Φούρκας, λοιπόν, υπάρχει ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο κάνει ασφαλείς μεταφορές, καθώς και υπάρχει και στον κόλπο της Σίβηρης το πλοίο Speed Runner Jet για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων.
0: Επίσης, επειδή αυτά τα ακούσαμε νωρίτερα, πάμε στη γραμμή μας.
7: Ορίστε. Ορίστε.
0: Okay. Ναι, σας παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Στόικε, συγγνώμη, αλλά είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση. Ο κύριος Στόικος, που είναι πρόεδρος.
7: Πρόεδρος στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής.
0: Πολύ ωραία, το είπατε μόνο σας. Ξέρετε, πάνω εδώ τώρα στη φούρια μας δεν σημειώσαμε την ιδιότητά σας και ενώ μου τη λέει η Βούλα Κλουσοπούλου. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε λίγο την εκτίμηση της κατάστασης αυτή την ώρα, κύριε Στόικε, σας παρακαλώ.
7: Ακόμη είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε λίγο πριν τον οικισμό της Σίβηρης. Ευτυχώς κινήθηκε άμεσα όλος ο μηχανισμός και μπόρεσαμε να κάνουμε την εκένωση από τον κόσμο.
0: Έχετε καθόλου πληροφόρηση, γιατί είναι το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί, αν έχουν καεί σπίτια, κύριε Στόικε?
7: Έχουν καεί, αλλά δεν είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί. Τώρα προσπαθούν να αποκόψουν για να μην μπούμε σε κατοικημένη περιοχή.
0: Εννοείται κυρίως τον οικισμό της Σίβηρης.
7: Έχει κάνει δύο μέτωπα, ένα είναι στη Σίβηρη και ένα πηγαίνει προς Κασανδρία.
0: Α, άλλαξε τώρα δηλαδή.
7: Έχει πιάσει, είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Από στη Σίβηρη έχει περάσει το δρόμο και είναι, τι να πω τώρα, στα 10 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή.
0: Γι' αυτό προσπαθείτε, είπατε, να κάνετε ζώνη...
7: Έχουμε κάνει ζώνες, έχουμε κάνει τα πάντα.
0: Ναι, για να μην φτάσει στην κατοικημένη περιοχή, αυτό μας λέτε.
7: Ναι. Και τώρα γίνονται ρήψεις συνέχεια για να κόψουμε τη φλόγα.
0: Μάλιστα. Ακόμα βέβαια τα πράγματα καταλαβαίνω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Τώρα το άλλο το μέτωπο που πηγαίνει προς την Κασανδρία.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε 1 με 2 ώρες θα έχει έρθει σε πολύ καλό σημείο. Γιατί βοηθάει ο δρόμος. Έφτασε στο δρόμο, εκεί τώρα έχουμε κάνει αντιπυρικές, να προσπαθήσουμε να αποκόψουμε. Άρα το... πυροσβεστική, έτσι. Εμείς είμαστε, βοηθάμε εδώ, εθελοντές είμαστε.
0: Καταλαβαίνω, βέβαια, καταλαβαίνω και μπράβο σας και σας ευχαριστώ που έχετε ανταποκριθεί αυτή την ώρα στο να μας δώσετε δύο πολύτιμες πληροφορίες.
7: Αν ναι. μπορώ όμως να αποχωρήσω, γιατί.
0: Να σας αφήσουμε, βεβαίως.
7: Να
0: πάτε και να προσέχετε. Σας ευχαριστώ,
7: ευχαριστώ
0: πολύ.
7: Καλά, καλά.
0: Ο κύριος Νίκος Στόικος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παρατήματος Χαλκιδικής, λοιπόν, που μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου. Πόσο είπε, 10 χιλιόμετρα νομίζω, είπε Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, από το χωριό της Ίβυρης. Πάρα πολύ κοντά, έχει πλησιάσει η φωτιά, φυσικά έχει εκενωθεί και το χωριό και η περιοχή και η παραλία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός από τους αρμόδιους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας είναι να σχηματίζονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Αυτό σημαίνει στην πράξη, νομίζω το έχετε δει όλοι και το έχετε πλέον καταλάβει, εγώ το κατάλαβα τώρα προς το τέλος. Ότι εξκαφείς πηγαίνουν, μηχανήματα δηλαδή έργου, και κάνουν ουσιαστικά, κόβουν τα δέντρα. Κόβουν τα δέντρα ώστε να φτιάξουν ένα ανάχωμα. Και είναι ένας δρόμος χωμάτινος και υποτίθεται ότι εκεί μπορεί να σταματήσει φωτιά, να μην βρει δηλαδή άλλο πράσινο για να κάψει, να το πω έτσι πολύ εραστεχνικά. Το άλλο μέτωπο τώρα της Κασανδρίας εκτίμησε ο εθελοντής διασώστης, ο κύριος Στόικος, ότι σε 1 με 2 ώρες μάλλον θα έχει ελεγχθεί. Αυτά από τη στεριά. Από τη θάλασσα, από την πλευρά του θαλάσσιου μετόπου, του παραλιακού μετόπου, μας το εξήγησε και ο κύριος Αρτοπιός, αλλά ακόμα περισσότερο η κυρία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Χατζηνικήτα, ότι επιχειρούν και τα πλοιάρια, τα ιδιωτικά, και το μεγάλο επιβατηγό οχηματογωγό, το Super Jet, κάπως έτσι που το είπε, το Speed Runner τέλος πάντων, και δύο περιπολικά του λιμενικού, ώστε να κάνουν ομαλή τη μετάβαση των κατοίκων, των πολιτών, των τουριστών, των παραθεριστών από την παραλία της Ίβυρης προς την ακτή της Άνης ή κάπου στο ενδιάμεσο σημείο, για να μείνουν πάνω στο πλοίο ίσως οι άνθρωποι και μετά να επανέλθουν. Όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ενώ λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι έχουμε οριοθέτηση και σχεδόν σβήσιμο, να το πω έτσι, του μετόπου στο Βαρθιολομιό της Ηλίας. Τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ακόντιο, την ελέγχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα από εκεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ καμιά φορά. Μιλάμε για θυελώδεις ανέμους με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ να πω ότι, όπως με ενημερώνει η Έλενα Πολίτη από νωρίς, ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, σε συνεδρίαση του οργάνου νωρίτερα, αναβάθμισε τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό αύριο, που είναι στο 4, στο βαθμό 4, σε 5. Όλες οι περιοχές λοιπόν που είχαν βαθμό επικινδυνότητας το 4 αναβαθμίζονται στην κατηγορία 5, δηλαδή την ανώτερη, πιο κόκκινο δεν υπάρχει, για αύριο Παρασκευή. Και αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι περιοχές είναι η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, και πάμε τώρα επίσης Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου των Κυθήρων, είπαμε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρος, περιφέρεια Θεσσαλίας, Σποράδων δηλαδή, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, νομίζω πως δεν αφήσαμε και καμία, είπαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα αύριο από το 4 στο 5, και κάποιες από αυτές τις περιοχές έτσι κι αλλιώς ήταν στο 5 εξ αρχής. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα, δηλαδή να πούμε και πάλι ποιοι είμαστε. Earth News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ σε διαρκή ροή ενημέρωσης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Έλενα Πολίτη στο συντονισμό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σε μια ουσιαστικά έκτακτη εκπομπή, με την έννοια της, όχι της παρουσίας μας βέβαια, αλλά με την έννοια της επικαιρότητας, 5η και 13. Από νωρίς λοιπόν τα πράγματα έδειξαν ότι δεν θα είναι καλά για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα μέχρι τη Νέα Σκιώνη. Μια φωτιά που μας έδωσαν κάπως κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις οι επιστήμονες που μας μίλησαν για το πώς πυροδοτήθηκε ή κυρίως πώς εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και τόσο έντονα. Και από την άλλη υπάρχουν πληροφορίες για το ένα ή λίγο περισσότερα σπίτια που έχουν καεί, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Είδαμε νωρίτερα και μια κυρία κάτοικο περιοχής, η οποία παρέμενε παρά τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις έξω από το σπίτι ή πολύ κοντά στο σπίτι της και ζητούσε βοήθεια. Αυτό κανονικά, όσο και να είναι, ξέρετε, να το λέμε εμείς εκ του ασφαλούς, δεν πρέπει να γίνεται. Εάν το κάνουν αυτό όλοι οι πολίτες και ο καθένας κάθεται έξω από το σπίτι του και περιμένει να έρθει ο πυροσβεστικό με τη μάνικα για να τον βοηθήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε ως σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν υπάρχει η πρόληψη, αν είναι μακροπρόθεσμη αυτή η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τι άλλο πρέπει να γίνει κλπ, είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης, αλλά τα πράγματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πραγματικά και δραματικά και συγκλονιστικά. Βλέπω και τα μηνύματά σας και η Κατερίνα από το Βόλο. Καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Γεια σου, Κατερίνα. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, λέει, που ρωτούσατε τον καλεσμένο σας για αντιπυρικές ζώνες και είπε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Τώρα φαίνεται στη Φούρκα τι γίνεται. Κρίμα, είναι σαν να ανοίγουμε μαύρα κουτιά μετά την πτώση του αεροπλάνου. Αλήθεια είναι εν μέρη, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις και την επάρκεια ώστε να υποστηρίξω πράγματα, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα μου. Ο Κωνσταντίνος από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, καλησπέρα, λέει, Κώστας ή Κωνσταντίνος, βλέπουμε τον καπνό και ακούμε τα αεροπλάνα, πώς όχι άλλωστε, αφού είναι σε εξέλιξη, Κώστα μου, πολύ μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Και ας ελπίσουμε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτωρας του Απιθύτα, ότι να μην υπάρχει κατακερματισμός των δυνάμεων. Μάλλον όχι, το είπε ο κύριος Στόικος, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, κουράγιο να σβήσει γρήγορα η φωτιά σε όποιο μέρος της Ελλάδας. Ο Angel που λέει Χαλκιδική, δίκη, άδικη, ως δοκιμασία και τιμιγορία. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ κρίμα να έχουμε τη Χαλκιδική, το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας μας, να καίγεται.

0: Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κουβέντα, αν με άκουγε, θα μας πει και ο κύριος Νίκος Μπόκαρης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Γεια σας κύριε Μπόκαρη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι και εσείς παρακολουθείτε, φαντάζομαι έτσι με πάρα πολύ δέος, συγκλονισμένος, να καίγεται ένα από τα αρρώτερα κομμάτια της Ελλάδας. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, εμείς πολλές φορές και η Ένωση Δασολόγων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη κατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν βέβαιο με τόσο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να ξεσπούσε κάποια πυρκαγιά, θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Δυστυχώς βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθείται ένα δόγμα, ακολουθείται ένα επιχειρησιακό, μια επιχειρησιακή τακτική, η οποία προφανώς δεν αποδίδει, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες σε περιουσίες και στα φυσικά οικοσυστήματα, και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για τη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος των δασολόγων να ζει σχεδόν κάθε χρόνο μια τέτοια κατάσταση.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι, βεβαίως και είναι λυπηρό και είναι και πράγματα που δεν γυρίζουν πίσω, όπως λέμε, όσο και να αναγεννηθεί το καημένο το δάσος, ό,τι και να κάνει η φύση, κύριε Μπόκαρη. Οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι λίγο ότι θεωρείτε ότι ή στο σχεδιασμό ή στην στελέχωση ή στην προμήθεια μέσων κάτι μας λείπει. Ναι. Κάπου έχουμε μια τρύπα, ας πούμε.
1: Να σας πω. Εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να επαναξεταστούν πολλά πράγματα από μηδενική βάση. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου σε σχέση με την οργάνωση και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά προφανώς στο κομμάτι το επιχειρησιακό, δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα ποιος δίνει και με πόσο αποτελεσματικό τρόπο μια φωτιά που ξεσπάει. Επομένως πρέπει να δούμε και την πρόληψη και την καταστολή, τι δεν κάνουμε καλά, πώς είναι οι αρμοδιότητες, ποιος είναι ο ρόλος του κάθε φορέα και τι ακριβώς γίνεται, και θα πρέπει κατά την άποψή μου να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Mm. Κυρίως σε ό,τι αφορά την δασική υπηρεσία, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να στελεχωθεί και να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Το έχω ακούσει αυτό το τελευταίο, έχετε δίκιο. Δηλαδή
1: δικό της μηχανισμό, να τον αναπτύσσει, πυροφυλάκια, θέσεις διασποράς σε επίπεδο πρόληψης, έτσι. Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να αναθεωρηθεί το κομμάτι της πρόληψης. Να σας πω ενδεικτικά ότι το τι σημαίνει πρόληψη και το ποιος έχει την αρμοδιότητα για την πρόληψη προβλέπεται σε έναν νόμο του 1998, που είναι μία παράγραφος ενός άρθρου. Επομένως, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει ένας ειδικός νόμος που να αναφέρεται στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Να δίνει στη δασική υπηρεσία ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, και βεβαίως να δούμε και τα κομμάτια της καταστολής. Γιατί βασιζόμαστε σήμερα στα εναέρια μέσα, έχει γίνει η δασοπυρόσβεση αεροπυρόσβεση, αλλά όταν φυσούν
0: μανιώδης άνεμοι δεν μπορεί να γίνει.
1: Μανιώδης άνεμοι.
0: Μάλιστα,
1: όταν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, όταν ο κυματισμός είναι πολύ μεγάλος, τα ενέργεια μέσα αχρηστεύονται.
0: Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην ενημέρωση. Να σας χαιρετήσω τώρα σε αυτό το σημείο.
1: Και ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όλοι και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
1: Ζημιές,
0: μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Μπόκαρη. Κύριος Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Πραγματικά στην εκνοή του χρόνου σας χαιρετώ. Ευχόμενοι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και στις επόμενες ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολιτικό σχετικό Ανδρέας Παπασταμάτης.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Είναι η Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Ακούσαμε το σαντούρι. Το σαντούρι που είναι ένα μουσικό όργανο διαδεδομένο παγκοσμίως. Στην Ελλάδα το σαντούρι αποτελεί μέρος του οργανολογίου της λαϊκής και της παραδοσιακής μουσικής. Στην παρούσα όμως εκπομπή θα πούμε για έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής της Ελλάδας, το οποίο το όνομα ταυτίζεται με το σαντούρι. Πρόκειται για τον Αριστίδη Μόσκο.

Αριστίδης Μόσχος είναι γόνος μουσικής οικογένειας που κρατάει από πάπου προς πάπου. Ο Αριστίδης είναι η τέταρτη γενιά μουσικών της οικογένειας. Ο προπάπους του, λεγόταν Βασίλης Μόσχος, έπαιζε βιολί και λαούτο και όπως ανέφερε ο Αριστίδης Μόσχος, συμμετείχε στην έξοδο του Μεσολογγίου. Για τη μουσική ταυτότητα του παππού του Γιάννη Μόσχου, ο Αριστίδης δεν αναφέρει περισσότερα στοιχεία. Τέλος έμεινε να αναφερθεί η τελευταία γενιά πριν τον Αριστίδη Μόσχο, εννοώντας τον πατέρα του Κώστα Μόσχο, ο οποίος ήταν επίσης μουσικός και έπαιζε κλαρίνο.

Ο Αριστίδης Μόσχος λοιπόν κατάγεται, καταγόταν μάλλον, από το πεντάλοφο Αγρινίου. Ο Κώστας δημιούργησε πολύτεκνη οικογένεια, αποτελούμενη από 10 παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Ο Αριστίδης Μόσχος ήταν το 5ο κατά σειρά. Ο πατέρας του είχε 400 στρέμματα κτηματική περιουσία στο πεντάλοφο, την οποία όμως πούλησε και με αυτά τα χρήματα δημιούργησε επιχειρήσεις στο Αγρίνιο, όπου και μετακόμισε η οικογένεια.

Το Αγρίνιο λοιπόν εκείνη την εποχή ήταν μια κοινωνία που άκμαζε λόγω των πολλών αντιπροσωπιών ξένων εταιριών καπνού που λειτουργούσαν εκεί. Ο ίδιος ο Αριστίδης Μόσχος λέει ότι το Αγρίνιο κατά το Μεσοπόλεμο ήταν μια ακμάζουσα πολιτεία. Ήταν οι αντιπροσωπείες ξένων εταιριών καπνών. Όταν το κρέας είχε 4 δραχμές, αυτά είχαν 120 λεφτά ιωκά. Ο πατέρας μου λέει είχε κληρονομήσει από το πατέρα του στην Πεντάλοφο 400 στρέμματα χωράφια. Τα πούλησε, πήγε στο Αγρίνιο και έκανε επιχειρήσεις. Είχε δύο κέντρα, ένα καφέ Αμάν και ένα καφέ Σαντάν. Στο πρώτο παίζανε πολίτες, Σμυρνοί και Αρμένιδες. Στο άλλο υπήρχε Ευρωπαϊκή Ορχήστρα της εποχής εκείνης. Ο πατέρας μου ήταν ένα κλαρίνο διακεκριμένο αλλά και πολυσύνθετο. Δεν περιοριζόταν να παίζει μόνο τσάμικα και τέτοια. Έπαιζε ρουμάνικα, ουγγαρέζικα, μάρς αμερικέν, βάλς, κύματα του Δουνάβεως. Όλα τα είδη. Ερχόταν στο μαγαζί να τον ακούσουν όλα τα μεγάλα ονόματα του Αγρινίου. Ζήτημα να έπαιζε ένα τέταρτο τη βραδιά. Ανέβαινε πάνω λιγάκι για να μην χάσει τους πελάτες. Και πέφτανε χιλιάρικα. Για να τον πλησιάσουν από τα χωριά, να του πούν να πάει να παίξει σε γάμους, έπρεπε να έχουν ένα γνωστό, ένα φίλο.

Ο Κώστας Μόσχος, λοιπόν, ο πατέρας του Αριστίδη Μόσχου, διατηρούσε στο Αγρίνιο, όπως είπαμε, δύο επιχειρήσεις. Η πρώτη ήταν το καφέ Αμάν. Οι οργανοπαίκτες που συνήθιζαν να παίζουν εκεί ήταν από την πόλη, τη Σμύρνη και την Αρμενία, και το λαϊκό στοιχείο αποτελούσε το κλίμα του μαγαζιού. Η δεύτερη επιχείρηση, το καφέ Σαντάν, στο οποίο η μουσική που παίζονταν είχε ένα δυτικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Και επίσης ο μεγάλος αδερφός του Αριστίδη ήταν μουσικός και έπαιζε βιολί. Ο μεγάλος μου, λέει ο αδελφός, που έπαιζε και βιολί, είχε πάει 3-4 φορές στην Ευρώπη και έφερνε γυναίκες από το Φολί Μπερζέ, το Μουλέν Ρουζ, το Καζινό Ντε Παρί. Είχαμε πολλούς Γάλλους τότε εκεί και έφερνε τις σαντέζες που λέγαμε, τις Γαλλίδες τραγουδίστριες. Από την άλλη, στο καφέ Αμάν έρχονταν συγκροτήματα από την Αθήνα. Ο Σαλονικιός, ο Ογδόντας, η Ρίτα Αμπατζή, η Μαρίκα Πολίτισσα, η Εσκενάζη, ο Ρούκονας, ο Μίτσος Αραπάκης, ο Καλέργης. Και όλα τα καλά σαντούρια. Τους άκουγα εγώ, λέει, αλλά δεν μου έκαναν εντύπωση. Ήμουν και μικρός, 6-7 χρονών. Μέχρι που ήρθαν οι Ρουμάνοι. Θα ήμουν 8 χρονών. Ήταν ένας Νέστορας Μπάτσι. Μεγάλωσα μέσα στη μουσική, έμαθα τα πάντα γύρω από τα είδη της, άκουσα όση μουσική δεν είχε ακούσει κανείς τότε και σε τέτοια ηλικία, αλλά όταν άκουσα αυτόν μαγεύτηκα. Λέω, πατέρα, θέλω σαντούρι. Κλάματα, κακό. Για να αποφύγει, λέει σε ένα φίλο του επιπλοπιό, κάνε του ένα ψεύτικο. Μου έκανε, λέει, κάτι που έμοιαζε με σανίδα, το είδα εγώ, που είχα δει και το καλό του σαντούρι πως ήταν, καμία σχέση. Αναγκάστηκε και ήλθε ο μεγάλος μου αδελφός από την Αθήνα και μου έφερε σαντούρι. Αυτό ήτανε.

Ο άνθρωπος που αποτέλεσε την αφορμή να μαγευτεί ο Αριστίδης Μόσχος από το Σαντούρι, έμελε να είναι και ο πρώτος του δάσκαλος. Αναφερόμαστε και πάλι στο Ρουμάνο Νέστορα Μπάτζη, ο οποίος έμεινε στο Αγρίνιο περίπου 1,5 χρόνο. Ο Αριστίδης Μόσχος σύντομα απέκτησε μουσική οικειότητα με το όργανο και σε διάστημα 6 μηνών άρχισε να εργάζεται ως αναπληρωματικός μουσικός στο καφέ Αμάν του πατέρα του, όταν ο Μπάτζη απουσίαζε σε διάφορες άλλες εμφανίσεις. Το πολύ νεαρό της ηλικίας του έφερε αναστάτωση στην κοινωνία του Αγρινίου. Αναφέρεται μάλιστα περιστατικό για παρέμβαση του διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος επενεύει για να παρεμποδίσει το ανήλικο παιδί να εργάζεται σε νυχτερινά κέντρα. Το συγκεκριμένο συμβάν διέκοψε ή μείωσε, θα λέγαμε, τις νυχτερινές εμφανίσεις του Αριστίδη Μόσχου για ένα διάστημα. Σύμφωνα με μία συνέντευξη που διάβασα, την εποχή που ο Αριστίδης Μόσχος ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο Σαντούρι, δεν υπήρχαν αρκετοί Έλληνες οργανοπαίχτες στην περιοχή. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είχε πολλές προτάσεις για συνεργασία με διάφορες κομπανίες. Αποκτά μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου, συμμετέχοντας σε λαϊκές ορχήστρες αλλά και σε συγκροτήματα ελάφ με διάφορες κομπανίες. Αποκτά μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου, συμμετέχοντας σε λαϊκές ορχήστρες αλλά και σε συγκροτήματα

Μετά η κατοχή τα φάγε όλα. Σταμάτησαν και τα καπνά. Μετά το 1942 με 43 που ήταν ο ανταρτοπόλεμος, δεν μπορούσες να μείνεις στο Αγρίνιο. Ήρθαν οι Γερμανοί, κλείσανε τα μαγαζιά. 10 αδέρφια βρεθήκαμε στην Αθήνα. Εγώ ήμουν ο τελευταίος που θα διεκδικούσε. Ήταν 5 κορίτσια στη μέση. Πήγα στο καφενείο των μουσικών με τον πατέρα μου και βρήκαμε όλο γνωστά πρόσωπα μέσα. Ξέραν ότι παίζω καλά. Ξέραν και την οικογένειά μας και μ' αγκαλιάσανε όλοι. Από το 1953 μπήκα στο Λύκειο των Ελληνίδων. Μπήκαμε και πήγαμε σε όλη τη γη. Εγώ που φοβάμαι το αεροπλάνο έχω κάνει 1200 ώρες πτήση. Ολυμπιακοί αγώνες του Μεξικού και του Καναδά, 5 φορές Αμερική, 3 φορές Αυστραλία. Γερμανία και Ευρώπη δεν λογαριάζονται. Έχω 7.000 φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις που έχω παίξει, με όλα τα μεγάλα πρόσωπα που έχω συναντήσει.

Το 1952 έπαιξα πρώτη φορά για δίσκο, αναφέρει ο Αριστίδης Μόσχος, στη Music Box. Και από τότε έχω παίξει και με τους πιο περίεργους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι τον πρώτο δίσκο της Άτζελας Δημητρίου εγώ τον έκανα. Έπαιξα με τον Κόρο, το Ζέρβα, Δοητσίδη, Αϊδονίδη, από τότε που βγήκαν στη δισκογραφία. Δεν έχω παράπονο, όλοι με σέβονται και με αγαπάνε. Με τον Ξαρχάκο κάναμε την Ελλάδα της Μελίνας. Με τον Μαρκόπουλο έμεινα 13 χρόνια και έπαιξα σε 17 δίσκους του. Έφυγα γιατί είχα χάσει το όνομά μου. Ξέρετε πώς με λέγανε? Το Σαντούρι του Μαρκόπουλου. Εντάξει, στο Μαρκόπουλο δεν λέω, είχα υποχρέωση. Μου δώσε και λεφτά. Πληρωνόμουν καλά. Όταν ένας πρώτος μουσικός έπαιρνε 400 δραχμές, εγώ έπαιρνα ένα χιλιάρικο. Το πιο άσχημο όμως ήταν πως οι μαέστροι δεν μου φέρνανε νότες να διαβάσω. Κανένας. Μια φορά πήρα το σαντούρι μου και έφυγα. Πήγα για πρόβα και μου λέει «Παίξτο, δεν τ' άκουσες». Λέω «Τι παίξτο? Μαγνητόφωνο είμαι. Μπορεί και να μην άκουσα καλά. Δώσ' μου μια παρτιτούρα». Επειδή είχαν κακομάθη με τους περισσότερους λαϊκούς μουσικούς.

Ας κάνουμε όμως μια παρένθεση και ας πούμε λίγα λόγια για το μουσικό όργανο σαντούρι, το οποίο εξ ακρίβωση της καταγωγής και κάποιων μουσικών οργάνων που φιλοξενούνται σε μουσεία παραμένει αβέβαιη. Το σαντούρι είναι ένα από τα όργανα που δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες της δημιουργίας του οργάνου. Ανήκει στα χορδόφωνα, με κουτί χωρίς πληκτρολόγιο, που στην αρχαία Ελλάδα το ονόμαζαν ψαλτήριο και ανήκει στην οικογένεια της άρπας. Η λέξη σαντούρι φαίνεται να προέκυψε από τη λέξη σαντούρ, που προέρχεται από τη Μεσοποταμία. Στη Μεσοποταμία πάλι φαίνεται η λέξη σαντούρ να προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη ψαλτήριο, ψάλο, τραγουδό. Στη συνέχεια οι λαοί αυτοί, επειδή δεν έχουν στο αλφάβητό τους το σύμφωνο ψι, χρησιμοποίησαν τη λέξη σαλτήρ, σαντήρ, σαντούρ, όπου αργότερα έφτασαν στη μετονομασία σαντούρ, σαντήρ. Βλέπουμε λοιπόν το ταξίδι της ονομασίας του σαντουριού να ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα με την ονομασία ψαλτήριο και να επιστρέφει με την λέξη σαντούρι. Αυτό το ταξίδι φυσικά δεν επηρέασε μόνο την ονομασία, διότι όπως είπαμε ανήκει στην οικογένεια της άρπας, άρα μιλάμε για όργανα ίδιας ιδεολογικής κατασκευής, αλλά παραλλαγμένα μεταξύ τους, ανάλογα με τις μουσικές απαιτήσεις και ανάγκες της εκάστοτε περιοχής. Αυτό φυσικά συμβαίνει και σήμερα, το σαντούρι να είναι ένα διαδεδομένο όργανο σε πολλές περιοχές στον κόσμο, με μικρές παραλλαγές μεταξύ τους.

Η ιστορία του σαντουριού στην Ελλάδα έχει να κάνει με ένα πολύ διαδεδομένο όργανο με πρωταγωνιστικό ρόλο στις ορχήστρες του Καφέ Αμέν, Αμάν της Μικρής Ασίας, κυρίως στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Στα νησιά του Αιγαίου επίσης, το σαντούρι υπήρξε ένα διαδεδομένο όργανο και μέχρι σήμερα ανήκει στα παραδοσιακά όργανα της νησιωτικής παράδοσης. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το σαντούρι δεν χάθηκε από τις ορχήστρες, αλλά αντίθετα έγινε βασικό όργανο στο Καφέ Αμάν και Καφέ Σαντάν της Αθήνας. Το σαντούρι, οι Μικρασιάτες πρόσφυγες το διέδωσαν και σε άλλες πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Κοφτερό από το 1950 μέχρι σήμερα, το σαντούρι είναι ένα όργανο με το οποίο ασχολούνται λίγοι μουσικοί. Ο Κοφτερός γράφει: «Σήμερα γίνεται προσπάθεια να γίνει περισσότερο γνωστό. Αποδίδει την περιθωριοποίηση του σαντουριού στη μόδα του ρεμπέτικου, όπου κυριαρχούσε το μπουζούκι, καθώς και στη μη στήριξη του ραδιοφώνου και γραμμόφωνου για τη διαφήμιση του οργάνου».

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Αριστίδης Μόσχος, ο ήχος του σαντουριού, λέει, είναι μαλακός και γι' αυτό προσφέρεται πολύ για μουσικές οι οποίες μυρίζουν θάλασσα, σμυρναίικα και νησιώτικα. Από εκεί και πέρα, λέει, βέβαια, έχω παίξει μέχρι και τον γαλλικό ύμνο. Πραγματικά, ο Αριστίδης Μόσχος διηγείται μια ιστορία που έλαβε χώρα το 1959. Ήταν, λέει, το 1959 που πήγαμε στο Παρίσι με τον Ευγένιο Σπαθάρη και τον πατέρα του για ένα φεστιβάλ σκιών. Υπήρχε μπερντές που έπαιζε ο Σπαθάρης, πίσω ήμασταν εμείς και συνοδεύαμε και κάποια στιγμή άνοιγε και μας βλέπανε. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε όταν έρχεται ο πρέσβης της Γαλλίας και λέει «Πριν αρχίσει η παράσταση να παίξετε το γαλλικό εθνικό ύμνο». Κοιταζόμαστε. Λέει ο Ευγένιος, καταστροφή. Δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε γιατί από κάτω κάθονταν υπουργοί, διπλωματικά σώματα, ήταν πολύ επίσημο το φεστιβάλ. Λέω, ηρεμήστε και δώστε μου 3 λεπτά. Από το σχολείο που πήγαινα ακόμα θυμόμουν το γαλλικό ύμνο που εμείς τον λέγαμε ελληνικά «Ω παιδιά μου ορφανά, σκορπισμένα εδώ και εκεί». Βάζω σε ένα έδρανο λοιπόν τις 2 σημαίες και ανοίγει σκηνή. Δεν βλέπω ούτε θέατρο, ούτε κόσμο. Παίζω μια φορά τη μελωδία και μετά πάρ' τον κάτω λιπόθυμο.

Ο Αριστίδης Μόσχος πραγματοποίησε ένα γάμο σε νεαρή ηλικία με μια γυναίκα από το Αγρίνιο, με την οποία απέκτησε και μια κόρη, η οποία, όπως μας μετέφερε η Φίλιππα, ονομαζόταν Βυργινία. Περισσότερα στοιχεία για αυτόν τον γάμο, καθώς και για την κόρη του, δεν κατάφερα να εντοπίσω. Η δεύτερη γυναίκα με την οποία έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν η Αγγέλικα. Ήταν τραγουδίστρια ευρωπαϊκού ρεπερτορίου, η οποία έπαιζε και κιθάρα. Τη γνώρισε στα μαγαζιά του πατέρα του. Αντίθετα με τις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι δεν είχε παντρευτεί, η Φίλιππα αναφέρει ότι φορούσαν βέρα και έτσι συνεργάστηκαν μαζί τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους. Εφόσον η οικονομική κατάσταση του ζευγαριού βελτιώθηκε, ο Μόσχος ανάγκασε τη σύζυγό του το 1956 να σταματήσει να τραγουδάει επαγγελματικά, διότι οι υποχρεώσεις της νοικοκυράς δεν επέτρεπαν να ξενυχτάει.

Ασφαλώς όλοι θα ξέρουμε το τραγούδι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Μεγάλη συζήτηση είχε διεξαχθεί για την κατοχήρωση του τραγουδιού. Ο Αριστίδης Μόσχος ισχυρίστηκε ότι το τραγούδι είναι δικής του σύνθεσης, διεκδικώντας και την πατρότητα των στίχων. Δήλωσε ότι το τραγούδι το εκτέλεσε για πρώτη φορά το 1954, αλλά δυστυχώς δεν είχε ηχογραφηθεί. Δεν δίστασε μάλιστα να προκαλέσει οποιονδήποτε να καταθέσει ένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει το τραγούδι ως παραδοσιακό. Το τραγούδι, κατά ομολογία του ίδιου, γράφτηκε για τη γυναίκα του Αγγέλικα, η οποία τον ρώτησε γιατί την αγαπάει. Η πρώτη ηχογραφημένη εκτέλεση του τραγουδιού φαίνεται να είναι πάντως το 1991 με τη συμμετοχή του Αριστίδη Μόσχου, με ερμηνεύτρια την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, στο δίσκο με τίτλο «Παραδέχτηκα» το 1991. Σε αυτό το δίσκο το τραγούδι δίνεται με τίτλο «Σ' αγαπώ».

Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο Αριστίδης Μόσχος που δημιούργησε ένα απίστευτο σχολείο, το Λαϊκό Σχολείο Παραδοσιακής Μουσικής, και μάλιστα έλεγε ότι ήθελα, λέει, να αφοσιωθώ στο σχολείο μου, ήταν ένα όνειρο πολλών χρόνων αυτό το πράγμα. Πρώτα-πρώτα, λέει, έβλεπα ότι τελείωνε το σαντούρι. Τώρα ξέρετε, λέει, πόσες κοπέλες και αγόρια παίζουνε. Ήταν όνειρο ζωής για μένα να διδάξω 28 σαντούρια. Μπροστά, λέει, σε αυτό δεν έβαζα τίποτα άλλο. Ο Μόσχος μέσα στη σχολή ίδρυσε και μία 25 μέλη ορχήστρα, η οποία απαρτιζόταν από μαθητές και δασκάλους της σχολής. Παρουσίασαν συχνά συναυλίες και συμμετείχαν σε τηλεοπτικά προγράμματα. Η σχολή έδωσε παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει λάβει πολλές διακρίσεις από δήμους, συλλόγους και σωματεία. Κάθε υποψήφιος μαθητής περνούσε από ακρόαση από τον ίδιο τον Μόσχο για να γνωρίζει το επίπεδό του, για να τον κατατάξει στο αντίστοιχο επίπεδο.

αυτό το σχολείο λοιπόν, που το 1985 ο Αριστίδης Μόσχος έκανε το όνειρό του πραγματικότητα με το να το ιδρύσει, γενικά η διατήρηση και η επιβίωσή της ήταν ο μεγάλος του καημός, για τον οποίο κατέφευγε στον τύπο προκειμένου να βρεθεί μια λύση με την πολιτεία. Και αυτό ήταν ένα παράπονο που πήρε μαζί του, αν και ήξερε και τους λόγους. Σε μια συνέντευξή του που διάβασα το 1999, είχε δηλώσει σχετικά: «Η πολιτεία δεν στήριξε ποτέ το παραδοσιακό μουσικό, γιατί δεν είχε πτυχίο μουσικής. Δεν σεβάστηκαν τα ταλέντα και τα φαινόμενα της εποχής. Έχουμε παραδείγματα και από άλλους χώρους της τέχνης. Ο Θεόφιλος, ζωγράφος αυτοδίδακτος, κατέπληξε τους πάντες με το ταλέντο του. Κυρά μου, να το ξέρεις. Από αρχαιοτάτων χρόνο, λέει, το παραδοσιακό τραγούδι κλείνει όλη την ιστορία του πολιτισμού μας και του έθνους μας. Όσο και αν θέλουν να το κατακριουργήσουν, δεν θα το καταφέρουν. Ο Έλληνας θα ακούει πάντα το κλαρίνο».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Αριστίδης Μόσχος, ο οποίος έφυγε στα 71 του χρόνια. Ήταν πρωί 8 Νοεμβρίου του 2001. Υπήρξε ο Αριστίδης μια μορφή που άφησε το στίγμα του στην ελληνική και λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Ο γνωστός θα μείνει σαν σαντουριέρης με πολυετή παρουσία στην ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή ορχήστρα και στη δισκογραφία.

Ήταν η εκπομπή «Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Άλεξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 13 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέση και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέγας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, δίπλα σε σπίτια οι φλόγες, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης από τη Σίβηρη, πάνω από 200 κάτοικοι και παραθεριστές έχουν απομακρυνθεί. Εκενώθηκε η φούρκα, ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη. Συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, στα 5 μποφόρη ένταση των ανέμων. Τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες. Ισχυροί άνεμοι με ρηπές άνω των 120 χιλιόμετρων σε περιοχές της Ελλάδας. Ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική αλλά και σε Ναύπακτο, Ηλία και Έτωλο Ακαρνανία. Drones και θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική, έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας σε κατάσταση συναγερμού και την Παρασκευή η χώρα. 6 συλλήψεις στις τελευταίες 24 ώρες. Το Earth News στην πόλη Κάλι της Κολομβίας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Βαλέρια Δολαψάκη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βούλιαξαν τα λιμάνια με αδιούχους. Σφραγίστηκε η πισίνα που πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας από ρεύμα αέρα τουρμπίνας αεροσκάφου στη Σκιάθο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία εξαιτίας της πτώσης των υδάτων του Δούναβη. Και τέλος, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερταμ.
5: Μόνο ένα.
6: Όλα τα σπίτια εδώ μέσα καήκαν.
5: Πόσο κόσμο μένουμε εδώ πέρα.
7: Πόσα σπίτια.
6: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι.
4: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή μένεται ανεξέλεγκτη, κινούμενη απειλητικά ανάμεσα στη Σίβερη και την Φούρκα. Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος περίπου 3 χιλιόμετρων, έχοντας φτάσει ανατριχιαστικά κοντά σε κατοικίες. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λίγο πριν στο δελτίο, στο Earth News, ο Κώστας Μπούρης.
8: Γίνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις. Έχουμε ακόμα μια αναζωπύρωση. Έχουμε πυκνούς καπνούς. Ο δρόμος προς Φούρκα είναι κλειστός, ενώ η φωτιά έχει περάσει τον δρόμο προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στα τελευταία σπίτια του οικισμού. Εδώ του οικισμού. Όπως βλέπετε, η αναζωπύρωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατή. Η καπνή είναι πυκνή. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση ευτυχώς. Είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε διασταύρωση της Σίβηρης. Ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες, οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος. Ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος. ύψος, με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά.
4: Και από τη Σίβηρη ακούμε τη Δέσποινα Κρητικού.
7: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Σίβηρης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι, προς το λιμάνι της Σάνη, κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων από την περιοχή. Δύο βάρκες από την περιοχή γεμίζουν αυτήν την ώρα. Ένα γιότ ιδιώτη που το διέθεσε μετά από συνεννόηση με το λιμενικό για να κάνει τη μετακίνηση. Όλη η θαλάσσια περιοχή είναι γεμάτη με τράτες και βάρκες, αν χρειαστεί να έρθουν να συμβάλλουν. Εδώ τώρα με τις οδηγίες ενός λιμενικού ενός άντρα του λιμενικού σώματος προσπαθούν να τους κατεβάσουν μέσα στο καράβι. Είναι μια ακόμη οικογένεια που θέλει να φύγει από την περιοχή. Κάποιοι έχουν ακόμη και πετσέτες στο πρόσωπο για τον καπνό αυτόν. Τους διώχνουν από το λιμανάκι για να μπορέσουν να φύγουν προς την περιοχή της Σάνη.
4: Για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Χαλκιδική μίλησε λίγο νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας από τη Φούρκα ο εθελοντής διασώστης Θεμελής Ιερισιώτης.
9: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εδώ πέρα στη Φούρκα τουλάχιστον δεν υπάρχει κινδύνος για την ώρα. Αν αλλάξουν οι άνεμοι.
10: Έχει αναπτυξιακά προβλήματα, δεν νιώθει καλά να έρθει εδώ σε μένα.
9: Έγινε, okay. Τώρα κάναμε ένα κέντρο σαν ελληνική ομάδα διάσωσης. Κάναμε ένα κέντρο για ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακά προβλήματα.
4: Η Φούρκα έχει εκενωθεί, έτσι.
9: Σχεδόν, όχι όλοι. Χωρίς να έχω δει εγώ, από κάποιες πληροφορίες που έχω είναι στη Σίβηρη κάποια. Αλλά χωρίς. Με κάθε επιφύλαξη.
4: Επιχειρούν ναι. Μέσα εναέρια.
9: Έχει πολλά μέσα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε στήσει ένα σταθμό τώρα, όπως ακούσατε, για πρώτων βοηθειών, μήπως χρειαστεί κάτι. Είναι κάποια άτομα από εμάς. Έρχονται και σκάφη από τη Θεσσαλονίκη, μήπως χρειαστεί να πεντρουλήσουν από παραλία κόσμο.
4: Για δύσκολη στιγμή για την Χαλκιδική μίλησε στο σταθμό μας λίγο νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου.
11: Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε την φωτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμους, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών. Γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
4: Έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής «Μένουμε εδώ» ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης.
12: Ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλέουν στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί τα αέρια που μόνοι μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
4: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε λίγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
13: Έχουν αναφερθεί δύο ελαφρύς τραυματισμοί πυροσβεστών. Ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομιακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός πολίτη. Αυτό το οποίο βλέπαμε από την πρώτη στιγμή είναι η συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς που κατέβαινε από την Κασανδρία της Χαλκιδικής προς τη Σίβηρη. Γι' αυτό εκδόθηκαν από πολύ νωρίς στις 14:40 συγκεκριμένα μηνύματα ετοιμότητας στις 15:09 απομάκρυνσης από το 112 έστειλα μήνυμα απομάκρυνσης, ασφαλούς απομάκρυνσης από την Σίβηρη που ξέραμε ότι λόγω πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα διέμεναν στην περιοχή. Απομακρύνθηκαν λοιπόν πολλοί κόσμος εν συνεχεία στις 15:48, δηλαδή έχουμε περίπου 2 ώρες που έχουν αποχωρήσει άνθρωποι από Φούρκα, από τον οικισμό Φούρκα προς τη Σκιώνη και το τελευταίο μήνυμα στις 15:48 ήταν η απομάκρυνση από Σίβηρη προς την Κασανδρία.
4: Και από την Χαλκιδική θα επιστρέψουμε στην Αττική. Έχουμε έκτακτη, έχουμε φωτιά, έχουμε πυρκαγιά στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Πάμε στο Σπύρο Βρετό, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Χαρνών. Καλησπέρα, κύριε δήμαρχε.
14: Καλησπέρα.
4: Δώστε μας τα στοιχεία της πυρκαγιάς.
14: Ναι, ξέσπασε πριν λίγη ώρα μια πυρκαγιά. Για να καταλάβετε, είναι κοντά στις εγκαταστάσεις η δάψα δηληστήρια βόρεια του Δήμου, στην περιοχή Ρέθη. Είναι μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΙΔΑΠ και ενός υποσταθμού μεγάλου που έχει ο ΔΔΕ. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής, πολιτική προστασία του Δήμου, Βιτία. Πιστεύω ότι καταρχάς να πούμε ότι δεν κινδυνεύει προς το παρόν κάποια κατοικία.
4: Αυτό ήθελα να πω. Δώστε μας λίγο τη γεωγραφία της περιοχής, αν κινδυνεύουν κατοικίες, αν υπάρχουν επιχειρήσεις στην περιοχή.
14: Η περιοχή εκεί πέρα είναι αεροκατοικημένη, θα έλεγα, δεν κινδυνεύουν κατοικίες και η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιοριστεί σύντομα από την πυροσβεστική γιατί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις.
4: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Φεύγουμε από την Αττική, ξαναπηγαίνουμε στην Χαλκιδική, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου μίλησε λίγο νωρίτερα για αυτήν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Στάσιος.
15: Η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι, έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους στις περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος. Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιδωνία. Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε και εσείς πρωτύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε, ωστόσο θα μείνουμε στο κλίμα, καθώς σε γενική επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας είναι μεγάλος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν 24 ώρες περιπολίες, ώστε να εντοπίσουν άμεσα τυχόν εστία πυρκαγιάς. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία 5 για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Μάλιστα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στο δάσος της Νέας Ερυθρέας και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Πάνο, κυρίες και κύριοι. Σε ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα και για το επόμενο τρίμαρο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μιλάμε για κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σήμερα αλλά και αύριο στην Αττική, στο υψηλότερο επίπεδο για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης είναι σε ετοιμότητα. Νωρίτερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Αυτό που επισημάνθηκε να πούμε είναι ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν η ενάρξη των πυρκαγιών είναι επιθετικές, ενώ ζητήθηκε ακόμη και τις περιοχές με κατηγορία 4 να λειτουργούν σαν σε κατηγορία 5. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενιαία μέσα, θα πραγματοποιούν έμφορτες πτήσεις επιτήρησης, ώστε εφόσον χρειαστεί να παρέμβουν. Συνεχίσουν οι πτήσεις που κάνουν τα drones, ενώ οι έπνοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και επανδρώνουν τα προκαθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες πάνω.
4: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στο πυροφυλάκιο Ημιτού. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
17: οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνευση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα.
18: Ναι.
17: Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα.
4: Πάμε αμέσως στην Σίδηρη, στη Χαλκιδική, να συναντήσουμε τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα.
19: Καλησπέρα. Η φωτιά δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση μετά από την τεράστια καταστροφή που έκανε. Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα δέντρο ξεραμένο από τους ισχυρούς ανέμους έπεσε πάνω σε καλώδιο Δεδία στην περιοχή της Κασανδρίας. Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, 5 με 6 μποφόρ και στις πηλιάδες 7 με 8, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και κατέστρεψε ένα από τα πιο πυκνά και πιο όμορφα δάση που έχει η Χαλκιδική, το δάσος της Σίβηρης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έπεσαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες. Βγήκαν, εκδόθηκαν 4-112 και έγινε η εκένωση της Σίβηρης και της Ελλάνης οδικός αλλά και με και από διαθαλάσσεις με 3 σκάφη του λιμενικού και περισσότερα από 15 σκάφη ιδιωτών αλλιευτικά και τουριστικά. Πριν από λίγο ανησύχησαν όλοι γιατί η φωτιά πέρασε τον δρόμο από την Σίβηρη προς την Κασανδρία, δηλαδή τον δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Θεσσαλονίκη, και πέρασε προς την περιοχή προς την οικισμό της Ελλάνης. Ωστόσο, γρήγορα οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ελέγξουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο, έτσι ώστε να μην προχωρήσει και φτάσει στον οικισμό της Ελλάνης. Η κατάσταση τώρα είναι καλύτερη, ήδη έχει ανοίξει η κυκλοφορία προς Κασανδρία και Θεσσαλονίκη, ενώ προς Φούρκα είναι ακόμα κλειστός ο δρόμος.
4: Επιχειρούν εναέρια μέσα.
19: Επιχειρούν εναέρια μέσα. Θέλω να σας πω πόσα είναι. Είναι 9 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, ενώ επιχειρούν όσο διαρκεί δηλαδή το φως. Το δύσκολο βέβαια θα είναι μετά, αν δεν πέσουν οι άνεμοι, που συνήθως το βράδυ ο βαρδάρης που λέμε εμείς εδώ πέφτει, αν δεν πέσουν οι άνεμοι θα είναι δύσκολο το βράδυ.
4: Θα είναι μια δύσκολη
19: για να
4: νύχτα.
19: Υπάρχουν αποναζοπήρες προς το παρόν. Η κατάσταση δείχνει να είναι ελεγχόμενη. 150 πυροσβέστες έχουν, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
4: Ναι, Κώστα.
19: 150 πυροσβέστες, 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 ΕΜΟΔΕ, 57 οχήματα και 3 οχήματα από τη Μολδαβία βρίσκονται εδώ και εδώ έδωσαν πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή μάχη με τις φλόγες. Έχουν καταστραφεί, έχουν καεί κάποια σπίτια όπως μας λένε οι πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει οι πυροσβέστες στα καμένα να δουν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν 2 τραυματίες πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται ελαφρά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
4: Δεν ακούστηκε καλά, Κώστα, έχουν καεί σπίτια, μας είπες.
19: Ναι, έχουν καεί κάποια σπίτια, ναι, ακριβώς.
4: Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε τον αριθμό, αλλά έχουν καεί κάποια σπίτια.
19: Έχουν καεί κάποια σπίτια, όπως μας λένε και οι κάτοικοι εδώ. Και όπως είδαμε και εμείς ότι η φωτιά ήταν ειδικά αυτά τα σπίτια, κάτι μονοκατοικίες που ήταν μέσα στο δάσος.
4: Οι άνθρωποι που έφυγαν από τη θάλασσα, ποια ήταν η κατεύθυνση, πού πήγαν, πού βρίσκονται?
19: Όσοι έφυγαν από τη θάλασσα μετακινήθηκαν στο λιμανάκι της Άνης και από εκεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε έμειναν εδώ γιατί έχουν τις περιουσίες τους.
4: Μάλιστα.
19: Υπάρχουν οι τουρίστες, δηλαδή ακόμα για να καταλάβετε γίνεται εκένωση.
18: δικό μου.
4: Μάλιστα, Κώστα.
18: Τις περιοχές.
4: Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στην περιοχή της Χαλκιδικής γενικά έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους που νωρίτερα έφταναν και τα 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή λίγο έχει, η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί. Ωστόσο, γενικά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα θα έχουμε καταιγίδες. Ήδη έχουν αρχίσει να εξελίσσονται τα φαινόμενα αυτά. Δεν περιμένουμε οι καταιγίδες αυτές να είναι πάνω από την περιοχή εκεί στην Χαλκιδική, αλλά είναι πιθανό να επηρεαστεί η περιοχή από το μέτωπο των ρηπαίων ανέμων που συνοδεύουν τις καταιγίδες. Και αυτό θα συμβεί τις βραδινές ώρες και μέσα στη νύχτα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονες ρηπές ανέμου και από διευθύνσεις διάφορες που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Πράγμα που γενικά δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση.
4: Θα είναι μια δύσκολη νύχτα,
20: ακριβώς,
4: από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας ο Μπούρης, ότι αν τα εναέρια μέσα δεν καταφέρουν μέχρι το βράδυ να ελέγξουν την κατάσταση, μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
20: Πολύ πιο δύσκολα.
4: Και μάλιστα σε άκουσα να λες ότι αύριο τα 5 μποφόρ γίνονται 6.
20: Και μάλιστα αυτό θα γίνει πολύ νωρίς, ήδη από τις πρώτες ώρες αύριο, ουσιαστικά μέσα στη νύχτα, μετά τις καταιγίδες. Οπότε ναι, είναι πολύ κρίσιμη, πολύ κρίσιμες οι αμέσως επόμενες ώρες. Θα είναι πολύ σημαντικό να περιοριστεί η πυρκαγιά αυτή τις αμέσως επόμενες ώρες και να μην πάει μέσα στη νύχτα, γιατί τότε μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα έτσι αρκετά επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε να φαίνεται ότι είναι και καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να.
4: Αυτό μας έλεγε
20: να...
4: και ο Κώστας ο Μπούρης. Μακάρι να ελεγχθεί μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση του ηλίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Πάμε στην Ελλάνη, στην Κέλλη Καπακτσόγλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κέλλη, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση της Ελλάνης, εδώ που κινδύνεσαι να καεί ο οικισμός της περιοχής. Βέβαια. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με πολύ ισχυρές δυνάμεις αλλά και ελικόπτερα που επιχειρούσαν από αέρος κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή εδώ αντικρίζουμε καμένη στάχτη, καμένη γη, καμένα δέντρα, αλλά το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια παρόλο που οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής. Οι κάτοικοι οι οποίοι διατηρούν εδώ τις παραθεριστικές τους κατοικίες είχαν μαζέψει όλα τα πράγματά τους και είχαν φύγει προς Κασανδρία. Βέβαια τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν για να αντικρίσουν το τι έχει συμβεί. Αυτό που αντικρίζουν είναι ότι οι οικίες τους δεν έχουν καεί. Παρ' όλα αυτά έντονος καπνός, στάχτες στην ατμόσφαιρα και μια κατάσταση, μια εικόνα αποκαρδιωτική. Ενώ σε το 15 Αύγουστο όλοι είχαν την γιορτινή διάθεση, ήρθαν εδώ για να χαλαρώσουν και να κάνουν τις διακοπές τους και τίποτα δεν προμείνει αυτή την εικόνα που αντικρίζουν
4: αυτή τη στιγμή. Για άλλη μια φορά άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά και ό,τι προλάβει ο καθένας, αν προλάβει, να πάρει στα χέρια του. Όντως από καρδιωτικές εικόνες για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Κέλλη.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Για ό,τι νεότερο για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκενωθεί Σίβηρη και Φούρκα, ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη. Μοιάζει η κατάσταση να ελέγχεται. Ωστόσο έχουμε δυνατούς ανέμους και όπως μας έλεγε και η Αναστασία Τυράσκη, αύριο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, οπότε η μάχη δεν είναι μόνο με τις φλόγες, είναι και με το χρόνο. Τώρα να πάμε στην Ευρώπη. Καύσωνες και ξηρασία εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη και περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βόρειο-ανατολικά παράλια της Γαλλίας. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
23: Θάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ενημέρωση από την ομαρχία του Πάντε Καλέ, μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώνεται προς τα νότια. Την ίδια ώρα στη Ρουμανία, η Nuclear Electrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη συστήματος. Εναλλακτικές τώρα πηγές ενέργειας, κυρίως παραγωγή αιωλικής ενέργειας αλλά και εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θα διασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση της Ρουμανίας, αλλά οι αρχές απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη κατανάλωση αιωλικής ενέργειας αλλά και εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θα διασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση της Ρουμανίας, αλλά οι αρχές απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη κατανάλωση.

0: γιατροί.
1: Ναι, είναι, κλείνει δυστυχώς το παράθυρο της ελπίδας των 72 ωρών. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα όπου θεωρείται πιθανό κάποιος να επιζήσει του σεισμού. Βέβαια, σε άλλους σεισμούς έχουμε δει να επιζούν ακόμα και 10 μέρες οι άνθρωποι. Η αναζήτηση των επιζώντων είναι σε καθοριστική φάση. Μέχρι στιγμής έχουμε 265 νεκρούς. Εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται, ίσως και χιλιάδες. Και παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναγιώτη. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με την κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να είναι αυξημένη. Με υψηλές πληρότητες λοιπόν αναχωρούν τα πλοία και για τους νησιωτικούς προορισμούς και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα.
2: Τι σχέδια έχουμε?
3: Πάρω.
2: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
3: Πάρω και μετανάξω.
4: Σαντορίνη.
2: Οχ, ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
4: Πού, ναι.
2: Πού πηγαίνετε?
4: Πάμε Νάξο.
2: Με ψυχολογία βλέπω.
4: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
0: Σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και τον Γιώργο Κοβό για να μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα Πάνο. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια Αττικής, ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου και των τελευταίων αδειούχων μόλις δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Την τιμητική τους έχουν οι Κυκλάδες με κορυφαίους προορισμούς λόγω των ημερών την Πίνο και την Πάρο. Παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων και ταξιδιωτών, επιβίβαση πραγματοποιείται ομαλά με τη συμβολή τόσο των στελεχών του λιμενικού όσο και των εργαζομένων στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς ελλειπωδώς. Πρέπει να σου πω πάνω ότι χθες Τετάρτη 21.061 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, 7.446 από Ραφίνα και 2.078 από Λαύριο. Η εκτίμηση για το τριήμερο είναι ότι συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται από Παρασκευή μέχρι την Κυριακή να αναχωρήσουν 57.336 ταξιδιώτες, από τη Ραφίνα 17.536 ενώ από Λαύριο 7.521 ταξιδιώτες πάλι.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στην Βόρεια Ελλάδα, όπου με αυξημένη κίνηση και τις αποσκευές στο χέρι, οι Θεσσαλονικείς παίρνουν το δρόμο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές εν ώψη του 15 Αυγούστου. Να ακούσουμε περισσότερα από την Ειρήνη Σιράκη, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστου, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Ποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουνε εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, η πληρότητα 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς τη Σκόπελο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, η Ειδική Επιτροπή θα διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε το ελικόπτερο με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χθες ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις και να ακούσουμε εμείς και πάλι τον Γιώργο Κοβό.
5: Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κινητής του ελικοπτέρου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της Αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι

0: ερχόμενο αεροδρομίο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτή σε ένα αέρα κυκλοφορία. Υπάρχει υπάλληλο που δίνει διάφορε ενημερώσει στου πιλότου, όπω παράδειγμα για τι καιρικέ συνθήκε που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρο είναι το κατά πόσο έπραξε σωστά ο πιλότο να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντα το σαρακίνικο ω πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωση, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωση δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται κόσμο ζωντάνο του.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, που ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του, όπου είχε έλθει για διακοπές. Η σωρός του έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία στον Πειραιά και η Λίνα Θεολογή του έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
2: Καλησπέρα, Δάνο. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Στήρου. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε εχθές η σωρός του 17χρονου. Ενώ αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ως τώρα, το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος, όταν είχε ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες αλλαγή ονόματος του λογαριασμού ρεύματος. Mm-hmm. Τώρα αυτό που ερευνάται είναι αν τελικά υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού εξ αρχής, αν προέκυψε κάποια βλάβη στην πορεία, αν το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ και αν έπρεπε να έχει υπογραφεί. Και όλα αυτά βέβαια θα μας οδηγήσουν στο να μάθουμε και αν προκύπτουν τελικά ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν για το θάνατο του άτυχου νέου.
1: Να πάμε και στην Πάρο, που εκεί σφραγίστηκε, Λίνα, η πισίνα στο Beach Bar, έτσι.
2: Ακριβώς, σφραγίστηκε την Τρίτη το μεσημέρι η πισίνα του καταστήματος στην οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο 8 Αυγούστου το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023 και κατόπιν εντολής του αρμόδιου του Δημάρχου, προχώρησαν στις σφράγες της πισίνας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο χώρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης. Να πούμε ότι τώρα σχετικά με τις ευθύνες που προκύπτουν όσον αφορά στους ελέγχους που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, τόσο ο Δήμος Πάρου όσο και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας αναφέρουν πως λόγω υποστελέχωσης περιορίζονται σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους ή σε ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν όλες οι χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Υπεύθυνος ωστόσο για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας είναι πάντα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρχές προκειμένου να λάβει την νόμιμη άδεια λειτουργίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να επιχειρήσουμε να πάμε στην Κολομβία. Το Earth News βρίσκεται στην Κολομβία και μάλιστα η Βαλέρια Δολαψάκη στην πόλη Κάλι, στην πολύπαθη πόλη Κάλι, από τις πόλεις που έχουν τα περισσότερα θύματα. Βαλέρια, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, πράγματι η πόλη Κάλι είναι μία από τις πόλεις που πραγματικά έζησαν έναν και συνεχίζουν να ζουν έναν εφιάλτη, παρότι δεν ήταν το επίκεντρο. Το ότι ο σεισμός είχε τέψει μεγάλο εστιακό βάθος είχε σε αποτέλεσμα οι γύρω περιοχές να πηγούν ίσως και περισσότερο από την πόλη που βρισκόταν στο επίκεντρο. Και πράγματι η πόλη Κάλι μετράει τις πληγές της και το πρόβλημα είναι ότι κλείνει αυτό το γνωστό 72 ώρες, αυτό το παράθυρο σωτηρίας που συνηθίζουμε να λέμε, που αναζητούν τους συνεχίζονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Δυστυχώς αυτές οι 72 ώρες λήγουν και οι ελπίδες λιγοστεύουν για να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Είναι χαρακτηριστική η πολυκατοικία στην οποία βρισκόμασταν. Ήταν μια πολυκατοικία 7 ορόφων, δεν είχε μείνει τίποτα, ήταν απλά ένα βουνό από συντρίμμια και οι επιχειρήσεις δεν σταματούν στιγμή. Δυστυχώς μόνο 4 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από εκεί. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή που βρισκόμασταν εμείς, είχαν βάλει ένα ειδικό μικρόφωνο να πάει κάτω στα χαλάσματα για να μπορέσουν να ακούσουν με ειδικά ηχεία μήπως είναι καν τους άνθρωπους εκεί κάτω. Έχουν επικρατήσει ακόμη και ντρόουν και θερμικές κάμερες για να δουν από ψηλά αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, ο απολογισμός δυστυχώς όσο περνάνε όλοι γίνεται ακόμη πιο τραγικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει σε 273, περίπου 1.700 τραυματίες.
1: Και οι αγνοούμενοι...
3: Οι αγνοούμενοι είναι πάρα πολλοί και αυτοί ξεπερνούν τους χίλιους. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 4.000, λόγω του ότι δεν ανανεώνονται, δεν επικυρωποιούνται τα στοιχεία των αρχών άμεσα από τις κατατόπους αρχές. Δίνονται διαφορετικοί αριθμοί, οπότε και εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, οι διασώστες επιχειρούν με εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις μήπως καταφέρουν ακόμη να βρουν ζωντανούς ανθρώπους. Η γύρω από τα συντρίμμια περιορίζεται η παρουσία θελοντών, παρότι ήταν πάρα πολύ στην αρχή. Ακόμη άνθρωποι και μυγμένα χέρια που ψάχναν για να μειωθεί όσο δυνατόν περισσότερο ο θόρυβος και οι κραδασμοί και να βοηθηθεί το έργο των διασωστών. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πλέον οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις ανάσυρσης, δυστυχώς. Βρεθήκαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Κάλη, το εμβληματικό πανεπιστημιακό, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης, που δυστυχώς μια πτέρυγα κατέρευσε και δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι είναι εκεί εγκλωβισμένοι, πόσοι είναι από κάτω. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι που βρεθήκαμε εκεί, δυστυχώς δεν υπάρχουν ζωντανοί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και βρίσκονταν πολύ στο νοσοκομείο εκείνες τις ώρες. Οπότε, όπως σας είπα, μέρα νύχτα επιχειρούν, όχι βέβαια μόνο στην Κάλη. Υπήρξαν προφανώς και άλλες περιοχές. Οι περιοχές στο Τσόκο, που είναι κυρίως το επίκεντρο εκεί, επίσης επιλέγει πολύ, ωστόσο είναι μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή με πυκνό δάσος και αυτό δυσκολεύει και την πρόσβαση και το να έρχονται πληροφορίες από εκεί για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και φυσικά και την πρόσβαση. Η Περέρα επιλέγει πολύ, επίσης επιλέγει πολύ, οι Μανισάλες είναι όλες περιοχές που πραγματικά ακόμη γίνουν με τις συνέπειες του σεισμού αυτού. Οπότε ο χρόνος πραγματικά πλέον κάθε στιγμή που περνάει είναι πολύτιμη και όλοι περιμένουν ένα ίχνος ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και μια έτσι στιγμιότυπα που δείχνουν πώς αυτή η τραγωδία έχει ενώσει τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί θελοντές που δίπλα στα χαλάσματα μαγειρεύουν για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο μέρα και νύχτα. Φέρνουν νερά. Είναι γενικά έτσι που τους ζούμε και τους ανθρώπους πολύ ενωμένοι και αποφασισμένοι να στηρίξουν ο ένας τον άλλον μέχρι τέλους. Αλλά είναι γεγονός ότι εμείς περπατώντας εδώ, τριγυρνώντας με το αυτοκίνητο, βλέπουμε είτε κτίρια ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, είτε κτίρια τιμόρροπα. Παντού μας λένε να κυκλοφορούμε με κράνη για να προστατευτούμε. Υπήρξαν και προβλήματα προφανώς με τα περιφερειακά αεροδρόμια κοντά στην περιοχή που επιλύει.
1: Οι άνθρωποι που μένουν, Βαλέρια, οι άνθρωποι αυτοί που μένουν.
3: Αυτό είναι δύσκολο. Είτε στις σκηνές είτε στις συγγενείς. Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς ξέρουμε ότι υπήρξαν και άνθρωποι αρκετά φτωχοί εδώ που εν μια νυχτή έμειναν κυριολεκτικά με τίποτα. Οπότε οι αρχές ήταν λόγω ίσως για τον μεγαλύτερο σεισμό του 20ου αιώνα. Συνεχίζουν να ψάχνουμε επιπτυζόντως τα χαλάσματα και αυτά καταγράφουμε τις πρώτες ώρες που βρεθήκαμε, που τα
1: και
3: καταφέραμε να βρεθούμε.
1: Σίγουρα ο κόσμος, οι συγγενείς θα θέλουν οι αρχές να επιχειρούν και να ξαναεπιχειρούν και να... Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
3: Είναι συγκλονιστικό οι συγγενείς που κάθονται και κοιτούν τα χαλάσματα περιμένοντας, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι τους είναι εκεί κάτω.
1: Λοιπόν, Βαλέρια.
3: Ορίσαμε και είναι μια συγκλονιστική, λοιπόν.
1: Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω θερμά. Το Earth News, λοιπόν, στην Κολομβία. Η Βαλέρια Δολαψάκη μας μετέφερε τις εικόνες, τις τραγικές εικόνες από την πόλη Κάλι, από την πόλη που έχει τα περισσότερα θύματα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες 12 Αυγούστου. Στο επίκεντρο της φετινής δραστηριότητας του ιού βρίσκεται η Αττική και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Είναι σε εγρήγορση. Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, μας ενημερώνει αναλυτικά. Σοφία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, ενώ αυξήθηκε κατά τρία περιστατικά θανάτου την τελευταία εβδομάδα τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι όλοι όσοι έχουν υποστεί πολύ σοβαρά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, παράλυση, παροδική παράλυση, είναι άνω των 65 ετών, όπως και τα θύματα από τη λίμωξη. Αυτό βέβαια συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή η καταγραφή των κρουσμάτων που φτάνουν στις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως επίσης και των θυμάτων από τη λίμωξη. Τι συνιστά ο ΕΟΔΗ? Πέρα από τις υποδείξεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, έχει υποδεικνύει και σε όλους εμάς τους πολίτες το πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Δηλαδή, μπορούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη υγρασία από τα κουνούπια, είναι πολλά, να φοράμε το βράδυ, απόγευμα βράδυ, ελαφρά μεν ρούχα, αλλά μακριά για να προστατευόμαστε, να ψεκάζουμε τα ρούχα αυτά με εντομοπαθητικά, ειδικά για τα κουνούπια, τα οποία να είναι εγκεκριμένα, και εφόσον ψεκάζουμε το δέρμα μας με αυτά, θα πρέπει να πλενόμαστε το βράδυ πριν να πέσουμε για ύπνο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να προστατεύονται, και κυρίως για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ο μέσος όρος των θυμάτων από αυτή τη λίμωξη είναι γύρω στα 75 έτη, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ. Θα πρέπει να πούμε ακόμα
1: τα συμπτώματα ότι... να πούμε και τι μπορεί να προκαλέσει αυτός ο ιός, έτσι.
4: Εκδηλώνεται καταρχήν σαν με έντονο πονοκέφαλο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, με πυρετό, με σημεία λίμωξης. Σε ελαφρές περιπτώσεις, βέβαια αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Όλα αυτά που είπαμε και οι αριθμοί που αναφέραμε πριν, τα 110 καταγεγραμμένα κρούσματα, από τα οποία τα 80 ήταν από το κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς επίσης και οι θάνατοι, είναι οι σπάνιες περιπτώσεις στο σύνολο των περιπτώσεων που μολύνονται οι άνθρωποι. Η συντριπτική πλειονότητα εκδηλώνει πάρα πολύ ήπια συμπτώματα, και αυτά είναι συμπτώματα μιας γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, ελαφρύς πονοκέφαλος, κάποιος πυρετός.
1: Μάλιστα.
4: Που φεύγουν μέσα σε λίγες μέρες. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προσέχουν είναι οι άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνω των 65 ετών, και τα πολύ μικρά παιδάκια.
1: Λοιπόν, Σοφία, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως η επικαιρότητα σήμερα είναι πυκνή. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σοφία Πατραμάνη και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Γιάννη Ζόμπο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής και μίλησε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
5: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Μπενάκιο και το Παθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
6: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
5: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπιών υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
6: Μάλιστα.
5: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε ξανά στην φωτιά στην Χαλκιδική και θα συνδεθούμε με την τηλεόραση και τον Κώστα Μπούρη.
8: Να θυμίσω ότι υπήρξαν 4-112 σε όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής, ενώ τρεις φορές τουλάχιστον ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν από τις λίγες φωτιές που είδαν να εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την φωτιά και η πυκνή βλάστηση να ουσιαστικά να τρέχει και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αναχαιτήσουν. Αλλά τη στιγμή που καιγόταν δέντρα 30 μέτρων και 20 μέτρων ύψος, δεν μπορούσε κανένας πυροσβέστης και καμία δύναμη να σταματήσει αυτή την καταστροφή εκείνη τουλάχιστον στιγμή.
9: Και τους ανέμους που έπνεαν τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, Κώστα Μπούρη.
8: Και με σπηλιάδες 7-8 έντασης.
9: Έτσι ακριβώς, και ήταν πάρα
8: και
9: πολύ εύκολο να εξαπλωθεί
8: πάντως
9: η φωτιά.
8: Πάντως Φένια, σε μία ώρα περίπου λογικά θα φτάσει το Speed Runner στην Θεσσαλονίκη με τους 150 περίπου ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί από εδώ, από το λιμανάκι της Ήβηρης.
9: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς τους.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση της ΕΡΤ, ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά στην Χαλκιδική, έχει εκενωθεί η Σίδηρη, η Φούρκα, 300 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις από τη θάλασσα και από ό,τι μας έλεγε ο Κώστας, τώρα φτάνει ένα λεωφορείο με ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί, πολίτες που έχουν, και παραθεριστές που έχουν απεγκλωβιστεί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα αλλάζουμε θέμα, ξανά πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου στην Βρετανία. Δημήτρη, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας.
10: Φάνο, κυρίες και κύριοι, έχω μπήκα τώρα στο live blog του Sky News που έχει μεταδώσει την είδηση. Στα πρακτορία δεν την έχουν μεταδώσει ακόμα. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου κοντά στο ανατολικό Σάσεξ. Οι φωτογραφίες οι οποίες βλέπω δείχνουν το τρένο να έχει πέσει στο πλάι, όχι να έχει συγκρουστεί με κάτι άλλο, έχει πέσει στο πλάι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ακόμα χειρότερα για νεκρούς. Οι φωτογραφίες δείχνουν, όπως σας είπα, το τρένο να έχει πέσει στο πλάι. Έχουν κλείσει οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν εκεί που έχει σημειωθεί το γεγονός και βεβαίως έχει εσπεύσει αστυνομία, πυροσβεστική και νοσοκομιακά. Πριν από λίγο, πάντα σύμφωνα με το live blog του Sky News, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, η Υπουργός Μεταφορών, η Χάιντ Αλεξάνδερ, είπε ότι είναι ανησυχή βαθιά για αυτό το επεισόδιο το οποίο συνέβη, για τον εκτροχιασμό του τρένου, ο οποίος εκτροχιασμός, όπως επισημαίνουν οι σιδηροδρόμοι Βρετανικοί, θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις πολλών ωρών στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Για οτιδήποτε νεότερο, Θάνο μου, θα τα πούμε ξανά.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και στην πολιτική επικαιρότητα να πάμε. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα. Περιμένουμε πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
11: Ακριβώς. Και με τις ανακοινώσεις αυτές που θα γίνουν, όπως μας έλεγαν κυβερνητικά στελέχη το Σεπτέμβριο, προβλέπουμε στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις. Η μείωση των ασφαλιστικών εφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις, κατά μισή μονάδα, θα έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές, όπως έλεγαν, των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση των κατώτατων μισθών που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο, με το στόχο του 2023 τα 950 ευρώ το 27 να φτάνει να επιτυχάνεται πλήρως. Θα είναι κάτι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός, και με βάση αυτή την εμπειρία αναμένεται να θέσει νέο στόχο για την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030 περίπου στα 1.400 ευρώ, ενδεχομένως και για το μέσο μισθό απασχόληση, ο στόχος να κινείται κοντά στα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό, όπως είπε, στις πακέτο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση θα εξετάσει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και συνδυματικών παρεμβάσεων που δεν θα αφορούν μόνο το 27, και σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιο πολιτικής της κυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, με στόχο, όπως λένε οι κυβερνητικά στελέχη, να μπορέσει κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του μέσα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως σε αυτά που θα διαμορφώνουν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Και εμείς να ξαναπάμε στη Χαλκιδική. Ακούμε τον Χρήστο Ράμο, εθελοντής πυροσβέστης.
12: Να μην μας καλαφοντώσουν αυτά.
13: Και κοντά σε όλους τους οικισμούς.
12: Είμαστε υπό έλεγχο, είναι ευτυχώς καλά τα πράγματα.
13: Πάνε κάπως καλύτερα, έχει βοηθήσει ο άνεμος. Ως προς τους πολίτες έχουν φύγει περισσότεροι.
12: Οι περισσότεροι έχουν φύγει, περισσότεροι κάνουν για την περιουσία τους. Εντάξει, και αυτοί δίκιο έχουν, αλλά ξέρετε, και αν εμπλέκονται και στα πόδια της περιοριστικής, έγινε ψιλοχαμός. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε περίφημα. Όλοι, δόξα τω Θεώ.
13: Βέβαια, ήταν μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση από όλους.
12: Πραγματικά.
13: Κύριε Ράμον,
12: φοβηθήκαμε επειδή είχαμε εμπειρία εμείς από το μάτι, φοβηθήκαμε μην γίνουμε δεύτερο μάτι, αλλά συγχαρητήρια σε όλους, θα καταφέραμε περίφημα.
13: Και εσείς που ξέρετε την περιοχή, επίσης μια δύσκολη περιοχή, δοκιμάζεται συχνά, πευκόφυτο δάσος, κοντά σε οικισμούς παραθαλάσσιους με πολλούς τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους.
12: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
13: Το αμφιθέατρο δεν έχει κινδυνεύσει.
12: Όχι.
13: Όχι από ό,τι
1: λοιπόν, καλά. Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ράμο, εθελοντή πυροσβέστη στο Earth News, ο οποίος είπε είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι καλά τα πράγματα, τα καταφέραμε, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, γιατί πραγματικά η περιοχή έζησε έναν εφιάλτη με αγωνία, με εικόνες έτσι απόκοσμες και αποκαρδιωτικές, με τον κόσμο σε κατάσταση πανικού. 300 και πλέον άτομα μεταφέρθηκαν με τουριστικά σκάφη ή με ιδιωτικά σκάφη σε πιο ασφαλείς περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Να πούμε ότι υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στο Μενίδη. Τώρα, αλλάζουμε ξανά θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε. Στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Πρόκειται για τα City College University of York, Kill University και Anatolia College. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επισημαίνει ότι δεν τίθενται ζητήματα ακυρότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς οι όποιες ενστάσεις έχουν ήδη κριθεί. Αυτό που εντόπισαν οι ανώτατοι δικαστές μετά από προσφυγές είναι κτηριακά θέματα στα συγκεκριμένα τρία πανεπιστήμια, θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και άλλα επιμέρους ζητήματα, και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, αν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Να σας πω ότι για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβεβαιώνει το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ξένων πανεπιστημίων και ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες από την πλευρά των ιδρυμάτων και καταλήγει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Νικολάου, για το ρεπορτάζ. Ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, είχαμε κρίξεις στο Ρότερνταμ αλλά και τη Ρώμη, Δημήτρη.
10: Ακριβώς, Θάνο, να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον εκτροχιασμό τρένου εκεί στο Σάσεξ. Έχει πέσει στο πλάι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν νεκροί, ενδεχομένως να υπάρχουν τραυματίες. Έχουν παγιδευτεί κάποιοι άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Θα το παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην πρώτη έκρηξη, όπου έγινε στο Ρότερνταμ και σκοτώθηκε ένα άτομο, ενώ αρκετά τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη. Σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Europort, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερο αεροδιακομιδών για τη μεταφορά των τραυματιών. Σύμφωνα με το Ολλανδικό ειδησογραφικό μέσο NUNL και το περιφερειακό δίκτυο Richmond, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Ginvor Energy στην περιοχή Europort, όπως είπαμε, με αποτέλεσμα τον ένα νεκρό και τους πολλούς τραυματίες. Άλλη δεύτερη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η έκρηξη ωστόσο ήταν τεράστια, όπως φάνηκε από τα σχετικά βίντεο. Σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KNDS Ammo Italy, το Ammo από το Ammunition που είναι πυρομαχικά, δραστηριοποιείται στην παραγωγή πυρομαχικών και αμυντικού εξοπλισμού και όπως μετέδωσε η RAI, η εταιρεία παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρώματος για την άμυνα ξηράς και ναυτικού, καθώς και στέρεα καύσιμα για εκτοξευτές αεροδιαστημικής. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδας, Θάνο.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Είναι βραδιά του ΠΑΟΚ η απόψινη, καθώς στις 9.30 στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζει την Άντερλεχ με στόχο τη νίκη με δύο γκολ ώστε να πάρει την πρόκληση για τα play-off. Σε περίπτωση αποκλεισμού τότε θα αγωνιστεί στο Conference League, αποκριματικά και εκεί, αλλά εμείς ευχόμαστε έτσι μια νίκη με δύο γκολ υπέρ του ώστε να πάρει την πρόκληση. Παράλληλα, ο Τίτσος στο Στίβο με μια σούπερ βολή πέρασε τον τελικό στο αγώνισμα.
1: Να το ξαναπούμε λίγο, γιατί δεν ακούστηκε λόγω κακής γραμμής.
15: Ναι, για τον Απόστολο τον Τίτσο, λέω, στο Στίβο με μια εκπληκτική βολή και προσωπικό του με ατομικό ρεκόρ προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού, οπότε άλλη μια ελπίδα για μια για ένα καλό πλασάρισμα έχουμε από τον λόγο αθλητή. Περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες Κυριακή και Στίβο και κολύβηση επιπλέον καλές επιδόσεις και πεταλία.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μπουρή. Να
16: δυναμώσουν το βράδυ, όλα θα πάνε ακόμα πολύ καλύτερα. Να πούμε ακόμα ότι 250 άτομα έχουν εκκαινωθεί από το λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη και βρίσκονται από το λιμάνι της Σίβηρης και βρίσκονται στο λιμάνι της Σάνη, ενώ άλλα 150 άτομα έχουν μεταφερθεί, έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner, το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Ποράδες, το οποίο προσέγγισε την περιοχή στα ανοιχτά και πήρε 150 από τους ανθρώπους από εδώ, από την εκένωση, και θα τους μεταφέρει εντός ολίγου, μπορεί για να έχει ξεκινήσει ήδη, για Θεσσαλονίκη. 250 άτομα και στο λιμάνι της Άνη έχουν μεταφερθεί και 150 με το Speed Runner προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Να πούμε ακόμα ότι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη μέσω της Κασανδρίας, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς που είχε περάσει το δρόμο, έχει αποκατασταθεί. Και αυτή τη στιγμή η μόνη περιοχή που είναι κλειστή, ο δρόμος είναι από την Σίβηρη προς τη Φούρκα, όπου από εκεί είναι αποκλεισμένος ο δρόμος. Οι πυροσβέστες έχουν μπει μέσα στα καμένα και προσπαθούν να προλάβουν την οποιαδήποτε αναζωπήρωση που, ώστε να μην, για να μην γίνει.
13: Κώστα, έχεις κάποια πληροφορία για τη φούρκα, αν απειλήθηκε κάποιο σπίτι ως προς τη φούρκα?
16: Όχι, όχι, όχι. Είναι αρκετά μακριά η φούρκα από εδώ. Ναι. Δεν έχω μία καμία πληροφορία ότι έφτασε φωτιά εκεί και να απειληθεί.
13: Συνεπώς...
16: σπίτια εδώ και κάποια σπίτια έχουμε πληροφορία ότι έχουν, καεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας.
17: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
18: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, σας καλωσορίζουμε. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Μπάμπης Δούκαρος και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Κώστα Χατζή, μέσα από μια επιλογή από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της πορείας του. Καλή σας ακρόαση.

Ο Κώστας Χατζής γεννήθηκε στη Λιβαδιά στις 13 Αυγούστου του 1936 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Κύπρο και από τον ελληνισμό της Διασποράς. Προερχόταν από οικογένεια μουσικών. Ο παππούς του Κώστας Καραγιάννης ήταν σπουδαίος δημοτικός κλαρινίστας, ενώ ο πατέρας του Ευάγγελος Χατζής διακρινόταν ως δεξιοτέχνης του σαντουριού. Από τα 16 του χρόνια τραγουδούσε μαζί με τον πατέρα του σε γάμους, βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να γράφει και τα δικά του τραγούδια.

Αφέντη, αν μου δώσεις 2 δραχμούλες θα κάνω 15 κολοτούμπες. Αφέντη, αν μου δώσεις και τσιγάρο θα κάτσω σαν μαϊ μου να το φουμάρω. Αφέντη, δώσε 2 δραχμούλες.

πάρτι ρε φωνέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς φορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

0: Ύστερα από πολλά χρόνια περιοδιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, ο Κώστας Χατζής εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1957. Παρά τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων, το 1961 έκανε την πρώτη του σημαντική εμφάνιση στην ιστορική μπουάτ Τυπούκητος στην Πλάκα. Σταδιακά άρχισε να παρουσιάζει και να ηχογραφεί δικά του τραγούδια, διαμορφώνοντας ένα μοναδικό προσωπικό ύφος που τον καθιέρωσε ως έναν σύγχρονο τροβαδούρο. Οι κοινωνικά ευαίσθητες μπαλάντες του και η ιδιαίτερη φωνή του τον έκαναν να ξεχωρίσει. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693-007-8283.
1: Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χιροσίμα και για τον Αγκασάκη. Με πιάσε το παράπονο και κλάψε σαν παιδί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι πολεμάνε, κύριε.

Αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πόσοι σοφοί κυβερνάνε τη γη? Εδώ το είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλλιτίγροι. Αρκετές φορές κυβερνάνε.

κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φίλησα με αγάπη.

Θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου, η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγερα να πάρω τον ύπνο του δικαίου, να τι αυτή ήρθε. Της λέω, τι έχεις να μου πεις, πες το μου σε 2 λεπτά και θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι ανθρωπάκι. Αφού δεν πειράζω κανένα, μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι, αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βαριέσαι? Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες? Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία? Όχι, μου λέει. Αλλά απλώς σου θυμίζω που έλεγες κάποτε ότι το άτιμο το χρήμα δεν το θέλω, δεν το υπολογίζω, δεν το κάνω, δεν το φτιάχνω. Κάτι τέτοια που έλεγες. Καλά, μπορεί να έλεγα, αλλά τώρα σε παρακαλώ να με αφήσεις ήσυχο, γιατί θέλω να κοιμηθώ. Λέει, πριν σε αφήσω, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Λέω, ρε, ακούω την πρώτη. Λέει, είσαι καλός χριστιανός? Λέω, είμαι. Καλός, καλός είμαι, καλός. Λέει, είσαι και πλούσια, τα λέει. Έχω. Είσαι, λέει, και καρδαρόμπα. Λέω, ο Χριστός που είπε, έχουν 2 χιτώνες. Λέω, μην το παιδεύεις, ξέρω που το πας. Αλλά ο Χριστός μίλησε για χιτώνες, δεν μίλησε για κουστούμια. Λέω, έχεις φάει? Βεβαίως έχω φάει. Όλοι εμείς οι άνθρωποι πρώτα τρώμε και μετά κοιμόμαστε. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι αδιάθετος. Οι κυρίες που κάνουν δίαιτα για να είναι πιο σεξ. Μου λέει, δεν τρέπεις? Λέω, έναν τρόπο που θέλουν οι κυρίες να είναι πιο σεξ. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεινάνε εκατομμύρια στον κόσμο? Ωραία, άμα πεινάνε να δουλέψουν να φάνε. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεθαίνουν χιλιάδες τη μέρα γιατί δεν έχουν ούτε τόνα ούτε τ' άλλο? Λέω, ωραία, και τι θέλεις να κάνω εγώ, δηλαδή να ταΐσω αυτά τα εκατομμύρια? Τι με πω, ας ενδιαφερθούν τα κράτη, το κάθε κράτος. Αλλά θα μου πεις, ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα αυτούς τους ψωμολίμιδες? Όχι. Ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα την άμυνά του. Τάγκ, αεροπλάνα, πλοία, σφαίρες και τέτοια. Γιατί από τους αρχαίους καιρούς τα κράτη εξασφαλίζουν πρώτα τους εχθρούς και μετά τους φίλους. Και λέει, ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Να σκοτώνει ο ένας τον άλλο? Γιατί όταν έχεις όπλο, κάτι πρέπει να το κάνεις. Έτσι με βασανίζει τα βραδάκια η συνείδησή μου. Μου κάνει τέτοια παιχνιδάκια. Αλλά συνείδηση στον κόσμο.

ξαναρθεί. Το δικό σου το χέρι που σαν άσπρο πουλί θα χαθεί στη στροφή. Κι ανεμίζεις το δίλι δακρυσμένο μαντήρι, η καρδιά μου που κλαίει για σένα, για σένα. Όταν φεύγουν τα τρένα, όταν φεύγουν τα τρένα, σαν πουλιά στη βροχή, η δική σου μορφή, μαχαιριά στη δική μου ψυχή.

Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές, και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο να δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά, και όταν θα βγούνε στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρο, γεμάτα με ρητίδες και μάτια θλιβερά.

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο, τι να πεις, γεροκομείο ή ελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς, το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια, και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια. Γέροι με δίχως όνειρα, γεμάτη μεριτίδες και μάτια θλίβερα.

Το 1963 ο Κώστας Χατζής ηχογράφησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, στον οποίο περιλαμβάνεται και το τραγούδι του Μίμη Πλέσα «Έφυγε η αγάπη μου». Ακολούθησαν ιδιαίτερα επιτυχημένες εμφανίσεις στην ποάτ του Γύφτου, ενώ σύντομα αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς εκπροσώπους του νέου κύματος. Σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Σταύρος Ξαρχάκος του εμπιστεύτηκαν τραγούδια τους, τα οποία ερμήνευσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανάμεσα στις σημαντικές συνεργασίες του ξεχωρίζει η συμμετοχή του στον δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Το κορίτσι με το κορδελάκι».

Το 1968 κυκλοφόρησε η πρώτη ολοκληρωμένη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Κώστα Χατζή με τίτλο «Αναγέννηση Σαλόνισσος» σε δική του μουσική και ενορχήστρωση. Τα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε με κορυφαίους στιχουργούς και δημιούργησε τραγούδια που άφησαν ανεξίτουλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ξεχωριστή υπήρξε η συνεργασία του με την Σότια Τσότου, με την οποία υπέγραψε μεγάλες επιτυχίες.

κηδείες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

Το νοιάζει μέσα ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει. Μέσα στο μυαλού του τον καθρέφτη, μέσα στο μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει. Κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του Τσαλίκη έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα

Μια νέα τάξη με πλουτοκράτες και δυνατούς μας κοροϊδεύει με συναυλίες για τους φτωχούς. Αχ, ποπιτήλα να κλαίω, με έκαναν κάποτε οι στίχοι σου. Τώρα αυτοκράτορες έχουν κάνει ανθρακορίκη σου. Ραπ!

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε μια σπάνια ηχογράφηση από το αρχείο της ΕΡΤ με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Ερμηνεύουν ο Κώστας Χατζής και η Τζέννη Βάνου, ενώ τη διεύθυνση της ορχήστρας έχει ο Γιάννης Σακελαρίδης.
1: Παίζει η ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και τραγουδούν η Τζέννη Βάνου και ο Κώστας Χατζής. Διευθύνει ο Γιάννης Σακελαρίδης. Το πρόγραμμα αρχίζει με το τραγούδι του Μίμη Πλέσα «Η καρδιά μου και η καρδιά σου».

0: Έπαιξε η ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και τραγούδησαν η Τζένι Βάνου και ο Κώστας Χατζής. Δίφθηνε ο Γιάννης Ακελαρίδης.
1: Από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του Κώστα Χατζή υπήρξε η συνεργασία του με τη Μαρινέλα. Στις 28 Μαρτίου του 1976 παρουσίασαν στην Μποάτ Σκορπιός της Πλάκας το ιστορικό πρόγραμμα Ρεσιτάλ με 50 τραγούδια, τα περισσότερα σε στίχους της Σότιας Τσότου. Η ζωντανή ηχογράφηση κυκλοφόρησε το Πάσχα της ίδιας χρονιάς σε τριπλό δίσκο, σημείωσε περισσότερες από 500.000 πωλήσεις και συγκαταλέγεται μέχρι σήμερα στους πιο εμπορικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε αργότερα με τους δίσκους «Ταμ Ταμ» το 1980 και «Συνάντηση» το 1987.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Κώστας Χατζής πραγματοποίησε σειρά συναυλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεθνής αναγνώριση που είχε αποκτήσει ως ερμηνευτής με έντονο ανθρωπιστικό και φιλιρηνικό μήνυμα έφτασε μέχρι τον Λευκό Οίκο. Στις 15 Νοεμβρίου του 1979, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζίμι Κάρτερ, τον υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο για να τον συγχαρεί προσωπικά για το καλλιτεχνικό και κοινωνικό του έργο. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Στις 18 Οκτωβρίου του 2011 ο Κώστας Χατζής εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τη μουσική παράσταση «Όταν κοιτάς από ψηλά», παρουσιάζοντας τραγούδια που σημάδεψαν την πολυετή πορεία του. Μαζί του στη σκηνή βρέθηκαν η Μαρία Αλεξίου και η Αντωνία Χατζίδη. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Κώστας Δούκαρος. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Καλή σας νύχτα.

πέφτει, η κόρη του έχει ξεστρατήσει. Κουβέντα εμένα δεν μου πέφτει, μα έχουν κι οι δυο παρανομήσει. Άλλοι φτωχοί είναι.

γερνό, γερνό, γερνό, γερνό, γερνό, γερνό, γερνό, γερνό, γερνό.

αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

όνειρα φυλακισμένα και ονομολόγητα στο φως θα ανακατεύσω. Σκοτεινές μουσικές των σωμάτων θα υψωθούν να γιορτάσουν τον παράδεισο που επέστρεψε. Ο μακρινός ουρανός των αστεριών

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και στις συχνότητες στα FM, στην ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας για σας, τους ακροατές. Να επικοινωνήσετε εδώ με το στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Μάκης Μπέκος στο κλαρίνο, Κική Μαργαρώνη στο τραγούδι. Εκπληκτικές ηχογραφήσεις, δυστυχώς δεν έχουμε με την Κική ηχογραφήσεις. Αν έχετε κάποιοι να μου στείλετε παρακαλώ. Δεν έχει κάνει η Κική Μαργαρώνη ηχογραφήσεις, ελάχιστα πράγματα. Ήταν απίκοστα κέντρα και στο τραγούδι για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης σηκώνω όσα τηλέφωνα μπορώ. Ευχαριστώ όσους μου έχουν πει ήδη χρόνια πολλά για τη γιορτή μου το Σάββατο. Να με χαίρομαι, να μας χαίρονται εδώ οι συνάδελφοι και εσείς να με χαίρεστε και να χαιρόμαστε και όλες τις Μαρίες που γιορτάζουν και τους Μάριους αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης το Σάββατο που μας έρχεται. Πάμε να ακούσουμε τους Λαλιτάδες, Μαρία λέει την Παναγιά.

Ελπίδα Πραχοπούλου στο τραγούδι, Γιώργος Πραχοπούλος στο κλαρίνο. Για τους Έλληνες ξενιτεμένους, ελπίζουμε να κατορθώσαν να φτάσανε φέτος στην πατρίδα. Να συνεχίσουμε για το φίλο ακροατή που ζήτησε ένα σαρακατσάνικο τραγούδι. Θα ακούσουμε την Ανδριάνα Μόκα. Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μπαλογιάννης. Να ακούσουμε τα Τσαμόπουλα.

Από ηχογράφηση, συγγνώμη, που κάναμε πριν ακριβώς από 2 χρόνια, στις 16 Αυγούστου του 23, αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε με την κομπανία του Ηλία Πλαστήρα, με τον Ηλία Πλαστήρα στο τραγούδι και στο κλαρίνο, τον Γιώργο Γκόγκο στο βιολί, τον Δημήτρη Κωνσταντή στο λαούτο και στο τραγούδι, τον Διονύση Ζώη στον Τέφι και στον Ταούλη, με τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, μια παραγωγή των Ξωτικών της Παράδοσης. Μπορείτε να βρείτε αυτή την ηχογράφηση στο YouTube, υπάρχει, την είχε ανεβάσει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου λίγους μήνες πριν φύγει από αυτή τη ενσάρκωση. Θα βρείτε αρκετά αποσπάσματα από τα Ξωτικά της Παράδοσης στο YouTube, ιδίως από τις αναρτήσεις του Χρήστου Σπύρου. Μπορείτε να ακούσετε εδώ όλη αυτή την εκπομπή με τον Ηλία Πλαστήρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τάκη Καρναβά, το ζήτησε χθες ένας φίλος ακροατής, σε ρυθμό τσάμικο στη Αρκαδιά στον Πλάτανο.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φώνας της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Σιγά σιγά η ώρα περνά, έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

σύνθεση που ακούσαμε ακολουθεί όλα τα κλισέ, όλα τα στοιχεία που καθόριζαν τα κεντροευρωπαϊκά βάλς του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι δημιουργία ενός νοτιοκορεάτης συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, του Τζο Γιόνγκ Ρουκ. Τίτλος του ορχιστρικού, Cries and Whispers, ακούγονταν στο φιλμ του σκηνοθέτη Park Chan-wook, Old Boy. Η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ των Κανών απένιμε στην ταινία το μεγάλο βραβείο. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Τα φώτα χαμηλώνουν και στο λευκό πανί εμφανίζονται πλάνα από το αριστούργημα του Μαρσέλ Καμί, Ορφέο Νέγκρο.

Η Ελιζέτε Καρντόσο τραγούδισε το «Μανιά ντε Καρναβάλ», τραγούδι του κιθαριστή και συνθέτη Λουίς Μπόμφα. Ήταν το 1959, όταν ο σκηνοθέτης Μαρσέλ Καμί παρουσίασε το «Ορφέο Νέγκρο». Το σενάριο, βασισμένο σε θεατρικό έργο του Βινίσιους ντε Μοράες, το οποίο με τη σειρά του ήταν προσαρμογή του αρχαιοελληνικού μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Πρωταγωνιστές ο Μπρούνο Μέλο και η Μαρπέσα Ντόν. Η ταινία απέσπασε δύο κορυφαία βραβεία, το Όσκαρ Ξενόγλωσσης και τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Τις μουσικές υπέγραφαν ο Λουίς Μπόμφα και ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ. Το επόμενο τραγούδι ακούστηκε στην ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Φτηνά τσιγάρα». Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είχε συνθέσει τις μουσικές και η Έλλη Πασπαλά τραγούδισε το «Summertime in Prague».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Να έρθουμε τώρα στην μαγική ταινία των παιδικών μας χρόνων, Mary Poppins, του Robert Stevenson. Πρωταγωνιστές η Τζούλι Άντριους και ο Ντικ Βαν Ντάικ. Πραγματικά δεν ήξερες ποιο να πρωτοθαυμάσεις. Εκπληκτικές οι ερμηνείες τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής και η μουσική. Η μουσική του Ρίτσαρντ και του Ρόμπερτ Σέρμαν. Η διαχρονική Mary Poppins είχε προταθεί για 13 Όσκαρ και τελικά πέσπασε 5. 2 εκ των οποίων ήταν για τη μουσική επένδυση και για το τραγούδι Τσιμ Τσιμ Τσερί.

0: supercalifragilisticexpialidocious, αυτή η μαγική λέξη που υπήρχε στη Mary Poppins, και το Chim Chim Cherry, δύο τραγούδια με την Julie Andrews και τον Dick Van Dyke. Ήταν το 1964 η Mary Poppins.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Οι περισσότεροι σινεφίλ αγαπούν πολύ τις ταινίες του εφιούς Alfred Hitchcock, του άρχοντα των suspense, όπως τον αποκαλούσαν. Το 1956 γύρισε την ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά», με πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Doris Day. Η μουσική ήταν του Bernard Herrmann. Στην ταινία υπήρχε και ένα πολύ γνωστό μας και αγαπημένο τραγούδι που είχαν γράψει ο Jay Livingston και ο Ray Evans. Ήταν το «Κε σερά σερά», που λειτουργούσε και σαν light motive μελωδία του. Το τραγούδι έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της Doris Day.

Whatever will be, will be. Και σερά σερά τραγούδησε η Doris Day από την ταινία του Alfred Hitchcock, ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά. Ερχόμαστε και πάλι στον ελληνικό κινηματογράφο. Από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, ο Παντελής Βούλγαρης. Από το 1965 μέχρι το 2017 παρουσίασε 17 ταινίες. Ανάμεσά τους, ο Τζίμις ο Τίγρης, το Προξενιό της Άννας, ο Μεγάλος Ερωτικός, τα Πέτρινα Χρόνια, Όλα Είναι Δρόμος, Νύφες, Ψυχή Βαθιά, Μικρά Αγγλία, το Τελευταίο Σημείωμα. Θα σταθούμε στο 1991 και στην ταινία Ήσυχες Μέρες του Αυγούστου. Οι ηθοποίοι που πρωταγωνιστούσαν ήταν η Αλέκα Παΐζη, ο Θανάσης Βέγκος, η Θέμης Μπαζάκα, η Ειρήνη Γκλέση, η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Αλέκος Ουδινώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνέθεσε μουσικές και θα ακούσουμε σε στίχους του Νίκου Γκάτσου το τραγούδι «Μικραίνει το φεγγάρι» από την Άννα Βενετσάνου.

Πόσο όμορφη είναι αυτή η μελωδία που ακούσαμε, αυτή η μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, από το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Δρόμοι παλιοί». Αυτή τη μελωδία έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στον σκηνοθέτη Σίδνεϊ Λιούμετ για την ταινία του Σέρπικο, εκεί που ο Αλ Πατσίνο έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας μάλιστα και την Χρυσή Σφαίρα. Ενορχιστρωτής ο Μπομπ Τζέιμς. Δημιούργησε 10 παραλλαγές του θέματος του Μίκη Θεοδωράκη που επένδυσαν τα πλάνα της ταινίας. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ακούμε μουσικές, ακούμε τραγούδια από τον χώρο του κινηματογράφου και μάλιστα ο υπότιτλος της εκπομπής σήμερα «Σινεμά ο Παράδεισος». Στην ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου «Ξαφνικός έρωτας» το 1984 η μουσική ήταν του Σταμάτη Σπανουδάκη, μουσική προσαρμοσμένη στην ευαισθησία της ταινίας.

Ελένη Βιτάλη, ξαφνικός έρωτας. Το 1995 γυρίστηκε η ταινία «Ο Τσαλαπετινός του Ουαϊόμινγκ» σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ινδαρέ. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου συνέθεσε ένα αυτοτελές έργο που εξελίσσεται παράλληλα με τους ρυθμούς της ταινίας. Στο soundtrack και το τραγούδι «Κι όλα αρχίζουν αλλιώς», που τους στίχους έγραψε ο τραγουδοποιός Νίκος Ζούδιαρης και ερμήνευσε η Ελευθερία Ραβανιτάκη.

Όλα αρχίζουν αλλιώς. Τραγούδησε Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Στη μελωδία Νίκο Ζούδιαρη στους στίχους. Τραγούδι από την ταινία του Δημήτρη Ινδαρέ, Ο Τσαλαπετινός του Wyoming. Και ερχόμαστε στην πολιτική κουζίνα του σκηνοθέτη Τάσου Μπουλμέτη. Το 2003 γνώρισε τεράστια επιτυχία, κόβοντας περίπου 1.300.000 εισιτήρια. Με την ταινία του, ο Μπουλμέτης ξύπνησε τις μνήμες όσων έζησαν στην Κωνσταντινούπολη και βίωσαν τις διώξεις τόσο το 1955 όσο και το 1964-65. Συστατικό στοιχείο της ταινίας, η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που επένδυσε με τον καλύτερο τρόπο τα πλάνα της.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι γνωστό πως ο Γιάννης Πανός από το 1961 είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι, όπου πολύ γρήγορα άρχισε να δημιουργεί και να συνοδεύει στο πιάνο σημαντικούς καλλιτέχνες. Γνώριζε την Brigitte Bardot, που είχε ήδη ανακηρυχθεί ως το απόλυτο σεξ σύμπολ της εποχής. Ερμήνευσε το τραγούδι του «Συντονή» σε στίχους του Charles Cross, που ακούγονταν στην ταινία του Louis Malle «Vie Privée». Η δισκογραφική επιτυχία του τραγουδιού έδωσε στην μεν Brigitte Bardot το έναυσμα να ξεκινήσει τραγουδιστική καριέρα, στο δε Γιάννη Σπανό να ηχογραφήσει άλλα 3 τραγούδια μαζί της.

Ακούσαμε την Brigitte Bardot στο τραγούδι «Συντονή» του Γιάννη Σπανού. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, από την αρχή της καριέρας του, αρχές της δεκαετίας του 1960, είχε στενή σχέση με τον κινηματογράφο. Μερικές από τις ταινίες που υπέγραψε με τη μουσική του είναι το «Ταξίδι», «Τα κόκκινα φανάρια», «Η Λόλα», «Το ρεμπέτικο». Το 1968 συνθέτει για την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Εκεί η 17χρονη τότε Μαρία Δημητριάδη, την ημέρα της ηχογράφησης, πήγε στο στούντιο κρυφά από τους γονείς της, τραγούδησε αυτό το πολύ τρυφερό τραγούδι «Ένα πρωινό» σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Από την σημερινή μας περιήγηση δεν θα μπορούσε να λείπει η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία» και το περίφημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το 2003, ο Κορεάτης σκηνοθέτης Τσαν Γουκ Πάρκ παρουσίασε το φιλμ Old Boy. Μια πραγματικά φοβερή ταινία για τα όρια της ανθρώπινης φρίκης και της ανθρώπινης παραφροσύνης. Το Old Boy σάρωσε όλα τα βραβεία στις διοργανώσεις που πήρε μέρος. Και εδώ η μουσική πρωταγωνιστούσε. Μουσική του επίσης Κορεάτη Γιο Γιόνγκ Γουκ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

ήταν ο Μάνος Μοναστηριώτης. Τραγουδοποιός με πάθος, με εύθραυστες μουσικές, με στίχο αφηγηματικό και ρομαντικό. Ακούσαμε το τραγούδι των Εραστών. Τραγούδι επηρεασμένο από το αριστούργημα του Ζακ Μπρέλ, το τραγούδι των παλιών Εραστών.

0: Το τραγούδι των παλιών εραστών, Ζακ Μπρέλ. Κορυφαίος καλλιτέχνης στον 20ο αιώνα, από τους κορυφαίους του γαλλόφωνου τραγουδιού. Μεγάλα ονόματα της μουσικής ερμήνευσαν και επηρεάστηκαν από τα τραγούδια του.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανα μία απ' τα ίδια, αλλά τι νοεί.

0: είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε, θα κάνε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Οδυσσέας Ιωάννου, Θάνος Μικρούτσικος, με την στιβαρή φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη έγινε αντικείμενο μελέτης πολλών ανθρώπων της τέχνης και πολλοί συνθέτες μελοποίησαν ποίηματά του. Στη δεύτερη ανθολογία του Γιάννη Σπανού το 1968 συναντάμε «Το μόνο», τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Ο Κώστας Καριωτάκης συνέδεσε το όνομά του με την Πρέβεζα, εκεί που πέρασε τις τελευταίες λίγες εβδομάδες της ζωής του. Είναι από τα δημοφιλέστερά του ποίηματα και έτυχε υπέροχης μελοποίησης από τον Γιάννη Γλέζο. Ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από τον Θανάση Γκαϊφίλια. Και ποίημα τώρα του Γιάννη Σκαρίμπα από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού. Κώστας Καράλης, Σπασμένο καράβι.

μουσική του Rachel Portman για το φιλμ «Σοκολά» το 2000. Όμορφη ταινία με την Ζιλιέτ Μπινός, τον Τζόνι Ντεπ, τον Άλφρεντ Μολίνα στους πρώτους ρόλους. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Η φωνή της Φραντσέσκας Γκανιόν, η σύνθεση του Ρενέ Ντιπερέ, τίτλος «Αλεγκρία», το κεντρικό τραγούδι στην ομότιτλη παράσταση του Cirque du Soleil. Οι παραστάσεις τους, μια μαγεία του τσίρκου, της ποίησης, του θεάτρου, της όπερας, της τέχνης των κλόουν, του χορού, της μουσικής, σε μια αρμονική συνεργασία με τα ακροβατικά.

Το 1982 ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσίασε την παράσταση «Πορνογραφία», θέαμα ιδιαίτερα τολμηρό για τα μέτρα της εποχής. Βασικό θέμα η ονειροπόληση στο χθες, στο σήμερα, με οδηγό τη μουσική. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε και την σκηνοθετική επιμέλεια. Τα κείμενα υπέγραφαν ο Άρης Δαβαράκης, ο Γιάννης Βικέλας, ο Δημήτρης Ρίζος, ο Μιχάλης Παπαγγελής και ο Αντώνης Κυριακούλης. Στην παράσταση τα τραγούδια ερμήνευαν η Μέρη Δαλάκου, ο Ηλίας Λιούγκος, η Γιάννα Κατσαγιώργη και η Μαριάννα Ευστρατίου.

Το California Dreaming ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία των Mamas and the Papas, δεκαετία του 60. Ακούσαμε μια εξαιρετική διασκευή και ερμηνεία από την Αυστραλή τραγουδίστρια Sia.

«Αυτό που βλέπουν τα πουλιά», τραγούδι του Σταύρου Ρουμελιώτη με την εξαιρετική Μαρία Παπαγεωργίου. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή σας νύχτα.